0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
2: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
14: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
15: Με πάριο συνεχίζω, αλλά διαστόματος Οικονομοπούλου. Οικονομόπουλος, παράτε. Γεια σου, Νικό.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98. Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News. Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
3: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
3: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

καπνό το φωτισμένο της σκηνής. Δεν έχει τίποτα αλλάξει απ' την πρώτη μου φορά, κι ας μην το βλέπει.

0: Με πολύ αγάπη, παιδιά. Να είστε καλά. Ελπίζω να τα ξαναπούμε.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

Φυλακή είναι το μυαλό, το κλειδί το έχεις πάνω σου. Μου ζητάς να μην τρελάθω, που χάθηκες πριν έρθω να σε βρω.

φυλακή είναι το μυαλό κι όλα εκεί φρουρή και απόδραση, λάθη εκεί πλάι στο σωστό και διάλεξες

0: Hey, my friends, I am here chilling in my retro room and I have a question for you. Have you been following the dance law?
1: Why not?
0: Well, in case you're wondering what the hell is he talking about, let me refresh your memory a little bit. In the last video, I said this. So screw Murphy's law, I'm creating a new law. It's dance law and it goes like this. Shut up and do something. So now I have good news for you. Not only you can follow the dance law, but now you can wear it on your body. So go now to represent.com/store/danvest and get yourself some new epic merch. As you know, my friends, I'm all about music that gives you power so you can have yourself an epic day. See you in
2: ακούτε
0: the next
2: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 6:30.
5: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Ράδιο Ρούμελι News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Όπως ανήκουν στα λεγόμενα λιπαρά ψάρια, τα οποία συνδέονται με καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία και χαμηλότερο κίνδυνο φλεγμονών. Τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα που περιέχουν φαίνεται ότι συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία της καρδιάς, ενώ μπορούν να ενισχύσουν και το αίσθημα κορεσμού μέσα από ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής. Ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι η σαρδέλα καταναλώνεται συχνά μαζί με το μαλακό κόκαλό της, κάτι που αυξάνει σημαντικά την πρόσληψη ασβεστίου. Σε συνδυασμό με τη βιταμίνη D που επίσης περιέχει, θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμη τροφή για την προστασία των οστών, ιδιαίτερα σε ανθρώπους που δεν καταναλώνουν συχνά γαλακτοκομικά προϊόντα. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στο γεγονός ότι πρόκειται για μικρό ψάρι με χαμηλότερα επίπεδα υδραργύρου, γι' αυτό και Αμερικανικές υγειονομικές αρχές κατατάσσουν τη σαρδέλα στις ασφαλέστερες επιλογές για συχνή κατανάλωση.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαφθμόνο, συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι σε δήμους και περιφέρειες, πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαορροφή πολυκατοικία, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο νοσοκομείο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Στις οικογένειες των δύο κοριτσιών παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη, ενώ σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας, διευρυμένο κλιμάκιο με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς θα μεταβεί στο σχολείο των δύο μαθητριών στην Ηλιούπολη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα έχει μια μακρά συνομιλία με τον Κινέζο ομολογό του για τον πόλεμο στο Ιράν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει ότι ο Σι Τζινπίνγκ θα βοηθούσε την Ουάσινγκτον να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, προειδοποίησε. Κατά την αναχώρησή του για το ταξίδι του στην Κίνα, ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτίμησε ότι το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά, καθώς πιστεύει ότι η Μόσχα και το Κίεβο θα καταλήξουν σε συμφωνία. Ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι παρότρινε το Πακιστάν να εντατικοποιήσει

0: Η Βηρητός ανέφερε ότι 380 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε Ισραηλινές επιθέσεις από την έναρξη της εκεχηρίας στις 17 Απριλίου. Επιστολή διαμαρτυρίας κατά του Αμερικανού πρεσβευτή στην Τουρκία Τόμ Μπάρακ κυκλοφορεί στο Κογκρέσο σχετικά με πρόσφατες δηλώσεις του τόσο για το ενδεχόμενο επιστροφής της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35 την ώρα που εξακολουθεί να διατηρεί τα ρωσικά συστήματα S-400 όσο και για την εκεχηρία στον Λίβανο. Σύμφωνα με πληροφορίες ζητούνται εξηγήσεις από το State Department για το αν οι δηλώσεις Μπάρακ εκφράζουν επίσημη πολιτική της κυβέρνησης. Βρετανός τουρίστας τέθηκε σε καραντίνα σε νοσοκομείο του Μιλάνου καθώς είχε επαφή σε αεροσκάφος με προορισμό το Johannesburg με ηλικιωμένη που πέθανε αφού μολύνθηκε από τον Χανταϊό. Οι Ιταλικές αρχές ενήργησαν κατόπιν ειδοποίησης από το Υπουργείο Υγείας της Βρετανίας. Στη Σικελία, Αργεντινή τουρίστρια με πνευμονία υποβλήθηκε σε εργαστηριακές εξετάσεις για να εξακριβωθεί αν είναι φορέας τελέχους του Χανταϊού. Έφτασε αεροπορικό στην Ιταλία πριν από 10 ημέρες από περιοχή της Αργεντινής, όπου ο ιός θεωρείται ενδημικός. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον, με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο και στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου δύο φοιτητές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές από αυτήν την ώρα ως τις 7 το απόγευμα, με τους φοιτητικούς συλλόγους να καλούν σε μαζική συμμετοχή. Η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση σε ό,τι αφορά τον θεσμό της αυτοδιοίκησης πρέπει στον πυρήνα της να αφορά τη μετατόπιση ισχύως από το κέντρο προς τις τοπικές κοινωνίες. Αυτό επισήμανε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηνίων και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Χάρης Δούκας κατά την παρέμβασή του στην κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα, οι οποίοι παραπέμπονται πλέον στον ανακριτή. Τα 5 κακουργήματα για τα οποία κατηγορούνται αφορούν μεταξύ άλλων συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής από κοινού και ληστεία από κοινού και κατασυρωή. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε μέσω Truth Social χάρτη που παρουσιάζει τη Βενεζουέλα με τα χρώματα της σημαίας των Ηνωμένων Πολιτειών και λεζάντα 51η πολιτεία. Μία ημέρα αφού η υπηρεσιακή ομολογός του στο Καράκας, Ντέλση Ροδρίγκες, τόνισε πως η χώρα της ουδέποτε θα εξέταζε να μετατραπεί σε μέρος της Αμερικανικής επικράτειας. Σε βαθιά κρίση, η Βρετανική κυβέρνηση με το μέλλον του Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ να διαγράφεται αβέβαιο. Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί είναι ότι 4 υφυπουργοί παραιτήθηκαν εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους. Να ορίσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης ζήτησαν από τον Βρετανό Πρωθυπουργό 80 βουλευτές του Εργατικού Κόμματος και 6 υπουργοί. Στον αντίποδα, περισσότεροι από 100 βουλευτές του κόμματος υπέγραψαν επιστολή στήριξης. Ο ίδιος εξέφρασε τη βούλησή του να συνεχίσει να κυβερνά. Σύμφωνα με πολιτικό συντάκτη της εφημερίδας Times, ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting, που φέρεται ως πιθανός διεκδικητής, θα συναντηθεί σήμερα με τον Στάρμερ. Στον τελικό της Eurovision, ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Και ο καιρός σχεδόν έθριο στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Θερμοκρασία από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Αθήνα 984. Στους 98 και 3.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχταρά μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζει.

0: μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου του 2026 και δεν φταίει βέβαια το 13, ποτέ δεν μας φταίει το 13. Στη χώρα του χτύπα ξύλο και δεν ξέρω και εγώ τι άλλες ευχές κάνουμε για να ξορκίσουμε το κακό. Το κακό που συνήθως δεν μας βρίσκει, αλλά το δημιουργούμε. Στον Αθήνα 984, είστε συντονισμένες, συντονισμένοι, Mind the Trap. Ακούτε. Ο Βαγγέλης Δημακόπουλος είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Πάνος Καβαδάς, Όλγα Σιδηροπούλου στην επιμέλεια της παραγωγής της δημοσιογραφικής. Η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, απαντάει στις δικές σας κλήσεις στο 213-09-09-100 και 6948-984-984. Ο άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber, όπου μπορείτε να στέλνετε βεβαίως τα μηνύματά σας. Δεν στέλνουμε μηνύματα όταν οδηγούμε, έτσι. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο και για να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Αν κρίνω βέβαια από αυτά που είδαμε χθες, δεν είμαστε σε καλό σημείο.

συνηθίζουμε και συζητάμε οι δημοσιολογούντες. Δεν θα βάλω άλλο πρώτο συνθετικό στην λέξη. Γιατί ακόμη τα σχολεία είναι ανοιχτά. Όταν κλείσουν τα σχολεία θα μιλάμε λίγο έτσι πιο ανοιχτά οι ενήλικες εδώ μεταξύ μας. Οπότε βάλτε το καθημερινά τοποθετούμαστε για τα γεγονότα οι μπιπλογούντες. Οι έχοντες μικρόφωνα, οι στεκόμενοι μπροστά από κάμερες, οι κρατώντες τις πένες, τις δημοσιογραφικές και τοποθετούμενοι απέναντι στα γεγονότα και προσπαθούμε να τα ερμηνεύσουμε. Κάποιες φορές, και εδώ πάλι τώρα υπάρχουν κατηγορίες και υποκατηγορίες, άλλοι γιατί θέλουν να παραγοντήσουν, άλλοι γιατί θέλουν απλώς να τοποθετηθούν, άλλοι γιατί το κάνουν από την καρδιά τους, οπότε διαλέγεις και παίρνεις κάθε φορά ποιον και τι ακούς, ποιον και ποια εμπιστεύεσαι και για την ενημέρωσή σου, αλλά και για να, έτσι, να ακούσεις και μια διαφορετική άποψη. Εν τούτης, όλοι και όλες ανεξαιρέτως και από τούτη τη μεριά των μικροφώνων αλλά και από την άλλη θα μου επιτρέψετε να πω, για να μπω και στα παπούτσια έτσι ολονών μας, και δεν θέλω με αυτό να προσβάλλω κανέναν εννοείται, αλλά θα καταλάβετε πως το εννοώ. Πολύ φοβάμαι ότι έχουμε αποτύχει. Έχουμε αποτύχει σε βαθμό, δηλαδή τώρα τι να σου πω, έχουμε αποτύχει. Πόσα γκολ είχε φάει, να το πούμε ποδοσφαιρικά έτσι, για να ξεκινήσουμε από αυτό το επίπεδο την συζήτηση. Η Βραζιλία από τη Γερμανία, 7-8 είχε φάει σε ένα, τι ήταν αυτό, Μουντιάλ τότε, δεν θυμάμαι. Μιλάμε για τέτοια ήττα ως κοινωνία. Λέμε ήττα από τα ποδητήρια, με 0 στο δικό μας ενεργητικό έτσι και 7 στο παθητικό, στο λογαριασμό. Έχουμε αποτύχει από εδώ μέχρι, πού να σου πω, εκεί που ταξίδεψε το Άρτεμις πίσω από τη Σελήνη. Έχουμε αποτύχει από εδώ μέχρι το τέρμα του Γαλαξία. Και όποιος δεν το βλέπει αυτό, όποιος παριστάνει ότι δεν το βλέπει, είναι δύο φορές μέρος, αποτελεί δύο φορές μέρος του προβλήματος που εμείς έχουμε δημιουργήσει. Και τα λέω αυτά γιατί ζούμε σε μια χώρα όπου η παράδοση λέει ότι όταν ο μήνας έχει 13, κάτι δεν θα πάει καλά. Ε, διάολε, αν είναι δυνατόν. Ζούμε στη χώρα που όταν συμβαίνει κάτι αρχίζουμε και χτυπάμε ξύλο. Κάνουμε πω πω πω Βαγγέλη μου, κουνήσου από τη θέση σου, λέω του Δημακόπουλου. Κουνιέται και ο Βαγγέλης από τη θέση του και νομίζει και αυτός μαζί με τον τραπεζιώτη ότι το διώξαμε το κακό, πάει, πήγε μακριά. Τα υπόλοιπα τα φορτώνουμε στο Θεό που πιστεύει ο καθένας. Έχει ο Θεός, έχει ο Θεός, πάμε παρακάτω. Στα πάρα πολύ δύσκολα υπάρχει και η συγκριτική μέθοδος της σύγκρισης. Έλα μωρέ, εντάξει, λέει, να είμαστε καλά. Κοίτα τι γίνεται εκεί έξω. Το κοίτα τι γίνεται εκεί έξω όμως είναι η προέκταση του δικού μας κόσμου, δεν είναι κάτι ξένο. Είναι αυτή η θεωρία του παραθύρου που κάποιος θεωρεί ότι οτιδήποτε συμβαίνει μέσα από το παράθυρο είναι δικό του, οτιδήποτε βλέπει έξω από το παράθυρο δεν του ανήκει. Κι όμως σου ανήκει και ο κόσμος που είναι μέσα από το παράθυρο και το παράθυρο, αλλά και ο κόσμος που προεκτείνεται πέρα από αυτό. Ας το σκεφτούμε λίγο όλοι μαζί, συλλογικά. Μπας και βγάλουμε μια άκρη. Γιατί λύση δεν νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε.

Αυτή η ιστορία με τα δύο κορίτσια χθες στην Ηλιούπολη πραγματικά το μεσόκαρε είναι λίγο και φαντάζομαι ότι το βίωσα και το ένιωσα ειδησιογραφικά εισπράττοντας την είδηση όπως τη βίωσε ο καθένας και η καθεμιά εκεί έξω από εσάς. Και δεν έχει καμία σημασία αν κάποιος έχει ή δεν έχει παιδιά, αν κάποιος θέλει ή δεν θέλει να κάνει παιδιά. Το ζητούμενο είναι πάλι αυτή η θεωρία του παραθύρου που λέγαμε. Ότι μας ανήκει και το μέσα από το παράθυρο και το παράθυρο και η κάσα αυτό γύρω-γύρω, ξέρεις τώρα, που μπαίνει και το τζάμι και το χερούλι και όλα. Και είμαστε υπεύθυνοι και για το τι συμβαίνει έξω από αυτό. Κομματάκι δύσκολο βέβαια όλο αυτό σε μια κοινωνία που έχει εκπαιδευτεί πια να είναι κοινωνία θεατών, παθητικών θεατών μάλιστα, γιατί ο θεατής, αν είμαστε σε ένα, ας πούμε, αν το δούμε όλο αυτό ως show που ζούμε, αν το δούμε έτσι ως μια διαδικασία, είμαστε συμμετέχοντες και συμμετέχουσες σε όλη αυτή. Αλλά αντιθέτως έχουμε εκπαιδευτεί, το ξαναλέω, το κρατώ αυτό, έχουμε εκπαιδευτεί να λειτουργούμε παθητικά απέναντι σε οτιδήποτε δεν αφορά στο δικό μας το μάρι. Δεν θέλω να μπω και δεν θα μπω καν στις λεπτομέρειες της είδησης από την Ηλιούπολη με το γεγονός αυτό με τα δύο 17χρονα κορίτσια. Δεν θα πω ούτε κουβέντα για το μήνυμα που άφησε η μία από τις κοπέλες πίσω για να εξηγήσει την πράξη της. Δεν θα μπω στα επί της ουσίας, τα οποία αφορούν στους ειδικότερους, βεβαίως ειδικότερους από εμένα, αλίμονο αν έβγαινα από ένα μικρόφωνο και έλεγα του κεφαλιού μου, προσπαθώντας να ερμηνεύσω κάτι για το οποίο είμαι εντελώς ακατάλληλος για να το κάνω. Αλλά μπορούμε να σταθούμε εδώ πέρα συλλογικά και εγώ μαζί με εσάς και να δούμε λίγο το τι μπορεί να φταίει και έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Γιατί μιλάμε πλέον για ένα πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί, ένα πλαίσιο φιλοτομαρισμού που δεν νομίζω ότι έχει προηγούμενο σε προηγούμενες δεκαετίες, σε προηγούμενες γενιές και πολλές φορές, μάλιστα πρόσφατα είχαμε τέτοια συζήτηση, επειδή η γενιά η δική μου, δεν ξέρω τώρα πόσοι και πόσες εκεί έξω που μας ακούτε είστε συνομήλικοι και συνομήλικες εδώ τριγύρω, αλλά δεν έχει και σημασία, λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω, αυτή η γενιά τέλος πάντων των ανθρώπων που έχουμε κάνει τα βήματά μας σε όλη αυτή τη διαδικασία της εξέλιξης της κοινωνίας, δεν θα πω προς τα εμπρός γιατί προς τα πίσω είναι τα βήματα που κάναμε, έχουμε μεγάλη ευθύνη, έχουμε τεράστια ευθύνη και νομίζω ότι αυτή την ευθύνη δεν μπορούμε ούτε να την ξεπληρώσουμε ούτε να την ξεπλύνουμε ως ντροπή και το χειρότερο είναι ότι δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε κιόλας στους νεότερους και νομίζω ότι αυτό είναι το χειρότερο. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε ακριβώς τους λόγους για τους οποίους φροντίσαμε και εμείς τα πράγματα να φτάσουν μέχρι εδώ.

Έχω την αίσθηση ότι η νέα γενιά των ανθρώπων, βλέποντας, κρίνοντας όσο μπορώ και εγώ έτσι, από αυτό το μικρό δείγμα που έχω από τα δικά μου παιδιά, αλλά δεν είναι ο κανόνας τώρα τα δικά μου παιδιά, έτσι, απλά ο καθένας πιάνεται από κάπου για να δει λίγο τι γίνεται, είναι μια γενιά ανθρώπων που σκέφτεται εντελώς διαφορετικά από αυτό που έχουμε συνηθίσει εμείς και προσπαθούμε να επιβάλλουμε και στους υπόλοιπους, ότι επειδή σκεφτόμαστε εμείς έτσι, αυτός είναι ο ορθός τρόπος και από εκεί και πέρα όλοι οι άλλοι είναι για τα σκουπίδια. Αυτή είναι και μια λογική που επικυριαρχεί και στα social media, που είμαστε όλοι γεμάτοι με τις βεβαιότητές μας, τις κουβαλάμε κάθε πρωί και προσπαθούμε να τις λούσουμε στο κεφάλι του διπλανού ή της διπλανής. Τελικά το μόνο που πετυχαίνουμε είναι απλώς να ζουγκλοποιούμε περαιτέρω την κατάσταση, και το βάζω σε εισαγωγικά το ζουγκλοποιούμε και το αντιλαμβάνεστε αυτό. Να την εγωιστικοποιούμε περισσότερο την κατάσταση, και αυτό το βάζω σε εισαγωγικά, αλλά συνεννοούμεθα. Τελικά να την ευτελίζουμε περισσότερο και να καταλήγουμε σε μια κατάσταση η οποία δεν έχει προηγούμενο. Και αν σε όλα αυτά βάλουμε και τα νέα πράγματα, τα νέα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας και τα χρεώνουμε ως τα υπεύθυνα για ό,τι συμβαίνει, τα social φταίνε, τα κινητά φταίνε, τα tablet φταίνε, το κακό μας το κεφάλι φταίει. Το μαχαίρι, για παράδειγμα, ποτέ δεν ήταν φωνικό εργαλείο. Νομίζω ότι ο άνθρωπος το επινόησε απλώς ως εργαλείο για να μπορεί να επιβιώνει καθημερινά στις καθημερινές του ανάγκες. Το μαχαίρι εμείς το έχουμε κάνει και φωνικό εργαλείο, ε. Και το ίδιο ισχύει και με τα κινητά, το ίδιο ισχύει και με τα tablets, το ίδιο ισχύει με τους υπολογιστές, το ίδιο ισχύει με το διαδίκτυο, το ίδιο ισχύει με τα social. Το θέμα είναι πώς χρησιμοποιείς κάθε τι. Όπως και εγώ οδηγώ κάθε μέρα μία μηχανή και δεν την αλλάζω με κανένα μεταφορικό μέσο στον κόσμο. Αλλά έχει σημασία το πώς αποφασίζω, γιατί είναι επιλογή. Εδώ είναι η ατομική ευθύνη και όχι σε αυτά που μας πουλάνε οι Μητσοτάκηδες. Η ατομική ευθύνη είναι το πώς χρησιμοποιείς το εργαλείο που έχεις στα χέρια σου. Γιατί κάλλιστα η μηχανή από μεταφορικό μέσο μπορεί να γίνει και φωνικό εργαλείο. Δεν μπορεί, μπορεί, προφανώς μπορεί. Και επειδή έχουμε μάθει τα πάντα να τα μεταφράζουμε με χρήματα, αν πάρουμε λοιπόν τα αντικείμενα που είναι εργαλεία, αλλά εμείς τα χρησιμοποιούμε με λάθος τρόπο. Μια κοινωνία την οποία έχουμε εκπαιδεύσει, γιατί και εμείς έχουμε εκπαιδευτεί, και ότι γίνεται το κάνουμε πιο σκληρό αυτό για τα παιδιά μας την επόμενη μέρα, να είναι ανταγωνιστική και να λειτουργεί με όρους κέρδους και τίποτε άλλο, από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις ότι δεν θέλει πολύ τα πράγματα να πάνε κατά διαόλου. Λένε κάποιοι, άκουγα το πρωί σε ένα τηλεοπτικό κανάλι, σχολίαζαν ότι είναι δύσκολη η εφηβεία, λέει, για τα παιδιά, και ότι τα δύο αυτά κορίτσια κτλ. Και προσπαθούσαν να παραστήσουν οι δημοσιογράφοι τους ψυχολόγους. Καταρχάς, θεωρώ ότι είναι λάθος αυτό σαν πρακτική, αλλά μπορεί να κάνω εγώ λάθος που το αντιλαμβάνομαι έτσι. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Έστω και ένας άνθρωπος στην κοινωνία των ανθρώπων να χρειάζεται ανάγκη, η υπόλοιπη κοινωνία θα πρέπει να προστρέξει για να του δώσει βοήθεια, να τον στηρίξει, να έχει δημιουργήσει όλο εκείνο το πλαίσιο προστασίας για να μην φτάσουμε στο απροχώρητο. Αλλιώς δεν μιλάμε για κοινωνία ανθρώπων, ε? Μιλάμε για κάτι άλλο. Εδώ λοιπόν μιλάμε ακριβώς για αυτό το άλλο, το για κάτι άλλο. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε και δεν ξέρω αν υπάρχει γυρισμός για αυτό. Αν ρωτάτε τη γνώμη μου, ναι, τα σκέτα, τώρα πρωινό Τετάρτης, εάν μου λέγατε να σου πω πραγματικά τη γνώμη μου, μέσα από την καρδιά μου, την ψυχή μου και το μυαλό μου, θεωρώ ότι δεν έχει γυρισμό αυτό το πράγμα. Δεν έχει. Πολύ φοβάμαι ότι δεν έχει. Εκτός αν πιστεύουμε ότι μας περισσεύουν άνθρωποι, και εκτός αν πιστεύουμε στον νόμο του ισχυρού, στον νόμο της φύσης δηλαδή, στον πιο μπρουτάλ νόμο της φύσης, που λέει ότι οι ισχυροί θα επιβιώσουν και οι πιο αδύναμοι, νόμος της φύσης, μπορεί να μην τα καταφέρουν. Δεν ξέρω, αυτό το 2026 πώς μας φαίνεται, πάντα στο πλαίσιο της κοινωνίας των ανθρώπων. Και ρωτάει κάποιος, είναι το ζήτημα αυτό και πολιτικό? Είναι βαθύτατα πολιτικό και δεν αφορά την παρούσα κυβέρνηση. Και εδώ οι ευθύνες είναι διαχρονικές λοιπόν, αν θέλουμε να μιλάμε με τις σωστές λέξεις για να περιγράφουμε σωστά τα πράγματα. Εδώ ακριβώς και οι πολιτικές ευθύνες, τελικά οι ευθύνες που έχουμε εμείς ως κοινωνία, γιατί εμείς ορίζουμε το πολιτικό πλαίσιο, είναι τεράστιες.

0: Είναι βαθύτερη η ιστορία, ειδικά με τα παιδιά μας και όχι με τα παιδιά μας, τα δικά μας τα παιδιά, γιατί όλα τα παιδιά είναι παιδιά μας, αν θέλουμε να σκεφτόμαστε λιγάκι ως άνθρωποι. Είναι λίγο βαθύτερη η ιστορία και η προσέγγιση και η ανάγκη από το, αυτό το που λέμε πολλές φορές τα μικρότερα, έφαγες, διάβασες, πήγες φροντιστήριο, γύρισες από το φροντιστήριο, πήγες μπάσκετ, πήγες ποδόσφαιρο, αύριο τι έχεις. Αυτά είναι τα καθημερινά. Αλλά κάπου εκεί πολλές φορές πιστεύουμε ότι τελειώνει και το καθήκον μας απέναντι σε όλη αυτή τη διαδικασία. Γιατί καθήκον είναι, αυτό κι αν είναι καθήκον. Και επειδή πανεπιστήμια γονέων δεν υπάρχει, ούτε σχολεία, ούτε ιδιωτικά, ούτε δημόσια, το αντιλαμβάνεστε ότι όλοι όσοι έχουμε αποφασίσει να είμαστε γονείς, ή μπορέσαμε, είχαμε τη δυνατότητα ή την ευλογία να γίνουμε γονείς, δεν υπάρχει κάποιος που μας εκπαίδευσε γι' αυτό, έτσι. Το κάνουμε τελείως από μόνοι μας και όπως του κόβει του καθένος και της καθεμιάς. Και επειδή αυτό το πράγμα ακούγεται μισό, αλλά πολλές φορές αποδεικνύεται και ολόκληρο, δεν ξέρω, ως ένα βαθμό τουλάχιστον, εκεί ακριβώς η οργανωμένη πολιτεία έρχεται για να καλύψει τα κενά που αφήνουμε ως μονάδες. Με τις δομές της, με τους επιστήμονες που πρέπει να βρίσκονται χωρίς κενά και χωρίς ελλείψεις, αλλά ούτε συμπληρωματικά, αλλά απολύτως ενισχυτικά δίπλα σε όσους και όσες αντιμετωπίζουν προβλήματα σε οποιαδήποτε φάση της ζωής τους. Είτε ως ανήλικοι, είτε ως ανήλικοι παύλα έφηβοι και έφηβες, είτε αργότερα ως ενήλικες για γυναίκες και άντρες. Αλλά εδώ πέρα πολύ φοβάμαι ότι χτίζουμε κοινωνίες μονάδων. Και αναφέρομαι στον πληθυντικό, το λέω στον πληθυντικό αυτό γιατί το ίδιο συμβαίνει και στις ευρωπαϊκές χώρες, το ίδιο συμβαίνει και στα μέρη μας βέβαια και στην Ευρώπη, το ίδιο συμβαίνει όμως από ό,τι φαίνεται παντού σε έναν κόσμο ο οποίος κυριολεκτικά έχει χάσει σε κοινωνικό επίπεδο τα αυγά και τα πασχάλια και παράγει περισσότερη βία από αυτή που μπορεί να ανεχτεί και τελικά να καταναλώσει. Πραγματικά δεν ξέρω τι
1: διαδικασία. Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Μένα και καθαρά.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Και φτάνει μέχρι την Ιερά Οδό και στην άνοδο από Λένορμαν μέχρι Μεταμόρφωση. Στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο η κίνηση ξεκινά από το Ζεφύρι και φτάνει μέχρι το Δαχτυλίδι στην Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα τα προβλήματα εντοπίζονται από την Ηρακλείου έως την έξοδο για Εθνική Οδό. Αυξημένη κίνηση και στο λιμάνι του Πειραιά και τους γύρω δρόμους. Προβλήματα εντοπίζονται ακόμα στην άνοδο της Αλεξάνδρας στην Κηφισίας, στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι τη Φιλοθέη, στην κάθοδο από Κόμβο Παραδείσου ως το Υγεία, στη Βασιλής Σοφίας από το Χίλτον, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Σταδίου την Ποσειδώνος προς Πειραιά από Αλίμου μέχρι Καραϊσκάκη. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη. Καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι.
5: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα?
0: από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Αθήνα 984.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας από τον Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Βαγγέλης Δημακόπουλος είναι στην κονσόλα. Ρυθμίζει τον ήχο. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 213-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Πάνος Καβαδάς, Όλγα Σιδηροπούλου στην παραγωγή, στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Άλλος τρόπος επικοινωνίας και βλέπω έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, θα τα διαβάσουμε αμέσως μετά. 6948-984-984 μπορείτε να συνεχίζετε να σχολιάζετε όσα όχι και λίγα συμβαίνουν. Πάμε στο σημείο αυτό να καλημερίσουμε τον έναν άνθρωπο που εκτιμώ πάρα πολύ, τον καλό συνάδελφο, δημοσιογράφο στην Αυγή, τον Σπύρο το Σουρμελίδη. Καλημέρα, Σπύρο μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Μια πολύ δύσκολη μέρα η σημερινή. Πολιτική συζήτηση είχα στο μυαλό μου να κάνουμε και θα την κάνουμε για όσα συμβαίνουν. Αλλά από την άλλη, επειδή ξεκίνησα την εκπομπή με το τραγικό περιστατικό που είχαμε χθες, με την είδηση που ήρθε από την Ηλιούπολη, θα ήθελα να πάρω ένα σχόλιο και από εσένα, Σπύρο Σουρμελίδη, πριν περάσουμε και στα υπόλοιπα.
1: Ναι, τα σχόλια τα έχουν κάνει αυτοί που είναι ειδικοί και καταλαβαίνουν πολύ περισσότερο τι συμβαίνει και τι συμβαίνει όχι μόνο σε ένα ή σε δύο περιπτώσεις, αλλά γενικώς. Δυστυχώς αυτό που συμβαίνει είναι ότι η κοινωνία μας, ναι, αντιμετωπίζει προβλήματα, mm-hmm. τα παιδιά πιέζονται, οι λόγοι είναι πολύ παραδοτικοί, δεν είναι ένας, δεν είναι μόνο, να την εστιάσουμε σε ένα τομέα. Mm-hmm. Οι γονείς είναι αυτοί που πρέπει να είναι κοντά στα παιδιά τους. Αυτό είναι το βασικότερο απ' όλα και εμείς αυτό που μπορούμε να πούμε και ως γονείς είναι αυτό, ότι πρέπει να είναι να είμαστε κοντά στα παιδιά μας. Αυτό είναι το πρώτο και το βασικό. Σε ό,τι αφορά τη δημοσιογραφία θα ήθελα όμως να πω κάτι.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Επειδή εχθές βγήκανε στον αέρα σημειώματα και διάφορα τέτοια πράγματα και το χαμόγελο του παιδιού έκανε μια παρατήρηση, mm-hmm. και μια παράκληση προς όλους ότι αυτά είναι πραγματικά προσωπικά δεδομένα και δεν υπάρχει κανείς λόγος να δημοσιοποιούνται. Ούτε δίνουν και εξηγήσεις στο φαινόμενο. Mm-hmm. Δεν είναι κάποια ανακάλυψη, δεν είναι κάποιο ρεπορτάζ που εξυπηρετεί κάτι. Mm-hmm. Δημιουργεί προβλήματα και στους συγγενείς που θρηνούν, δημιουργεί προβλήματα και ίσως και σε άλλα παιδιά που έχουν να αντιμετωπίσουν μπροστά τους πιεστικές καταστάσεις. Αυτό.
0: Καλά,
1: δεν έχω να πω
0: καλά
1: κάτι.
0: Κάνεις
1: δεν έχω
0: και...
1: να πω κάτι. Δεν έχω να πω κάτι. Οι γονείς να είναι στα παιδιά τους κοντά και οι δημοσιογράφοι να μην τα βλέπουν όλα ως ρεπορτάζ.
0: Εγώ θα το πάω ένα βήμα πιο πέρα και δεν ξέρω αν συμφωνείς. Όταν βλέπεις έτσι την επικαιρότητα ως δημοσιογράφος, αντιλαμβάνεσαι την ειδησιογραφία τελικά και τη δημοσιογραφία, δηλαδή το λειτουργήμα, αυτή τη δουλειά που κάνουμε που δεν είναι δουλειά, λειτουργήμα είναι, αλλά ως δουλειά την αντιλαμβανόμαστε κακώς, ως show. Και όταν αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα ως show, δεν υπάρχει μπροστά ίσο παΐδι που λένε και στο χωριό μου. Είναι τα πράγματα γίνονται άγρια. Και όταν γίνονται άγρια τα πράγματα, μετά αναρωτιόμαστε γιατί πολιτικά πάμε έτσι, γιατί οικονομικά γίνεται τούτο, γιατί κοινωνικά γίνεται το άλλο. Έχουν όλα την εξήγησή τους.
1: Βεβαίως. Σεβασμός, ρε παιδί μου. Σεβασμός στους ανθρώπους. Σεβασμός. Δεν είναι όλα το ακριβώς όπως. Δεν είναι όλα το ίδιο. Δεν προσφέρεις κάτι. Δεν κάνεις κάτι. Δεν είναι αστυνομικό θέμα να ανακαλύψουμε κάτι. Ούτε πολιτικό γεγονός να αποκαλύψουμε κάτι. Σεβασμός. Δεν ξέρω τι άλλο να πω.
0: Τι να πω. Σπύρο μου, τώρα είναι άχαρη η γέφυρα που κάνουμε για να περάσουμε mm-hmm. και στα του πολιτικού ρεπορτάζ, αλλά έτσι είναι τα πράγματα και δυστυχώς πρέπει να την κάνουμε και αυτή την κουβέντα. Πολλές δημοσκοπήσεις δεν έχουν μαζευτεί το τελευταίο διάστημα, οι οποίες... Τώρα ξεκαθαρίζουν, εγώ δεν θα πω, ποτέ δεν μιλάω με τις δημοσκοπήσεις με απόλυτους αριθμούς, αλλά δεν φτιάχνω μια τάση πια προς τα που πηγαίνει το πράγμα.
1: Ναι, πάντα υπάρχει αυτή η ταχυποψία και όχι εντελώς άδικα για τη χρησιμοποίηση των δημοσκοπήσεων και μάλιστα όταν μαζεύονται και πολίτες. Συγγνώμη, αλλά είναι μια εποχή.
0: Ναι.
1: Που επειδή περιμένουμε και κόμματα να εμφανιστούν, καλά το Αλέξη Τσίπρα είναι πλέον δεδομένο, δεν θα είναι κάτι καινούριο, mm-hmm. δεν θα είναι κάτι μη αναμενόμενο. Mm-hmm. Θα δούμε αν κάνει η κυρία Καριστιανού κάτι, ο κύριος Σαμαράς κτλ. υπάρχει κινητικότητα. Και, με αυτή την... και υπάρχει και η... το πρόβλημα της, της κυβέρνησης,
0: ναι.
1: ότι είναι μεν πρώτη, αλλά με πάρα πολλά προβλήματα.
0: Ναι.
1: Λέω κακές λέξεις προφανώς.
0: Αλήθειες λες γι' αυτό.
1: Γι' αυτό επιφύγω. Και γι' αυτό ναι, υπάρχει λόγος που γίνονται. Mm-hmm. Απ' την άλλη μεριά η χρήση τους έχει πολύ μεγάλη σημασία, η χρησιμοποίησή τους
0: mm-hmm.
1: και η αξιοποίησή τους και η δημοσιογραφική. Εν πάση περιπτώσει αυτό είναι μια πραγματικότητα, ζούμε με αυτό, θα υπάρχουν πάντα πολλές ή λιγότερες δημοσκοπήσεις. Αυτό που φαίνεται είναι ότι ένα 70% της κοινής γνώμης και φαίνεται και από τις ποσοτικές και από τις ποιοτικές έρευνες, ένα 70% της κοινής γνώμης πάνω κάτω ζητά αλλαγή. Και αυτή η αλλαγή πλέον περιλαμβάνει εν πωλής και τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Πρωθυπουργό.
0: Mm-hmm.
1: Και το βλέπουμε αυτό επειδή το λένε και ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι λένε ναι, πρέπει ο πρόεδρος και αυτός να κάνει ένα βήμα πίσω. Δηλαδή και στο 30% που δεν θέλει αλλαγή κυβερνητική, υπάρχουν σκέψεις, άρα το όλο πακέτο αφορά πλέον και τον κύριο Μητσοτάκη. Υπάρχει όμως το πρόβλημα της αντιπολίτευσης, ότι αυτό το 70% που θέλει αλλαγή δεν είναι ενοποιημένο, δεν έχει δημιουργήσει ένα ρεύμα, δεν κατευθύνεται προς κάπου συγκεκριμένα, είναι πολύ διασπασμένο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πολύ διασπασμένο. Και αυτό το αντανακλάται και στον χώρο της αντιπολίτευσης ή το ανάποδο, είναι σαν το αυγό και την κότα. Αυτό κάπως υπάρχει πολλή διάσπαση και άρα και ο κόσμος δεν έχει δημιουργήσει ένα ρεύμα συγκεκριμένο.
0: Υπάρχουν.
1: Θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια.
0: Για την πολλή διάσπαση μπορούμε να μιλάμε ώρες για τις ευθύνες. Ναι. Υπάρχει όμως και μια άλλη ευθύνη, γιατί το νόμισμα έχει δύο όψεις. Mm-hmm. Αφού υπάρχει πολλή διάσπαση, πρέπει να υπάρχει και ευθύνη ως προς τη συγκόλυση μετά. Ποιοι είναι αυτοί που στέκονται ή στυλώνουν τα πόδια κατά την άποψή σου σε μια τέτοια διαδικασία αυτή τη στιγμή?
1: Είναι σαφές ότι κυριαρχούν δύο απόψεις. Μάλλον υπάρχει πάντα η άποψη το ότι πρέπει αυτό που θα γίνει θα το κάνω μόνος μου ή θα το κάνω μόνος μου με το κόμμα μου.
0: Ναι.
1: Αυτό φαίνεται στο Πασόκ. Φαίνεται και στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος λέει αυτό τώρα θα το κάνω μόνος μου. Δεν είναι θέμα να ξανασυνονοηθούμε. Θέλει ενότητα δυνάμεων από τη βάση. Εντάξει. Θέλει η ενότητα και το ρεύμα να δημιουργηθεί στους ψηφοφόρους. Με στόχο την αλλαγή. Αλλά αυτή η άποψη κυριαρχεί.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει και η άλλη πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ που λέει, της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι πρέπει να υπάρχει ενότητα δυνάμεων.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να υπάρξει συνεννόηση και σε επίπεδο κορυφής αυτή την ώρα, έτσι ώστε να δημιουργηθούν εκείνες οι προϋποθέσεις και να δοθεί το έναυσμα προς τον κόσμο ότι ναι, θα κινηθούμε ενωτικά. Δεν είναι κυρίαρχο αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κυριαρχεί η άλλη άποψη, ο καθένας μόνος.
0: Το από την... ναι.
1: Ή με κάποια... το Πασόκ είναι το Πασόκ. Ο κύριος Τσίπρας εμφανίζει ένα καινούργιο πρόγραμμα, μια καινούργια προσπάθεια.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά και αυτός μόνος του, χωρίς συνεννόηση με άλλες δυνάμεις, τουλάχιστον προς ώρας.
0: Τουλάχιστον προς ώρας, αλλά το ρεπορτάζ λέει ότι θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για να επανακαθορίσει τη στάση της σχέση με το πώς θα γίνουν τα πράγματα. Είναι αρκετό αυτό για να ξεκαθαρίσει το τοπίο?
1: Κατά την ταπεινή μου άποψη, όχι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα ξεκαθαριστεί το τοπίο. Το τοπίο θα ξεκαθαριστεί στην πορεία. Βλέποντας το τι θα κάνουν οι δρόντες. Αλλά το Πασόκ έχει ξεκαθαρίσει την άποψή του. Νομίζω ότι και ο κύριος Τσίπρας είναι πάρα πολύ σαφής
0: mm-hmm.
1: σε αυτό που θέλει και επιδιώκει. Επομένως δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια συνεννόηση. Τώρα, αν στο ΣΥΡΙΖΑ αποφασίσουν το Α ή το Β, θα δούμε τι θα αποφασίσουν. Δεν υπάρχει εκεί μια ενιαία άποψη και ενιαία στάση.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως, εκεί θα υπάρξει ίσως μια περιπέτεια. Θα το δούμε. Όλα αυτά βεβαίως έχουν την αντανάκλασή τους στους ψηφοφόρους και σε αυτή την νέα κατάσταση όπου ναι μεν η κυβέρνηση λέω παραμένει πρώτη,
0: ναι.
1: αλλά είναι ισχυρή η πρωτιά της επί της ουσίας.
0: Mm-hmm.
1: Διότι και το 24% δεν είναι πρώτος, είναι απλή αναλογική. βάσει του νόμου, είναι 84 έδρες. Θα είναι μια, μετά θα πρέπει να γίνει μια συνεννόηση για να υπάρξει κυβέρνηση από διαφορετικές δυνάμεις, θα δούμε ποιες θα είναι αυτές, ή θα πρέπει να ξαναγίνουν εκλογές. Θα ήταν καλό όλα αυτά που θα γίνουν μετά να τα σκεφτούν όλοι εκ των προτέρων, λέω και ξαναλέω, και αυτό που πολλοί θα αναγκαστούν να κάνουν εκ των υστέρων, θα ήταν καλό να το κάνουν εκ των προτέρων.
0: Και να έχει διπλή αξία κιόλας.
1: Αλλά αυτό είναι μια δημοσιογραφική παρατήρηση και τίποτα παραπάνω. Ή παρατήρηση ενός πολίτη, αν θέλετε, δεν είναι τίποτα παραπάνω.
0: Σπύρος Ουρμελίδη, επειδή πρέπει να σας αποδεσμεύσω ακριβώς σε δύο λεπτά και για να είμαστε ακριβώς και στη συνεννόηση που έχουμε κάνει. Το στοιχείο του χρόνου υπέρ ποιου και κατά πιανών λειτουργεί? Γιατί είναι δύο πόλοι τώρα στην εξίσωση. Από τη μία είναι τα κόμματα, που το καθένα αντιλαμβάνεται διαφορετικά το χρόνο. Και τα παλιά και αυτά που έρχονται να δημιουργηθούν, έτσι. Και είμαστε και οι πολίτες. Εγώ θεωρώ ότι οι πολίτες δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου να περιμένουμε άλλο αυτή τη στιγμή.
1: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά πιστεύω ότι ο χρόνος θα κρυθεί, μάλλον να το πω αλλιώς, θα κρυθεί η συμπεριφορά των πολιτών και πάλι προς το τέλος. Η οικονομία είναι κάτι που είναι καθοριστικό θέμα, βεβαίως, αλλά τώρα είναι και η αίσθηση που βεβαίως αυτό αφορά πρωτίστως στην κυβέρνηση, τα σκάνδαλα, όλο αυτό. Η λέξη, η φράση είναι «δεν βγαίνω». Αυτό είναι το θέμα. Και αργά ή γρήγορα, τώρα πλέον γρήγορα από ό,τι φαίνεται, και το 27 ακόμα να γίνουν που θα ήθελε ο κύριος Μητσοτάκης να γίνουν. Αυτό ήταν ο αρχικός του στόχος, άλλωστε ο αρχικός προγραμματισμός του, το 27. Μιλάμε πλέον για λιγότερο από ένα χρόνο. Πιστεύω ότι οι πολίτες θα αποφασίσουν προς το τέλος, όταν έχουν διαμορφωθεί όλες οι δυνάμεις.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν υπάρχει και μια σαφής εικόνα μπροστά τους, το ποιος βγαίνει, ποιος δεν βγαίνει, τι το συμφέρει, τι δεν το συμφέρει.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε δρόμο ακόμα. Χρειάζεται ψυχραιμία. Αυτό θα ήθελα εγώ να πω. Έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας.
0: Ωραία. Σπύρος Ουρμελίδης, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ για την κουβέντα. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ για την παρέα.

Πήραμε το σχόλιο από τον καλό συνάδελφο Σπύρο Σουρμελίδη. Σήμερα πρωινό Τετάρτης 13 Μαΐου του 2026. Και 9.48.984.984 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Παρατηρεί η φίλη η Δέσποινα, καλή σας ημέρα. Στα σχολεία θα έπρεπε να υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, ώστε να βοηθούν τα παιδιά αλλά και τους γονείς. Δέσποινα μου, συμφωνώ απολύτως, αλλά εδώ στα σχολεία συζητάμε κάθε φορά που ξεκινάει η χρονιά για τα κενά στα σχολεία, σε επίπεδο δασκάλων και καθηγητών τώρα. Τι συζητάμε?

Και με αφορμή και τα όσα έγιναν χθες στο Απιθύτα, τα επεισόδια, ούτε καν στο επίπεδο του αστυνομικού ρεπορτάζ βλέπω αρκετούς δυστυχώς να μην στέκονται και ως εκεί, αλλά να βάζουν δια της τεθλασμένης ξανά πάλι την κουβέντα, γιατί τα πάντα σε αυτή τη χώρα τα λύνει μόνο η καταστολή. Πάλι κουβέντα για την αστυνομία και πάλι εκ του πονηρίου κουβέντα για τα ιδιωτικά, ο Θεός να τα κάνει, πανεπιστήμια. Καλημέρα στην Αΐντα, καλημέρα στην Μαρία. Τίποτα δεν λέει, μας βγάλουμε λέει το σκασμό για να ακούσουμε τις φωνές. Νύχτα, πολύ νύχτα φτιάξαμε, συμφωνώ για το νύχτα. Καλημέρα στον φίλο τον Τάσο. Καλημέρα στην Μαρία, ελεύθερος ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα. Τις 5 νεκρές εργάτριες μάνες τις ξεχάσαμε. Μας καλημερίζει και ο φίλος ο Θωμάς, παρατηρεί μεταξύ άλλων ότι είναι άλλη μια είδηση που κάκιστα θα χαθεί την επόμενη μέρα από το βάρος των ειδήσεων που θα έρθουν με τη σειρά τους για να δώσουν τη θέση τους σε νεότερες ειδήσεις, και αυτό συνεχίζεται, η κουρασμένη κοινωνία απλά δεν αντιδρά. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Μιλώντας για την επιβολή του ισχυρού σε σχέση με τη φύση και όλα αυτά, δεν το εννοούσα ακριβώς έτσι η Περσεφόνη, αλλά τέλος πάντων συνεννοηθήκαμε νομίζω με κάποιο τρόπο. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Καλημέρα στην φίλη την Πέγγι. Μας καλημερίζει η φίλη η Βούλα. Καλημέρα, ανταποδίδω και στην Κύρκη, σχολιάζει και αυτή όλα όσα συζητήσαμε. Μας καλημερίζει η Ειρήνη. Τις καλημέρες μου και στον φίλο τον Κωνσταντίνο, κροατή μας από την Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στον Όμηρο, καλημέρα στην Ρίτσα, καλημέρα και στον Κώστα.

0: Γράφει η φίλη Χρύσα από την Πάτρα. Κάποτε λέει μια γνωστή μου κυρία μητέρα, λέει, όταν η κόρη της είπε «Μαμά, πήρα 19 στο μάθημα», η απάντηση ήταν «Υπάρχει και το 20, τα συμπεράσματα δικά σας». Το ζητούμενο είναι ότι, αυτό τώρα το λέω ευρύτερα και πέρα από το περιστατικό το χθεσινό, επειδή έχουμε ανοίξει πολλές φορές το ζήτημα των ανηλίκων, των παιδιών μας, η κοινωνία είναι βαθιά ανταγωνιστική και καλλιεργείται διαρκώς το έδαφος για να γίνει ακόμη περισσότερο ανταγωνιστική και το κέρδος να θεοποιηθεί και να αποθεωθεί ακόμη περισσότερο. Αλλά το ζητούμενο είναι, όπως και στα παιδιά μας, έτσι και απέναντι στους αδύναμους, είναι πάντα, και αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση, να είμαστε δίπλα τους στις αποτυχίες τους, όχι στις επιτυχίες τους. Τις επιτυχίες τους ας τις απολαύσουν μόνα τους ή μόνοι τους. Something to confess to, but you don't have the time, so... Και συνολικότερα να πούμε κάτι, ότι τα παιδιά μας δεν είναι η αντανάκλασή μας που
1: ακούτε,
0: δεν γίναμε.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
4: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
3: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
4: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
3: Σε αγαπάμε.
4: Επίσης.
3: Κύριε Σταμάτη.
4: Χαίρετε.
3: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Ράδιο Ρούμελι.
4: Το ενδεχόμενο ανάκλησης πιστοποιητικού της ομάδας της Πελοποννήσου. Ο Ηρακλής έκανε την υπέρβαση ανακοινώνοντας επίσημα την πρόσληψη του Ιταλού τεχνικού Βάλτερ Ματσάρι με συμβόλαιο 1-1 χρόνια. Σοκ στο NBA έχει προκαλέσει ο θάνατος του 29χρονου φόρουαρ των Memphis Grizzlies, Brandon Clark. Τα ακριβή αίτια θανάτου παραμένουν ακόμα άγνωστα την ώρα που αναμένονται να διευκρινιστούν μέσω της νεκροψίας. Ο 28χρονος αμυντικός της Arsenal, Ben White, χάνει το υπόλοιπο σεζόν λόγω του τραυματισμού που απεκόμισε από το παιχνίδι με τη West Ham. Ο Ντάνι Καρβαχάλ έμεινε εκτός προεπιλογής των 55 παικτών της Εθνικής Ισπανίας για το Μουντιάλ του 2026. Για την 34η αγωνιστική της La Liga, Θέλτα Λεβάντε 2-3, Μπέτις Έλτσε 2-1, Οσασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2. Για τα play-off της Championship, Southampton Middlesbrough 1-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: going to have the opportunity today to discuss issues having to do with our common European defense, also the situation that...
1: Σας λέγαμε λίγο πριν από το διαλυματάκι των 8 ότι ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης έκανε, λέει, παράσταση στο Συμβούλιο των Υπουργών Αμήνης στην Ευρώπη και είπε και στον Ουκρανό ομολογό του, ο οποίος βεβαίως συμμετείχε δια την διασκέψεως, γιατί η Ουκρανία δεν ανήκει σε αυτό στην Ευρώπη ακόμα, ή εν πάση περιπτώσει συμμετέχει λόγω και του πολέμου σε τέτοια κρίσιμα συμβούλια. Του λέει, πρέπει να μας πεις τι ακριβώς έγινε, ζήτησε εξηγήσεις, γιατί είναι, λέει, μία...
0: This is an extremely serious issue.

0: 11 πρόσωπα που υπέγραψε ο κύριος Τζαβέλας για παρακολούθηση από την ΕΕΠ και διαπιστώθηκαν και ο στόχοι του Predator ήταν Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Χρήστος Μπαρδάκης, Οικονομικός Εισαγγελέας, Θανάσης Κουκάκης, Δημοσιογράφος, Γιώργος Μιλωνάκης, Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, Τίνα Μεσαροπούλου, Δημοσιογράφος Παρουσιάστρια, σύζυγος του κυρίου Μιλωνάκη, Γιάννης Ολύμπιος, συνιδρυτής της εταιρείας επικοινωνίας VCNO.
1: Αυτοί ήταν όσοι παρακολουθήθησαν από το Predator και από την ΕΕΠ με την υπογραφή του Τζαβέλα, για να είμαστε ακριβείς. Όχι, υπογραφή δεν μπήκε βέβαια για την παρακολούθηση από τον Predator, μπήκε για την παρακολούθηση από την ΕΕΠ. Ανάμεσα σε αυτούς όμως, οι οποίοι εδώ δεν είχε την υπογραφή του Τζαβέλα, είχε υπογραφή άλλου εισαγγελέως, ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι παρακολουθήθησαν, ή εν πάση περιπτώσει, για να είμαστε και εδώ ακριβείς και προσεκτικοί στα λεγόμενά μας, κακόβουλο link που αν το πατούσε, δεν ξέρουμε αν το πάτησε, θα μπορούσε να είχε καταστεί το κινητό του ένας πραγματικός ρουφιάνος. Ανάλογο link λοιπόν δέχτηκε και ο Νίκος Δένδιας. Κι άκου να δεις τώρα μία σύμπτωση. Ήταν Ιούλιος του 2021. 6 Ιουλίου, αν δεν κάνουμε λάθος, όταν ο Δένδιας, ως Υπουργός Εξωτερικών τότε, επισκέφτηκε την Ουκρανία. Άκου να δεις μια συμπτωσάρα. Επισκέφτηκε λοιπόν την Ουκρανία ως Υπουργός Εξωτερικών τον Ιούλιο του 2021. Και ανάμεσα σε όλα τα άλλα που έγιναν τότε, είπε στους Ουκρανούς ότι έχετε πολλά πολλά με τους Τούρκους. Ο Ζελένσκι λέει τα καλύτερα λόγια για τον Ερντογάν. Έχετε μία εξαιρετικά φιλότουρκη πολιτική. Ναι, αλλά ξέρετε, εμείς με τους Τούρκους έχουμε τις διαφορές μας. Τώρα το 21 τα πράγματα ήταν και λιγάκι περίεργα με τους Τούρκους, όχι πως τώρα δεν είναι. Μετά μάλιστα από το γεγονός, α, για βάλε εδώ πέρα, πηδάμε από το ένα θέμα στο άλλο, το γεγονός ότι τώρα νομοθετούν κιόλας τη γαλάζια πατρίδα, για βάλε λίγο.
2: Τι είπε ο Μουσταφά Μπάσκαρα, διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ερευνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, που σχεδίασε

0: που έκαναν τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της Τουρκίας. Από εδώ και πέρα, ευχόμαστε το κοινοβούλιο να το εγκρίνει και να προχωρήσουν οι δραστηριότητες στη γαλάζια πατρίδα χωρίς καμία φροντίδα. Φροντίζουμε τη γαλάζια πατρίδα. Αλλά θα δείτε αυτό, μετά από εκεί θα σας πούμε για το κάσους μπέλι. Και γι' αυτό λένε πολλά. Πάμε να δούμε αυτό που πάμε να δούμε.
1: Με τη συμβολή του Εθνικού Κέντρου Ερευνών για το Δίκαιο της Θάλασσας θα επιταχυνθούν οι δραστηριότητες της Τουρκίας στη Γαλάζια Πατρίδα και οτιδήποτε αφορά στη Γαλάζια Πατρίδα. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πια πως θα φροντίζουμε τη Γαλάζια Πατρίδα. Από εδώ και πέρα ευχόμαστε το κοινοβουλίο μας να εγκρίνει αυτό το νομοσχέδιο.
2: Για πάμε και σε αυτό που είπες, Μανώλη, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Θυμίζουμε ότι η τελευταία συζήτηση εντός ή εκτός εισαγωγικών μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας για το κάζους μπέλι ήταν η επίσημη θέση του Έλληνα Πρωθυπουργού προς τον Τούρκο Πρόεδρο να αποσυρθεί από το τραπέζι, να πάρει πίσω η Άγκυρα το κάζους μπέλι, έτσι ώστε να προχωρήσει ακόμη περισσότερο η προσέγγιση, η σύγκριση, ναι, η συνεννόηση των δύο χωρών.
3: Δεν έγινε κάτι τέτοιο, βέβαια.
2: Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Τώρα πάμε να δούμε πως γίνεται και κάτι χειρότερο.
3: Πως χειροτερεύει το κάζους μπέλι.
0: Σύμφωνα με την άποψή τους, ενισχύεται το κάζους μπέλι.
3: Τι θα λέει αυτό, ρε Μανώλη?
0: Ισχυρίζονται.
3: Ενισχύεται μια αιτία πολέμου, δηλαδή τι, πώς ενισχύεται?
0: Αυτός ο νόμος ενισχύει το κάζους μπέλι στο Αιγαίο, λέει ο Γιουτζέλ Ατζέρ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Ερευνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, που σχεδίασαν και τον νόμο και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Προσέξτε, χθες έγινε συνέντευξη τύπου. Δηλαδή δεν έχει
2: κάτι
0: στον αέρα. Ναι, τώρα είναι επίσημα. Δηλαδή, συνέντευξη τύπου ήταν όλοι εκεί και από την τουρκική προεδρία ήταν και θα σας τα πούμε και αυτά. Γι' αυτό, αυτό σας είπαμε, είχαμε πολλή δουλειά και προσπαθούσαμε να διαβάσουμε αναλυτικά. Είχαμε και τον Τούρκο αξιωματούχο που μας μίλησε. Είχαμε και αυτά και χρειάζεται μια προσεκτική ανάγνωση και ισορροπία. Αυτός ο νόμος ενισχύει το κάζους μπέλι στο Αιγαίο. Καλούν την Ελλάδα να μην επεκτείνει τα χωρικά συντάγματα στα πέραν, προσέξτε, πέραν των 6 μιλίων, όχι στα 12 μιλία, δηλαδή είτε στα 7.
2: Άρα αυτό ακυρώνει και τη δήλωση του κυρίου Φιντάν. Εκείνη τη φοβερή δήλωση ότι εσείς λέτε 6, εμείς λέμε 6, εσείς λέτε 12. Κάπου μπορούμε να τα βρούμε.
3: Εντάξει, το ακυρώνει τώρα. Μεθαύριο θα βρούμε κάτι άλλο οι Τούρκοι. Τα έχουν πει όλα κατά καιρούς. Τώρα λένε αυτό.
0: Η στάση της Τουρκίας σταματά την Ελλάδα. Τώρα ενισχύονται οι θέσεις της Τουρκίας, λένε. Προσέξτε.
3: Ναι.
0: Εμείς δεν είμαστε από τους ανθρώπους, σε κανέναν Έλληνα πρωθυπουργό, δημοσιογράφοι είμαστε, δεν είμαστε πολιτικοί, που να πούμε, δηλαδή το πιο εύκολο πράγμα είναι Μητσοτάκη προχώρα, κάντε όλα 12 μίλια.
3: Ναι.
0: Όχι, κανένας Έλληνας πρωθυπουργός δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα, ακόμα και οι πρωθυπουργοί που έλεγαν ότι θα κάνουμε ΑΟΣ, θα κηρύξουμε ΑΟΣ κτλ. Όταν τους εξήγησαν διπλωμάτες και στρατιωτικοί τι πρέπει να γίνει και πότε και αν πρέπει να γίνει, το σταμάτησαν. Άρα,
3: εντάξει, ο νυν πρωθυπουργός πάντως έκανε κινήσεις, Μανώλη,
0: μετά από αυτές τις δηλώσεις.
3: Σε κάποιες...
1: Εδώ πέρα ξεφύγαμε λίγο από τον ντρόν. Θα επανέλθουμε, αλλά αυτό που λέει τώρα ο Κωστίδης στην πρωινή εκπομπή του Sky είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Με δύο λόγια να σας πούμε ότι η τουρκική εθνοσυνέλευση ετοιμάζεται πλέον να περάσει ένα νομοσχέδιο το οποίο στην ουσία θα καταστήσει νόμο του κράτους το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, δηλαδή ένα νομοσχέδιο το οποίο θα καθορίσει τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της γείτονος χώρας. Θα λένε δηλαδή αυτή είναι η ΑΟΣ μας, αυτή είναι η Φαλοκρηπίδα, αυτά είναι τα χωρικά ύδατα. Σας το λέμε λιγάκι έτσι πολύ, ας το πούμε γενικά, και ίσως και ο λίγον τι αντιεπιστημονικά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αλλά πάνω απ' όλα το κάζους μπέλι, το οποίο ήταν μια πολιτική απόφαση της Εθνοσυνελεύσεως της τουρκικής στη δεκαετία του 90, τώρα θα γίνει και νόμος του κράτους. Όλα αυτά τα ωραία λοιπόν συμβαίνουν στη γείτονα χώρα, και αυτό μόλις 3 μήνες μετά την επίσκεψη Μητσοτάκη στις 12 Φεβρουαρίου του 2026, δηλαδή ακριβώς πριν από 3 μήνες, τέτοιες μέρες, 12 Φεβρουαρίου του 26, ο Πρωθυπουργός ήταν στην Άγκυρα.
4: Η μοίρα μας όρισε να ζούμε στην ίδια γειτονιά. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία, μπορούμε όμως να την κάνουμε σύμμαχο, επιλέγοντας τη σύγκληση, το διάλογο και την πίστη στο διεθνές δίκαιο, ώστε με αίσθημα ευθύνης να χτίσουμε ένα αύριο ειρήνης, προόδου και ευημερίας για τις χώρες μας, να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Κεμάλ Ατατούρκ.
1: Είσαι συνεχιστής του Βενιζέλου.
5: Hello.
6: Με μια θερμή χειραψία ο πρόεδρος της Τουρκίας υποδέχθηκε τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο Λευκό Παλάτι.
1: Τι ωραία που ήταν τότε. Ακριβώς πριν από 3 μήνες τον υποδέχτηκε, γεμίσανε και την Άγκυρα με αφίσες του Μητσοτάκη. Τι ωραία που ήταν τότε.
0: Πρέπει να πούμε όμως αυτό που είδαμε στην Άγκυρα. Δεν το περιμέναμε. Ναι. Έχω δει τόσες φορές να έρχονται πρωθυπουργοί.
7: Έχει ενδιαφέρον αυτό.
0: Ένας πρωθυπουργοί και υπουργοί. Video wall στο κέντρο της Άγκυρας με Μητσοτάκη και Ερντογάν, με τη φωτογραφία του Μητσοτάκη, και να λένε καλώς ορίσατε στην Άγκυρα. Αυτό να το δούμε στην τουρκική πρωτεύουσα δεν το έχουμε ξαναδεί ομολογουμένως, και ήταν μια εικόνα πραγματικά που δείχνει ότι τουλάχιστον στην παρούσα φάση ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν δείχνει την πρόθεσή του να προσεγγίσει ξανά τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
7: Και διακρίνουμε και τα ελληνικά γράμματα, αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
0: και ελληνικά γράμματα,
7: ήρθατε
0: τουρκικά,
7: ελληνικά, στην ελληνική γλώσσα.
0: Δηλαδή από το Μητσοτάκης γιο Χριστίνα, Μητσοτάκης γιο κάποτε, τώρα ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα και του λένε καλώς ορίσατε. Πραγματικά εντυπωσιακά πράγματα.
7: Να κρατήσουμε και πώς τον προσφώνησε. Ο καλός μου φίλος Κυριάκος, είπε κάποια στιγμή στις δηλώσεις, στις κοινές δηλώσεις που έκανε καλά.
0: Ακριβώς.
7: Το κρατάμε λοιπόν και αυτό.
0: Το είδαμε και αυτό.
1: Τα είδαμε αυτά. 3 μήνες μετά. Για βάλε τι γίνεται τώρα. Έχουμε δικαιώματα που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο. Τσαγρί Αρχάν, πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας και Εξωτερικής Πολιτικής της Τουρκίας.
8: Πάντως εδώ κάτι συμβαίνει. Δεν μπορεί να επενδύουν τόσο έντονα σε όλο αυτό το αφήγημα, να οργανώνουν συνέντευξεις τύπου, να απευθύνονται στην Ελλάδα, να περιγράφουν το δίκαιο που απορρέει από αυτό το νομοσχέδιο.
9: Έρχονται και κάποιες παραβιάσεις χθες.
8: Γιατί δεν το έχουν.
9: Τα οπλισμένα αεροσκάφη έγινε και αυτό χθες.
8: Κάτι συμβαίνει εδώ.
9: Το ξεχνάμε.
8: Και έχει θορυβηθεί και η Ευρώπη. Είδαμε και Έλληνες ευρωβουλευτές και την κυρία Βόζα να καταθέτει κατεπίγουσα ερώτηση.
9: Βεβαίως.
8: Και ο Γιώργος Αυτιάς μας λέει ότι πάμε, έχει τα ανακοίνωση από τις Βρυξέλλες. Εδώ θα δημιουργηθεί ένταση από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, σκοτίστηκαν οι Βρυξέλλες τώρα με την ερώτηση που κατέθεσαν η Βόζεμπερ και ο Αυτιάς. Τι να σας πει κανείς, τέλος πάντων. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν τώρα, αυτά που σας μεταδώσαμε αμέσως πριν συνέβαιναν, ακριβώς πριν από 3 μήνες, με εκείνη την επισκεψάρα Μητσοτάκη στην Άγκυρα, ύστερα από πολλές αναβολές. Τώρα οι Τούρκοι θεσμοθετούν και νομικώς στο εσωτερικό δίκαιο, βέβαια, εντάξει, μια χώρα το εσωτερικό δίκαιο καθορίζει. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν λοιπόν, και το casus belli το κάνουν νομοθέτημα, όπως επίσης και τη γαλάζια πατρίδα.

0: περίπτωση της Κάσου δεν ήταν ότι εφάρμοσε αυτό το δόγμα η Τουρκία και γι' αυτό σταμάτησε.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Εξάλλου δεν υπήρξε καμία εκκρεμότητα στην Κάσου, ούτε δημιουργήθηκε και κάποιο τετελεσμένο στην Κάσου. Νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο το Υπουργείο Εξωτερικών το έχει εξηγήσει με απόλυτη σαφήνεια.
2: Όταν το καλοκαίρι του 24 δεν μας αφήσαν να ποντίσουμε το καλώδιο, το οποίο ηλεκτρικό καλώδιο είναι, δεν είναι τίποτα κανένα κατασκοπευτικό. Όταν λοιπόν δεν μας αφήσαν να ποντίσουμε το καλώδιο που ενώνει την Κρήτη με την Κύπρο, την Ελλάδα με την Κύπρο ηλεκτρικώς, δεν μας αφήσαν να περάσει το καλώδιο ξαφνικά όταν πήγαν εκεί να γίνουν οι έρευνες. Και ακόμα βεβαίως δεν μας έχουν αφήσει. Ο Πρωθυπουργός τον ακούσατε σε μια συνέντευξη την οποία έδωσε το Φεβρουάριο που μας πέρασε στον Παπαχελά. Λέει, δεν τρέχει και τίποτα. Εγώ πάω άνετος και ωραίος στην Τουρκία.
0: Υπάρχει ένα ζήτημα, κατά καιρούς ακούω και εσείς το έχετε πει το 2021 και οι υπουργοί το λένε, για το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Μάλιστα θυμάμαι το 2021 είχατε πει ότι μπορούμε και στην Κρήτη να το κάνουμε αυτό, αλλά θα επιλέξει η Ελλάδα το χρόνο. Να ρωτήσω γιατί δεν το έχει κάνει η Ελλάδα, είτε στα υπηρετικά να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, είτε στην περίπτωση της Κρήτης, ή αν σκοπεύετε να το κάνει.
1: Καταρχάς η Ελλάδα επί αυτής της κυβέρνησης έχει ήδη επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στο Ιόνιο, μεγάλος η Ελλάδα τα τελευταία 6 χρόνια, και το δικαίωμα επέκτασης έως τα 12 μίλια όπως κατοχυρώνεται από το Διεθνές Δίκαιο είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδος, το οποίο θα ασκηθεί όταν κρίνουμε ότι είναι οι πιο κατάλληλες συνθήκες. Βέβαια οφείλω να επισημάνω ότι εδώ και δεκαετίες η Ελλάδα δεν έχει ασκήσει καθόλου αυτό το δικαίωμα. Για πρώτη φορά το κάναμε εμείς στο Ιόνιο. Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο δημόσια για το ζήτημα αυτό, παρά μόνο να επαναλάβω ότι είναι ένα μονομερές δικαίωμα της πατρίδας μας, το οποίο σίγουρα δεν απαιτεί την έγκριση κανενός άλλου προκειμένου αυτό να ασκηθεί. Από την άλλη, πρέπει να έχουμε μια αίσθηση ότι όταν μιλάμε για το Αιγαίο και την ελεύθερη ναυσιπλοεία, δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά προφανώς μόνο την Ελλάδα και την Τουρκία. Αλλά δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο για το ζήτημα αυτό.
2: Εδώ που τα λέμε, η απάντηση του Μητσοτάκη στην ίδια συνέντευξη στον Παπαχελά το Φεβρουάριο που μας πέρασε, σε γενικές γραμμές είναι σωστή και συνετή. Όπως επίσης έχει δίκιο και ο Κωστίδης που λέει, εντάξει, μας λένε για κάζους μπέλη άμα επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια, αλλά δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης που δεν το έχει κάνει. Μην τα ρίχνουμε και όλα στο Μητσοτάκη. Κανείς Έλληνας πρωθυπουργός από τη μεταπολίτευση και μετά δεν το έχει κάνει. Και ακούσατε την προσεκτική απάντηση του πρωθυπουργού, που εδώ πέρα έχει βεβαίως δίκιο, ή εν πάση περιπτώσει κάποιο δίκιο. Απ' την άλλη μεριά, οι Τούρκοι καθιστούν πλέον τη γαλάζια πατρίδα και νόμο του κράτους. Μέχρι τώρα ήταν ένα πολιτικό, ένα διπλωματικό αφήγημα, μια πρωτοβουλία σε επίπεδο και ΟΗΕ, γιατί σχετίζεται και με το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Τώρα όμως είναι και νόμος του κράτους.

0: μιλούμε για κυριαρχία, εννοούμε αυτονοήτως τα εθνικά χωρικά ύδατα, τα οποία είναι σήμερα προσδιορισμένα στα 6 μίλια.
1: Αυτή είναι μια από τις δηλωσάρες για Ραπετρίτη. Παλιά δήλωση, επρόκειτο βεβαίως περί γκάφας. Αλλά όπως σας είπαμε, η πραγματικότητα είναι ότι και το κάζους μπαίνει πλέον, μπαίνει στο εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας, παρά τα όσα έλεγε ο δικός μας. Πρέπει να άρουν, λέει, το κάζους μπέλι. Αυτοί όχι μόνο δεν το ήραν, αλλά το έκαναν και νόμο του κράτους. Διαλυματάκι και επανερχόμεθα.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Στο

0: έως χτε να ψαλίδι. Γιάρου 14 Αργυρούπολη. 21 17 157 418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
1: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
0: Planis ABV.gr.
2: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
3: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
2: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
1: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. 24 ώρα απεργία σήμερα στο δημόσιο, η ΑΔΔ διεκδικεί μεταξύ άλλων αυξήσεις 20% στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Η συνάντηση έχει οριστεί για τις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Την άποψη ότι δεν χρειάζεται την βοήθεια του Κινέζου Προέδρου.
1: Ραδιο Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10,
5: Polo,
4: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Τσιγαράκι,
7: μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 44377 και 6978 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
1: Ακούτε Ράδιο Rumeli News.

0: θαλάσσιο ντρόουν αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια στην ομιλία του στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
1: Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
2: Εκτός χωρικών υδάτων, η Λευκάδα. Μετά ανακαλύψατε ότι είναι σοβαρό το θέμα.
3: We are going to have the opportunity today to discuss issues having to do with our of that USV, the drone, the sea drone, affects the freedom of navigation and affects also the security of navigation. That this is an extremely serious issue.
2: Μετά, και αφού είχε προηγηθεί ο Γεραπετρίτης, ανακάλυψες ότι είναι extremely serious issue και έγινε η σχετική παράσταση. Η διαμαρτυρία, όπως και να την πει κανείς, προς τον ομολογό σου, τον Ουκρανό.

0: όταν έχει έρθει ο Ζελένσκι, τότε λέγατε ότι θα μας δώσει ντρόν, θαλάσσια.
1: Найбільше по енергетичній інфраструктурі.
0: Μόλις το περασμένο Νοέμβριο.
2: Ωστόσο, εδώ μιλάμε τώρα για μια συμφωνία η οποία έχει να κάνει με drones και ειδικά με θαλάσσια μη επανδρωμένα οχήματα, εκεί που η Ουκρανία έχει πολύ μεγάλη τεχνογνωσία. Αποφασίστηκε λοιπόν να υπάρξει συνεργασία των δύο χωρών και για την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων, αλλά και για την συνεκπαίδευση στη χρήση τους. Βεβαίως, καταλαβαίνουμε όλη τη σημασία που έχει αυτό για την Αθήνα, στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να αποκτήσει τέτοια μη επανδρωμένα θαλάσσια σκάφη.
0: Έτσι λοιπόν, ο Ζελένσκι μας έστειλε για δειγματισμό τον ντρόν της Λευκάδας εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

0: επίσης απίθυνε ένα ερώτημα. Τι είχε επιτέλους στο τηλέφωνό του και έκανε τόση φασαρία? Να απαντήσω και σε αυτό. Μα το δικό μου τηλέφωνο δεν έχει παγιδευθεί. Απόπειρα έγινε. Δεν πήραν κάτι από το δικό μου τηλέφωνο. Αλλά εγώ πήγα στη δικαιοσύνη. Πήγα. Από εσάς που πήρανε, γιατί δεν πάτε? Τι πήραν τα δικά σας τηλέφωνα? Από εσάς λοιπόν που δεν είναι απόπειρες, αλλά παγιδευτήκατε, γιατί δεν πάτε στη δικαιοσύνη? Τι πήραν τα δικά σας τηλέφωνα?
1: Ευλόγως μπορείτε να αναρωτηθείτε από πού προέρχεται και γιατί σας βάλαμε αυτή την ατάκα του Ανδρουλάκη από τη συζήτηση η οποία έγινε στη Βουλή για το κράτος δικαίου και για το θέμα των υποκλοπών και της χρήσης και λειτουργίας του Predator.

0: Για το θέμα των υποκλοπών ρωτήθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδια σε συνέντευξή του στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής.
1: Αυτό το οποίο με ανησυχεί και το οποίο απεύχομαι είναι να διαμορφωθεί ένα τοξικό πολιτικό κλίμα σε όλους τους τομείς, το οποίο θα επηρεάσει και τους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και της εθνικής άμυνας σε μια ιδιαιτέρως κρίσιμη συγκυρία.
2: Παλιότερη δήλωση του Δένδια, ο οποίος ήταν μεταξύ των στόχων του Predator. Και θα μου πείτε τώρα τι σχέση έχουν όλα αυτά με τον ντρόν του Ζελένσκι. Έλατε που σύμφωνα με τα στοιχεία, τα οποία δεν είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες αλλά είναι αποτέλεσμα της έρευνας της ανεξάρτητης αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρος, όταν ήταν ακόμα πρόεδρος της ο Μενουδάκος, ο οποίος με την έρευνα την οποία έκανε βρήκε ποιοι ήταν οι στόχοι του Predator και πότε ακριβώς τους εστάλησαν τα μηνύματα με τα link παγίδες.

0: ώρα με συνέντευξη παρέμβασή του στο Βήμα, ο πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κωνσταντίνος Μενουδάκος τοποθετείται για τις παράνομες επισυνδέσεις Μεσοπρέδαντορ που έρευνησε ο ίδιος, καθώς και για τη μη ανάσταση της δικογραφίας των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα.
1: Οι δικαστές είναι οι πιο προστατευμένοι δημόσιοι λειτουργοί. Δεν πρέπει να κάνουν χάρες, ακόμα και αν πρόκειται για την κυβέρνηση. Ο εισαγγελέας της δεύτερης αρχιοθέτησης έδωσε αυτή την εντύπωση, διότι στη συγκεκριμένη περίπτωση επωφελείται η κυβέρνηση. Όταν είδα ποια πρόσωπα είχαν παγιδευτεί, σκέφτηκα ότι αυτή δεν είναι μια παρακολούθηση που μπορεί να έχει οργανώσει μόνο στο ένα ιδιώτης. Οι επιστήμονες της αρχής μου εξήγησαν πόσο πολυδάπανη είναι η χρήση ενός λογισμικού σαν το Predator.
0: Η υπόθεση αναμένεται να λάβει νέες διαστάσεις, καθώς επίκυνται νομικές κινήσεις από πρόσωπα θύματα του Predator που μέχρι σήμερα δεν έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη.
2: Αυτό είναι ένα απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα την Κυριακή που μας πέρασε, μόλις προχθές δηλαδή, αναφορικά με συνέντευξη του Μενουδάκου στο Κυριακάτικο Βήμα. Πολύ νωρίτερα όμως ο Μενουδάκος είχε βρει σε ποιους εστάλησαν τα κακόβουλα λογισμικά και ένας από αυτούς ήταν και ο Δένδιας. Πότε όμως? Ιούλιος, 6 Ιουλίου αν δεν κάνουμε λάθος, του 2021, όταν είχε επισκεφτεί την Ουκρανία και μάλιστα είχε κάνει και δηλώσεις τότε οι οποίες ήταν προς την κατεύθυνση της κριτικής προς την Ουκρανική κυβέρνηση για τη στενή σχέση που είχε αναπτύξει με τους Τούρκους. Λέει, μιλάτε με τα καλύτερα λόγια για τον Ερντογάν, εμείς σας βοηθάμε, σας έχουμε δώσει και τι δεν σας έχουμε δώσει. Είμαστε από τις ευρωπαϊκές χώρες η πιο πιστή σας σύμμαχος και συμπαραστάτρια χώρα στον αγώνα σας, στον πόλεμο, ούτε καν αγώνα, στον αμυντικό τον οποίο κάνετε, αλλά εσείς όλο γλυκά μάτια με τους Τούρκους. Όταν λοιπόν ο Δένδιας γυρνούσε από την επίσκεψη εκείνη στην Ουκρανία που είχε καταφερθεί κατά της, ας το πούμε έτσι, φιλοτουρκικής, ή είχε επισημάνει, για να είμαστε πιο σωστοί σε αυτά που λέμε και ακριβείς, την φιλοτουρκική προσέγγιση και διάσταση της ουκρανικής εξωτερικής πολιτικής, τότε τον παγίδευσαν με Predator. Τότε του εστάλη το link παγίδα, ενώ ίσως ήταν ακόμα στην Ουκρανία καθώς ξεκινούσε το ταξίδι της επιστροφής. Μπαμ, ήρθε το μήνυμα παγίδα με το link παγίδα. Το πάτησε ή δεν το πάτησε, αυτό κανείς δεν το ξέρει, γιατί δεν προσέφυγε στη δικαιοσύνη, έτσι ώστε να μάθουμε και να πει αν το πάτησε ή δεν το πάτησε. Βλέπετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να αποκαλυφθούν όλα όσα συνέβησαν το 2021 με τη χρήση του Predator. Των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Γιατί αν το πάτησε τότε ο Δένδιας και αν οι Ουκρανοί μάθαν διάφορα, τι γίνεται? Αν το link το είχαν στείλει οι Ουκρανοί, εγώ σου λέω, οι μυστικές τους υπηρεσίες είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένες. Αφού λοιπόν δεν έχουμε μάθει γιατί δεν προσέφηγαν στην δικαιοσύνη αυτοί οι οποίοι τέλος πάντων ήταν τα θύματα του Predator ή τα υποψήφια θύματα, εάν η παρακολούθηση και το αδίκημα, το κακούργημα της κατασκοπίας έμεινε στην απόπειρα, αφού δεν λέτε αν το πατήσατε ή όχι, ίσως δεν θα μάθουμε και ποτέ. Αλλά καλά όλα αυτά που λέτε για τον ντρόν το ουκρανικό, αλλά αν σας ρουφιάνευαν κάποιοι Ουκρανοί, Τούρκοι, εμείς λέμε ξένη δύναμη, αφού εδώ πέρα μακριά από μας, να πούμε ότι αυτό το κακόβουλο σας το στέλνει η ΚΙΠ με τη βοήθεια του Μπρέντατον. Εμείς λέμε ότι τη δουλειά την κάναν οι τρεις ιδιώτες, οι τέσσερις, μεταξύ των οποίων η Χάμου, η Σάρα, ο Ντίλαν, όχι ο Μπομπ, ο Ντίλιαν ο άλλος, ο Ισραηλινός, ο συνταγματάρχης, ο Λαβράνος και ο Φέλιξ. Αυτοί λοιπόν που σας ρουφιάνευαν, ποιος μας λέει εμάς ότι δεν ήταν σε συνεργασία με μια ξένη δύναμη? Γιατί να μην είναι η Ουκρανία, αφού πήγατε εκεί και τους ταχώσατε για την Τουρκία? Καλά λοιπόν όσα λέτε για τον ντρόν, αλλά κοίτα να δεις κάτι συμπτώσεις με την Ουκρανία.

0: να δούμε την πρόθεση ψήφου λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8 από 23,8 χάνει μια μονάδα.
1: Ανοίξτε τώρα καλά τα ραδιόφωνά σας, εσείς οι ψαγμένοι ακροατές, για να δείτε πώς λειτουργεί η προπαγάνδα. Η δημοσκόπηση της Άλκο μετελώθη από το δελτίο ειδήσεων του Αλφα, ενός μεγάλου τηλεοπτικού σταθμού, συστημικού θα έλεγε κανείς. Δεν μπορείς να πεις ότι ο Αλφα κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, ας πούμε. Δημοσιογραφικά λειτουργούν οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, έκανε τη δημοσκόπηση Άλκο, μια ιστορική τώρα πια δημοσκοπική εταιρεία. Ο Κώστας ο Παναγόπουλος, ο φίλος μου, ο διευθύνων σύμβουλος, πάνω από 30 χρόνια τον θυμάμαι εγώ να κάνει αυτή τη δουλειά, από τότε που είχαμε τα exit poll στις εκλογές, πότε ήταν, του 1996. Ίσως ο Κώστας να τα είχε κάνει και νωρίτερα. Και βγάζει λοιπόν τη Νέα Δημοκρατία. Δευτέρα βράδυ έρχονται τα μαντάτα, 22,8.
0: Και να δούμε την πρόθεση ψήφου λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8 από 23,8 χάνει.
1: 22,8 σημαίνει ασταναπάνε. Σημαίνει ένα στους πέντε. Σημαίνει ότι κι αν ακόμα είσαι πρώτο κόμμα, όχι αυτοδυναμία δεν έχεις, αλλά και σε δεύτερες εκλογές να πας, τι μπορείς να προσδοκάς. Και σημαίνει Πρωθυπουργία Μητσοτάκη, τέλος, υπό οιεσδήποτε συνθήκες. Το 22,8, ύστερα από 7-8 χρόνια διακυβέρνηση, είναι σαν να σου λέει ο κόσμος, οι 4 στους 5 φτάνει πια. Αυτά λοιπόν, Δευτέρα βραδάκι. Τρίτη πρωί, θυμάστε, χθες σας λέγαμε εμείς, ρε παιδιά, πρωινές εκπομπές, εδώ, εκεί, βλέπουμε εδώ στα monitors, στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του ραδιοσταθμού μας. Δεν βλέπουμε αυτή η δημοσκόπηση να αναπαράγεται, γιατί συνήθως όταν έχουμε άλλες δημοσκοπήσεις με εκτίμηση ψήφου και βάλε διάφορα τέτοια, αμέσως η αναπαραγωγή τους, όπως λέμε στη δημοσιογραφική γλώσσα, γίνεται σε χρόνο ντε-τε. Κάποια στιγμή, είναι αλήθεια, μετά τις 9, κάτι έπαιξε στο Sky, η εκπομπή μας είχε ήδη τελειώσει. Άκου τώρα τι συμβαίνει χθες. Εκεί λοιπόν που έχεις μία δημοσκοπησάρα από μία εταιρεία πάρα πολύ γνωστή, η οποία, σεβόμενη την επαγγελματική της τέλος πάντων πολιτική, λέει, παιδιά, εμείς εκτίμηση ψήφου δεν κάνουμε, διότι δεν μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση ψήφου, να αποφασίζουμε εμείς για τους αναποφάσεις τους. Αυτό μας είπαν, αυτό σας λέμε, 22,8.
0: Και να δούμε την πρόθεση ψήφου λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8.
1: Και βγαίνει ο Κώστας και λέει, παιδιά, αυτό είναι ιστορικό αρνητικό ρεκόρ για τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και από πριν το 2019, δηλαδή ακόμα και από πριν γίνει κυβέρνηση.
2: Βλέπουμε να συνεχίζεται η μείωση της εκλογικής επιρροής της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Αυτό το 22,8, Αντώνη, είναι το χαμηλότερο ποσοστό πρόθεσης ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Άλκο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από πριν το 2019 που κέρδισε για πρώτη φορά τις εκλογές.
1: Αυτά ελέγονται Δευτέρα βράδυ. Τρίτη πρωί το θάψαν το θέμα. Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με τις δημοσκοπήσεις τις άλλες των εκτιμήσεων. Και ξαφνικά μέσα στο πρωινό προκύπτει νέα δημοσκόπηση της Interview. Interview είναι μια εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, η οποία ο κύριος Βασιλιάδης εμφανίζεται ως εκπρόσωπός της, Είναι δημοσκοπική εταιρεία, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία. Εκδότη εξαιρετικά φύλλα διακείμενου προς τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά μικρού σχετικός εκδότη, δεν μιλάμε για κανένα μεγάλο, ο οποίος στρέφεται σε σημαντικό βαθμό ο άνθρωπος από την κρατική διαφήμιση και από τις δουλειές που κάνει με τους Δήμους. Και βγαίνει λοιπόν ξαφνικά η δημοσκόπηση της ίντερβιου με εκτίμηση ψήφου και βλέπουμε να γίνεται βομβαρδισμός. Τελευταία δημοσκόπηση, εκείνο τ' άλλο, κάποιοι λέγανε και την Άλκο, αλλά οι περισσότεροι την ίντερβιο. Παιδιά, λέει, τελευταία δημοσκόπηση, φρέσκια. Με αποκορύφωμα αυτό που θα ακούσετε τώρα από την ΕΡΤ.
3: Και πάμε λίγο να συζητήσουμε, έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε και τον ευχαριστούμε πολύ με τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη. Ευχαριστούμε και για την αναμονή, πολιτικός αναλυτής και είστε της ίντερβιου και έχουμε να συζητήσουμε μαζί σας για μια νέα δημοσκόπηση. Είναι φρέσκια.
4: Αλλά πάρα
3: για την πολίτικα.
4: Πρωί.
3: Ναι, συνέχεια τα ταράζεται τα νερά γιατί εκεί οι δεξαμενές και ο τρόπος που θέτονται τα ερωτήματα είναι πάντα τέτοιος που βγαίνει ψωμί, έτσι δεν είναι? Κάντε μας ένα γενικό σχόλιο.
5: Κοιτάξτε, η δημοσκόπηση είναι φρέσκια.
3: Όμως μιλάμε παράλληλα να βλέπουμε και την εκτίμηση στην δημοσκόπηση, ναι. Την ίδια δημοσκόπηση, 30,1 εδώ βλέπουμε η Νέα Δημοκρατία.
1: Εδώ είναι πραγματικά το γέλιο της αρκούδας. Δηλαδή, τέλος πάντων οι καλοί συνάδελφοι τώρα τι να κάνουν. Λέει φρέσκια ολόφρεσκια. Φρέσκια ολόφρεσκια η δημοσκόπηση. Και μάλιστα λέει βάλαμε και το κόμμα Τσίπρα μέσα ως πρόθεση ψήφου πλέον και είναι με απόσταση αναπνοής μπροστά από τον Ανδρουλάκη, άρα αμέσως κυριαρχούσε ντέρμπι για τη δεύτερη θέση. Αλλά λέει παιδιά, δημοσκόπηση ολόφρεσκια, λέει ο άλλος ή του λένε μάλλον, έχει λέει και πολύ ψωμί. Εδώ πέσατε μέσα, όντως υπάρχει πολύ ψωμί. Για βάλτε το πάλι να τα ακούσουμε.
3: Και πάμε λίγο να συζητήσουμε, έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε και τον ευχαριστούμε πολύ με τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη. Ευχαριστούμε και για την αναμονή, πολιτικός αναλυτής και είστε της ίντερβιου και έχουμε να συζητήσουμε μαζί σας για μια νέα δημοσκόπηση. Είναι φρέσκια.
1: Φρέσκια παιδιά, τους προλάβαμε τους άλλους. Την είχαμε έτοιμη. Φρέσκια. Σαν ζεστό ψωμί.
4: Αλλά τάραξε τα νερά πρωί.
3: Ναι, συνέχεια τα ταράζετε τα νερά γιατί...
1: Τάραξε τα νερά πρωί. Πότε πρόλαβες ρε Βασιλιάδα ρε. Γελάνε και οι εκλεκτές συναδέλφισες. Λέει φρέσκια παιδιά, ταράξατε τα νερά. Τι τάραξες τα νερά. Άλλοι τα τάραξαν, εσύ πήγες για να τα ηρεμήσεις.
3: Εκεί οι δεξαμενές και ο τρόπος που θέτονται τα ερωτήματα είναι πάντα τέτοιος που βγαίνει ψωμί, έτσι δεν είναι? Κάντε μας ένα γενικό σχόλιο.
1: Κάντε ψωμάκι.
5: Κοιτάξτε, η δημοσκόπηση είναι φρέσκια.
3: Όμως μιλάμε παράλληλα να βλέπουμε και την εκτίμηση στην δημοσκόπηση, ναι. Την ίδια δημοσκόπηση, 30,1 εδώ βλέπουμε η Νέα Δημοκρατία.
1: Φρέσκια και φρέσκο ψωμί. Αχνιστό. Ραντεβού αύριο. Καλή σας μέρα.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Προυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
2: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
3: Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία.
5: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
8: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-51-061.
9: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
10: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
9: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
10: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
9: Τηλέφωνο fax 22-310-44-916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
10: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
9: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
11: Είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Μιχάλη Δημητρακόπουλου στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα βρεθούν Μαρούση και Προμηθέας Πάτρας την ερχόμενη Πέμπτη προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο ανάκλησης πιστοποιητικού της ομάδας της Πελοποννήσου. Ο Ηρακλής έκανε την υπέρβαση ανακοινώνοντας επίσημα την πρόσληψη του Ιταλού τεχνικού Βάλτερ Ματσάρι με συμβόλαιο 1-1 χρόνια. Σοκ στο NBA έχει προκαλέσει ο θάνατος του 29χρονου φόργορ των Memphis Grizzlies, Brandon Clark. Τα ακριβή τα θανάτου παραμένουν ακόμα άγνωστα την ώρα που αναμένεται να διευκρινιστούν μέσω της νεκροψίας. Ο 28χρονος αμυντικός της Arsenal, Ben White,

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: πάμε ότο έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγιαδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε ότο έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
2: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούκα.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
2: Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ζωάο Μάριο. Ραδιοφωνική μετάδοση από 9.43, Ιντερβέντεν Σπορτς και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού Φακούντο Πελίστρι βρίσκεται στην Ουρουγουάη για να ενταχθεί στην εθνική ομάδα της χώρας του, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Ουρουγουάη. Ώρα play-offs για τον Παναθηναϊκό Άκτορ που αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στην Ωρόι Αρένα για το Game 5 της σειράς. Εκτός για το τριφύλιο Κώστας Λούκας, την τελευταία στιγμή θα κριθεί η παρουσία του Μπράξτον Κι για τους πράσινους Τζάμπολ στις 10. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ντρεβέντεν Sports και τηλεοπτικά από Nova Sports 4. Για τα play-offs 5-8 της Super League, ο Βόλος υποδέχεται στις 5 τον Άρη στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Θέσεις στην 11 των κίτρινων διεκδικούν οι Καντεβέρε, Γκαρέ και Χόγκλα. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Σπορ 2. Την ίδια ώρα ο Λεβαδιακός αντιμετωπίζει τον Όφη στο Λάμπρος Κατσόνης. Στις υπηρεσίες των Χατζηθεοδωρίδη, Μπόρχα και Χριστόδουλου δεν μπορεί να υπολογίζει ο Χρήστος Κόντης. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 2. Με την ομάδα K21 θα παραταχθεί η Εθνική Ιταλία στη φιλική αναμέτρηση κόντρα στην Ελλάδα, που είναι προγραμματισμένη για τις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Στο στόχαστρο της Πόρτο βρίσκεται ο επιθετικός της Μπαρτσελώνα, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Για τον Πόλωνο ενδιαφέρονται επίσης η Ιουβέντους, Μίλαν και Σικάγο Φάιερ. Στην εξαναβολή αναμέτρηση για την 31η αγωνιστική της Premier League στις 10 Manchester City Crystal Palace. Για την 36η αγωνιστική της La Liga στις 8 Villarreal Sevilla και Espanyol Athletic Bilbao και στις 10.30 Alavés Barcelona και Getafe Mallorca. Στα εξαναβολής παιχνίδια για την 21η αγωνιστική της Ligue 1 στις 8 Brest Strasbourg και στις 10 Lens Paris Saint-Germain. Η Dubai BC βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τους Alpha Diallo και Mamadi Dakite σύμφωνα με δημοσίευμα του Basket News. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέντεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χελάκης.
1: 943 Ιντερβέντεν Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα. Go!
4: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο.

καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Εδώ κυρίες και κύριοι, για να λέμε αλήθειες, θέλετε να χορτάσετε την πείνα σας. I love σουβλάκι. Τα καλύτερα κρέατα της αγοράς. Ζουμερά και καλά ψημένα. Θέλετε κοτόπουλο ή χοιρινό καλαμάκι? Θέλετε τυλιχτά? Θέλετε μερίδα, κοτόπουλο ή χοιρινό? Τα καλύτερα κρέατα στο I love σουβλάκι. Και οι παραγγελίες σας online στο ilovesouvlaki.gr. ilovesouvlaki.gr. Μπαίνετε και κάνετε την παραγγελία σας online. Από τον Κόκκινο Μήλο ως τον Τράφι, από το Πολύγωνο στο Πολύδροσο, το Γέρακα, την Παλίνη, την Κηφισιά, το Μαρούσι, τη Νέα Ερυθρέα, τη Χαλκιδόνα, τη Νέα Φιλαδέλφια, τη Μεταμόρφωση, I love σουβλάκι και καλή όρεξη. Κάνετε την παραγγελία σας στα ilovesouvlaki.gr.
1: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
0: Βλέπουμε αλλά μπροστά στην ομάδα δεν είναι κανείς παραπάνω. Είτε με κάποιον άλλον, Βαλβέρδε δηλαδή. Εσείς τι πιστεύετε ότι χρειάζεται τώρα στον Ολυμπιακό εκτός από υπομονή για να συνεχίσει την επόμενη σεζόν? Καλές μεταγραφές. Πετυχημένες μεταγραφές. Ό,τι δεν έγινε πέρσι να γίνει φέτος. Αυτό λέω. Ο φίλος μου Βασίλης, απευθυνόμενος στον Νίκο τον Μποζιονέλο, λέει: Κύριε Μποζιονέλο, το λέω εγώ καιρό. Η Ευρωλίγκα δεν ήθελε και τις ελληνικές ομάδες στο Final Four. Έχουν σοβαρούς λόγους. Αν πάνε, θα λουστούμε άσχημες καταστάσεις με την τοξικότητα που επικρατεί. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί η Ευρωλίγκα να κάνει.

Να μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα, παιδιά. Ο Παναθηναϊκός είναι με δική του ευθύνη που ταλαιπωρείται, έτσι. Δεν πρόκειψε ως κεραυνός εν εθρία το πέμπτο παιχνίδι με τη Βαλένθια. Οι δύο ήττες μέσα στο... στην Τέλεκο Μαρίνα. Δεν πρόκειψε ως κεραυνός εν εθρία. Δείτε όλη την πορεία του Παναθηναϊκού φέτος. Η Ευρωλιγκά. Ο Μποντιρογκά φταίει για αυτήν. Δεν φταίει ο Μποντιρογκά. Τι να κουβεντιάζουμε τώρα.

Μας έλεγε και χθες ο Κώστας Σταμαθράκης ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι πολύ πιθανό σήμερα να αλλάξει πράγματα. Είναι πολύ πιθανό να δούμε στην κορυφή της επίθεσης τον Ταρέμι και όχι τον Ελκαμπή. Να δούμε τον Χρήστο Μουζακίτη στην ενδεκάδα και όχι τον Ντάνι Γκαρθία. Και είπε ο Κώστας θες, και παρακαλώ κρατήστε το, ότι είναι σοβαρό το ενδεχόμενο, όχι το πιο πιθανό, αλλά σοβαρό το ενδεχόμενο, να δούμε τον Αντρέ Λουίζ στην επίθεση του Ολυμπιακού.

0: Και ήρθε η ώρα, έτσι, να πάμε στον άλλο θείο από το χωριό, το θείο Γιώργο Κογκαλίδη, να δούμε τι γίνεται. Θείε Γιώργο Κογκαλίδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαστε έτοιμοι για τον τελικό.
0: Τελικός είναι,
1: Κοίταξε να δεις, μια εβδομάδα πριν είναι ο σημαντικός τελικός. Γιατί αυτός είναι ο πραγματικός τελικός. Ο Παναθηναϊκός, αν περάσει απόψε από τη Βαλένθια και πάει στο Final Four, η χειρότερη των περιπτώσεων ποια είναι? Να παίξει έναν αγώνα ημιτελικό, να αποκλειστεί και να τελειώσει. Να χάσει, να μην πάει στο τελικό και να τελειώσει, καθώς από φέτος σταμάτησε αυτή η ιδέα του μικρού τελικού.
0: Και σωστά, κατά τη γνώμη μου.
1: Και πολύ σωστά, θα συμφωνήσω μαζί σου. Εδώ όμως, βεβαίως, θέλω να σου πω το εξής, ότι θα μπορούσε η Ευρωλίγκα, για να είμαστε και ακριβείς, να έχει δώσει ένα σοβαρό κίνητρο για το μικρό τελικό. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν υπήρχε μια χρηματική προσέγγιση στα πράγματα και σου λέει ότι από το μικρό τελικό παίρνεις 1 εκατομμύριο, θα σου έλεγα εγώ αν είναι μικρός και αν είναι και αδιάφορος. Αλλά από τη στιγμή που δεν έχει κανένα κίνητρο άλλο, γιατί να πάει να παίξει? Λοιπόν, επιστρέφω στην αρχική σκέψη μου, και φαντάζομαι ότι δεν θα διαφωνήσεις, ότι ακόμα και αν αποκλειστείς τον ημιτελικό από τον τελικό, είσαι στη γιορτή και σε τελική ανάλυση έχεις ένα πολύ μεγάλο βαθμό πετύχει το στόχο σου. Αν αποκλειστεί τώρα ο Παναθηναϊκός, ειδικά από τη στιγμή που ξεκίνησε τη σειρά με 0-2, θα μιλάμε καθαρά για αποτυχία.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Δεν μπορούμε δηλαδή να στρογγυλέψουμε γωνίες εδώ. Ο Παναθηναϊκός απόψε ή πετυχαίνει το στόχο του, και μετά συζητάμε τη διαδικασία, η ουσία όμως είναι που έχει σημασία, ή πλέον βάζει αρνητικό πρόσημο στη σεζόν. Γιατί κοίταξε, αυτή είναι μια ομάδα, τώρα πρέπει να λέμε στον κόσμο αλήθειες, δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε, που έχει ακριβώς διπλάσιο budget σε ό,τι αφορά το παικτικό κομμάτι.

0: το ότι η Βαλένθια έδειξε καλύτερο πρόσωπο, ότι είχε πιο σταθερή πορεία και ότι τερμάτισε πολύ ψηλότερα από τον Παναθηναϊκό, λέει πολλά και τίποτα. Αν ήταν να μετράει το τι έγινε στην κανονική διάρκεια, δεν θα είχαμε play-off, θα πήγαιναν οι τέσσερις πρώτοι στο Final Four. Τα play-off είναι ακριβώς για αυτό το λόγο, ώστε λάθη που έγιναν στη διάρκεια της σεζόν να τα διορθώσει σε μια ομάδα και δει σε πέντε αγώνες όπου υπάρχει μια πολύ σημαντική αξιοπιστή και θα σου λέγω ακόμα μεγαλύτερη αξιοπιστή από ό,τι έχει το Final Four, που είναι λίγο folklore, μας αρέσει μεν, πλην όμως δεν είναι αντιπροσωπευτικό, γιατί σε ένα βράδυ, Γιώργο, μπορεί να είσαι σε καλή βραδιά, σε κακή βραδιά, να έχεις έναν τραυματισμό, να έχεις οτιδήποτε. Λοιπόν, ενώ σε μια σειρά 5 ή 7 αγώνων που κάνουν στο NBA, για όλα θα φανεί ποιος είναι ο καλύτερος. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός λοιπόν είναι ομάδα με ακριβότερο μπάτζετ, είναι ομάδα με καλύτερα ονόματα. Και όπως έγραψε και ο Μάκης Ρώσος σε ένα blog που είχε επανεβάσει σήμερα στο μπάσκετ. Εντάξει, δηλαδή αν εξαιρέσει το μοντέρο, πες μου ένα παίχτη, Γιώργο, που θα ήθελε κάποιος φίλαθλος του Παναθηναϊκού να δει να φοράει τα πράσινα.
1: Καλά και σώνει κανέναν.
0: Κανένα. Αυτό είναι και αν θέλεις και το σημείο όπου λέμε ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν περάσει θα αποτύχει. Γιατί τώρα μιλάμε για κάποια παιδιά που προσπαθούν να φτιάξουν ένα όνομα στην Ευρωλίγα που είναι μετρίως μέτρη σε σχέση με τους παικτάρες. Ομάδα και κέρδες. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Μας.
0: Για κάποιον λόγο δεν έχω καταλάβει να σου πω την αλήθεια. Προφανώς για να δείξω ότι είναι δίπλα στην ομάδα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πεντάχθηκε μέχρι τη Βαλένθια. Ο ίδιος είπε γιατί έχει ωραίο κατσικάκι, θα τον ακούσω, δεν έχω, δηλαδή και εγώ θα πήγαινα και είσαι θάρχος.
1: Άμα έχει ωραίο κατσικάκι.
0: Τώρα εδώ που τα λέμε, είναι ένα κίνητρο. Το λες και αυτό.
1: Βεβαίως το λες. Τώρα πώς το, δεν μόνο στο κατσικάκι, εσύ πώς το θες, ας πούμε, στη γάστρα, πώς το θες. Το ότι θα συνοδεύεται από λαχανικά, ας πούμε, ή θα είναι φρικασέ, δεν σε ενδιαφέρει καθόλου, έτσι είναι.
0: Όχι, όχι, όχι. Κρέας, να είναι και ό,τι να είναι.
1: Ξέρω εγώ τι άνθρωπος.
0: Απλά να είναι, παιδί μου, με μια σοβαρότητα. Δηλαδή να δείξει σεβασμό σε αυτό που θυσιάστηκε για να τραφείς. Δηλαδή δεν μπορεί να το βάλει με μπάμιες ή να σέβει προ το νεκρό ζώο, έτσι. Το αντιλαμβάνεσαι.
1: Ξέρεις να κουβεντιάζεις, δεν υπάρχει θέμα.
0: Ναι, τώρα. Για κανένα ζώο δεν αξίζει να θανατωθεί για να μπει στο ίδιο τραπέζι με μπάμιες, ας πούμε. Λοιπόν, ελπίζουμε να μην μπάμε στο το φαγητό που θα σερβίρει ο Παναθηναϊκός το βράδυ. Τα πράγματα είναι μάλλον απλά, Γιώργη. Ο Αταμάν πρέπει να βρει τρόπο να απελευθερώσει τον Άν, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ο Άν τρώει πολύ ξύλο μέχρι να φτάσει.
1: Ο Μπαντιώτ βγάζει τα σηκώτια, ναι.
0: Ναι, εντάξει, και να σου πω και κάτι περίμενα να κάνω. Δηλαδή. Να τον υποδεχτούν με τριαντάφυλλα και να του ζητήσουν αυτόγραφο.
1: Όχι, βέβαια.
0: Θα το δίνουν μέχρι να λιώσει. Και καλά κάνουν από τη μεριά τους. Το θέμα είναι εδώ ότι ο Αταμάν πρέπει να βρει έναν τρόπο να έρθει νωρίτερα σε επαφή με την μπάλα. Ο Ναν, ίσως, αν θες, αν δεν κάνω τον προπονητή, αλλά ίσως θα πρέπει αυτός να κατεβάζει. Mm-hmm. Γιατί αντιλαμβάνομαι την πρόθεση να τον απαλλάξει από το κατέβασμα και από την κούραση. Απ' την άλλη, όμως, για να βγει από τα μαρκαρίσματα με τα τσεκαρίσματα που πέφτουν, τρώει το ξύλο της αρκούδας. Και βεβαίως, όταν είναι καλά ο Ναν, είναι καλά όλος ο Παναθηναϊκός. Κακός. Αλλά έτσι είναι δομημένος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα παίξουν ρόλο όλες οι λεπτομέρειες, τα λάθη, τα rebound, η ευστοχή από μακριά. Κυρίως όμως νομίζω ότι εδώ που φτάσαμε είναι ποιος έχει τσαγανό, να το πω έτσι. Δεν είναι ποιος το θέλει, γιατί και οι δύο το θέλουν. Τώρα μην γελιόμαστε. Δεν υπάρχει παίκτης που δεν θέλει να είναι στο Final Four. Το θέμα είναι πιανού το λέει υπερδικούλα του.
1: Και εν πάση περιπτώσει, ένα θέμα είναι πώς θα σταματήσουν αυτοί τον Αν. Αλλά και το πώς θα σταματήσει ο Παναθηναϊκός στο Μοντέρο είναι ένα θέμα, Γιώργο.
0: Γενικώς θα σου έλεγα, σαφέστατα είναι, Γιώργο μου, αλλά θα σου έλεγα ότι γενικότερα κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός πρέπει να θυμηθεί να παίξει άμυνα, γιατί το έκανε μόνο στο πρώτο παιχνίδι. Σε όλα τα υπόλοιπα πήγε σε ρυθμός Βαλένθια. Αν πάει σε ρυθμό Βαλένθια, δηλαδή σε παιχνίδι 95% πόντων, νομίζω ότι τους δίνει ένα πλεονέκτημα. Η Βαλένθια δεν έχει μάθει να παίζει μπάσκετ τακτικής. Έχει αυτό το άναρχο, το αναρχό αυτόνομο αν προτιμάς, το ελεύθερο, το μπάσκετ του χαρούμενου.
1: Την πήραμε, προχωρήσαμε μέσα σε 8-10 δευτερόλεπτα, σουτάραμε.
0: Και είναι και αργά ήδη. Έχουμε προλάβει να κάνουμε και ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι καφέ, ας πούμε.
1: Ναι,
0: αυτό είναι το μπάσκετ της. Και καλά κάνει και το παίζει. Το θέμα είναι γιατί ο Παναθηναϊκός το επιτρέπει. Και ξέρεις, όσο μια ομάδα που έχει μάθει να εκτελεί χωρίς δεύτερη σκέψη, τη βάζει να σκεφτεί, γιατί μετά τα 8 και 10 δευτερόλεπτα, όπως πολύ σωστά το είπες, αρχίζεις και δουλεύεις λίγο το μπάσκετ μυαλού, έτσι, όχι ενστίκτου.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί δεν τους αρέσει, δεν είναι το μεταλλητέ τους, δεν είναι αυτός ο τρόπος που έχουν μάθει να εκφράζονται. Άρα λοιπόν το πρώτο ζητούμενο για κάθε ομάδα σε κάθε αγώνα, όχι μόνο μπάσκετ, νομίζω σε κάθε αγώνα ομαδικού αθλήματος, είναι να βάλει τους παίκτες να κάνουν αυτό που δεν θέλουν. Αν τους πας σε αυτό που νιώθουν καλά, εκεί πλέον τζογάρεις. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα δεν πρέπει να ρισκάρει και δεν πρέπει να τζογάρει, έτσι. Πρέπει να πάει στο δικό του ρυθμό. Δεν έχω πολλές ελπίδες ότι θα το κάνει, γιατί ο Αταμάν δεν παίζει έτσι. Παίζει ένα συγκεκριμένο μπάσκετ, δεν μ' αρέσει, το έχω πει με όλους τους τρόπους. Ρισκαδόρικο και χωρίς να εκμεταλλεύεσαι τα ατού που έχεις. Γιατί κακά τα ψέματα, ο Παναθηναϊκός έχει στοιχεία που όμως δεν τα έχει βάλει στο παιχνίδι. Α, δούμε. Ένα βράδυ είναι, μεγάλο βράδυ. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μεγάλο βράδυ για όλα.
1: Ναι.
0: Από τα εισιτήρια και τις διαπιστεύσεις μέχρι το τι θα γίνει στην Αθήνα και γενικότερα την επόμενη εβδομάδα, γιατί Κυριακή κοντή γιορτή, έτσι. Την άλλη Πέμπτη, μην ξεχνάς, έχουμε το Welcome Dinner. Τον VVIP, όχι τον απλά VIP.
1: Ναι.
0: Και είναι στο Ίδρυμα Νιάρχος, στο Δέλτα, που είναι με δύο σκούφους. Και θα είναι για πολύ πολύ ειδικές περιπτώσεις, 100 άτομα θα πάνε όλα και όλα. Τα 60 είναι, πώς το λένε, εστεμένοι από το εξωτερικό, δηλαδή πρόεδροι ομάδων. Λένε ότι θα έρθει και ο πρόεδρος της Ρεάλ. Γενικότερα θα έρθει ο πρόεδρος της ΧΑΠΟΕΛ, ας μην πέρασε. Και θα είναι και 40 Έλληνες προεξέχοντος του Πρωθυπουργού.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Πολύ πολύ έτσι φιδωλής στις προσκλήσεις. Dress code και πάει λέγοντας. Θα είναι πάντως εκεί.
1: Τώρα αυτό είναι, γιατί προφανώς θα είμαι, δεν μου έχει έρθει προσκλήση, θα είμαι προσκλημένος, αλλά αυτό το dress code τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να τα αποκριθώ, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, και νομίζω ότι και το φαγητό δεν πρέπει να είναι του γούστου.
1: Και του θα έχει κάποια ντοματοσαλάτα, τίποτα.
0: Να βάλουμε απελοφάσουλα στο μέλλον.
1: Φασουλολάχανα, τίποτα, όχι, ε.
0: Φασουλολάχανα, αυτά που τα λέτε, ναι.
1: Άσα, πας στη μάνα μου, ρε.
0: Το συζητάει ο σεφ, να σου πω. Το συζητάει, λέει, μήπως κάνουμε μια έκπληξη στους ξένους, αλλά νομίζω ότι καλό είναι να μην τους εκπλήξουμε έτσι. Λοιπόν,
1: ναι, μωρέ, δεν ξέρω να τρώνε, μωρέ, τώρα. Εμένα.
0: Να ξέρω τώρα, η κουτόφραγγη. θα υπάρχει και ένα, έχω την αίσθηση, υπάρχει και ένα drone show, που, για να δώσουμε έτσι ακόμα με πιο επιβλητικό τρόπο, και από την Παρασκευή, από την Πέμπτη μάλλον, θα λειτουργεί η φάνωσον στο Ζάπιο και παράλληλα με τους αγώνες που θα γίνουν.
1: Και εκεί θα απολούνται και τα εισιτήρια, έτσι είναι.
0: Κοίταξε, επειδή μου ζητάει πολλοί κόσμος εισιτήρια, μπορούμε να αποκαλύψουμε τώρα ότι έχεις 10 εισιτήρια τα οποία θα διαθέσεις σε φίλους και γνωστούς.
1: Άντε στο διάλο.
0: Δεν μου μιλάς καλά.
1: Ρε, άντε σου λέω.
0: Ρε, δεν μιλάς καλά. Εγώ πάντως έχω πει σε φίλους και γνωστούς μόνο χελάκις, παιδιά. Δεν υπάρχουν άλλοι.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Μην ψάχνετε πουθενά. Λοιπόν, θα υπάρχει fan zone, θα υπάρχει.
1: Άκουσε τώρα. Καλησπέρα, Θεία Γιώργο. Καλησπέρα στην παρέα. Εγώ δεν θα πήγαινα Βαλένθια για κατσικάκι, Θεία. Λέω να πάω στο Χριστόφορο, στο Κουβαρά ή στα Μπλάχικα και μετά Ολυμπιακό Στάδιο. Μετά τη στεναχώρια τη Ασπρόμαυρη Μπάλα, ελπίζω η Πορτοκαλί να μα δώσει χαρά. Ευχαριστώ για την παρέα, Θεία Γιώργο. Τι έχει να πει για Κουβαρά ή Μπλάχικα στην Βάρη, ρε φίλε? Αυτέ είναι οι
0: πρώτα απ' όλα ότι ο φίλο είναι Ολυμπιακό. Χωρί δεύτερη σκέψη για τα Μπλάχικα στην Βάρη. Ήμασταν τις προάλλες με τον Σπύρο Γκώτα και με τον Παναγιώτη Φασούλα και τρώγαμε, και η αλήθεια είναι ότι δεν περάσαμε καθόλου άσχημα. Απ' την άλλη μεριά, εντάξει, ο Δημήτρης Γιαννάκοπουλος θέλει να είναι κοντά στην ομάδα.
1: Εντάξει.
0: Είναι παράλογο.
1: Χορταράκι τρώει το κατσικάκι και γίνεται νόστιμο, κύριε Γιώργο, λέει εδώ ο Βασίλης.
0: Γι' αυτό και εγώ το χορταράκι το τρώω μέσω του κατσικίου.
1: Το μυαλό σου και μια λίρα.
0: Το τρώω επεξεργασμένο, καταλάβες. Και επίσης δείχνω και τα οικολογικά μου συναισθήματα και. Ότι είμαι πραγματικός vegan και όχι γελατζή, γιατί δεν τρώω την τροφή των αμνοερυφείων. Γιατί φαντάζομαι να τρώγαμε όλη χόρτα, τι θα τρώγαν τα καημένα τα κατσικάκια.
1: Καλησπέρα. Η ανάμειξη αθλητικών με μαγειρική δείχνει μεγάλη πείρα και ανωτερότητα. Αν δεις τι κοινό έχεις.
0: Γενικώς είναι και αυτή η προτροπή των φίλων μας που την έχουμε κάνει, εγώ τουλάχιστον, που βάζουμε μπάλες, τις βράζουμε και μυρίζουμε μπάς και καταλάβουμε κάτι. Όχι ότι πετυχαίνουμε και πολλά, αλλά δεν έχει.
1: Ό,τι πετυχαίνουμε, αργά και που σαν όνειρο.
0: Ναι, και να σου πω και κάτι. Εντάξει, δηλαδή εμείς εδώ δεν πετυχαίνει να τα μάρκη παρά του και εμείς θα πετύχουμε. Στεναχώρια μας.
1: Έλατε.
0: Η ρίσο εμπαρόδο πέρα χθες από το ΣΕΦ έχει γίνει εργοτάξιο, όχι μέσα στην αρένα. Στους τριγύρω χώρους έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό οι εργασίες. Βεβαίως αυτά είναι τα πρώτα και τα εύκολα. Τα δύσκολα είναι θα έρθουν μετά.
1: Έτσι είναι. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεν έχεις παραπονό, τα πάω όλα.
1: Όλα τα πες.
0: Καλή συνέχεια.
1: Με συγχωρείς, το κατσικάκι εσύ πώς το τρως, με πατάτες?
0: Πατάτες τώρα πλέον δεν τρώω γιατί είμαι σε προβληματίες.
1: Λέω, πώς το θέλετε να σερβίρετε το κατσικάκι? Σκέτο.
0: Πια, Γιώργο, θα το πω με ντροπή και ελπίζω να μην απογοητεύσω τους μυριάδες φίλους μας. Με ψητά λαχανικά.
1: Ξεφτύλα, ξεφτύλα.
0: Κλειστό
1: τηλέφωνο, ξεφτύλα.
0: Ναι, 3 ώρα μην ξεχάσετε, είμαστε με Νίκο Συρίγο στο Pick and Talk.
1: Βεβαίως, στο Pick and Roll. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Ήταν ο θείος από το χωριό Γιώργος Κογκαλίδης, τα είπε όλα. Τι άλλο να σας πει ο άνθρωπος? Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, οι έρευνες που έχω κάνει για την καφετέρια στο Ήλιον, στην οποία θεάθηκε χθες το βράδυ ο Τζόρτζης Ιωάννου με εξαιρετική παρέα, με μια καλή πηγον δεσποινίδα, δεν έχουν καταλήξει κάπου. Ο Γιώργος, ο Τζόρτζης δηλαδή, προς τιμή του, χωρίς να επιβεβαιώσει γιατί δεν θέλει να εκθέσει την κοπέλα, δεν διέψευσε το γεγονός. Το έχει αφήσει το θέμα ανοιχτό. Μου είπε no comment, μου είπε σε άψογα αγγλικά no comment, και δεν μπορώ και εγώ τώρα το παιδί να το πει. Σε πιέζω να μου πει κάτι παραπάνω? Σε πιέζω.
2: Ότι θα γινόταν εθέρια ύπαρξη ο κολλητός μου και η καφετέρια το πανηγύρι της Αγίας Γλυκερίας στο Γαλάτσι, ποιος να μου το έλεγε?
1: Τώρα αυτά που λέει τώρα καταλαβαίνετε είναι αφήνει μελάνη για να χάσουμε τα έχνη του, αλλά εμείς ξέρουμε πολύ καλά που ήταν χθες το βράδυ. Δεν ήταν στην Αγία Γλυκερία στο πανηγύρι στο Γαλάτσι, ήταν με ωραία κοπέλα σε καφετέρια στο Ήλιον. Δεν μπορεί τώρα οι ακροατές να ψεύδονται. Αυτά τα καλά του σαμοθράκη θα αρχίσουμε τώρα. Σημασία έχει να περάσει καλά ο Τζόρτζης, όλα τα άλλα. Λοιπόν, θα κάνουμε μικρή διακοπή, θα μεσολαβήσει πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρνάρα και αμέσως μετά εδώ είμαστε και τα ξαναλέμε. Μην κουνηθεί κανείς.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη!

0: πρόσθεσε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
4: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
6: planisabv.gr.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervete Sports. Σας περιμένω.
11: Η ώρα είναι 1:30.
12: Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
13: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
14: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
15: Η ώρα είναι 1:30.
16: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
17: Γιάννη,
18: έλα!
17: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
18: Ναι, ναι!
17: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
18: Τα πάντα!
17: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
19: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κιθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22 31 0 36 856.
20: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
21: Γεωπολιτικής αναταραχής με τις διεθνείς αγορές να παρακολουθούν την πορεία της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Στον καιρό, έθριο σήμερα ο καιρό, φυσιολογικέ για την εποχή θερμοκρασίε, άνεμοι έω 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, έθριο ο καιρό, λίγε νεφώσει μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στου 27 βαθμού Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
6: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
18: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο.

και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, και μην ξεχνάτε, I love σουβλάκι, το καλύτερο σουβλάκι, χειροποίητα σουβλάκια, καλαμάκια, κοτόπουλο ή χοιρινό με κρέας, πολύ καλαψημένο, ζουμερό. Θέλετε καλαμάκι, θέλετε μερίδα, θέλετε τυλιχτό, τα καλύτερα κρέατα I love σουβλάκι. Πώς κάνετε την παραγγελία σας? Την παραγγελία σας την κάνετε online στο ilovesouvlaki.gr. Μπαίνετε, κάνετε την παραγγελία σας, έρχεται το delivery. Από πού? Από το Drive μέχρι το Κόκκινο Μήλο. Έτσι. Από το Γέρακα μέχρι τις Κουκουβάνες. Από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι τη Νέα Ερυθρέα. Το Μαρούσι, το Χαλάνδρι, το Πολύγωνο, Κηφισιά, παντού, Γέρακα, Σπαλίνη, παντού, ilovesouvlaki.gr. Μπαίνετε και κάνετε online την παραγγελία σας. Τρώτε τα καλύτερα κρέατα ψημένα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. I love souvlaki.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε, όπως κάνουμε κάθε μέρα αυτή την ώρα, τον συνάδελφο και φίλο τον Νίκο τον Συρίγκο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Τι γίνεται?
0: Έχω την εξής εντύπωση. Ανεξάρτητα από την ποιότητα των ομάδων, τη δουλειά που έχουν κάνει σε αυτή την ομάδα οι προπονητές, τα συστήματά τους κτλ., τώρα είναι η ώρα να μιλήσουν οι προσωπικότητες στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Διότι αν δεν μιλήσουν τώρα οι προσωπικότητες, δεν μπορούν να ξαμιλήσουν φέτος. Ή τώρα ή ποτέ.
1: Είναι αυτό που ποντάρουμε περισσότερο από όλα. Αλήθεια, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Νομίζω ότι, και το είπε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, νομίζω σε ένα story χθες, ότι υπάρχει κάποιος που να πιστεύει ότι έβαλε τους παίκτες του Παναθηναϊκού, που πραγματικά νομίζω ότι είναι υπερπλήρες το ρόστερ και με πάρα πολλές προσωπικότητες. Είπε, λέει, ότι πιστεύει κανείς ότι αυτοί οι τύποι θα αφήσουν να το Final Four να γίνει στο σπίτι τους και να το βλέπουν από την τηλεόραση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν πάμε στο ζύγι των προσωπικότητων, νομίζω ότι η Βαλένθια έχει πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά αν βάλουμε στο ζύγι τις προσωπικότητες, δεν μπορεί να συγκριθεί με τον Παναθηναϊκό.
0: Ασφαλώς.
1: Και δεν ξέρω και πολλές ομάδες στην Ευρώπη που να μπορούν να συγκριθούν στον Παναθηναϊκό σε επίπεδο των προσωπικότητων.
0: Συμφωνώ. Ήρθε η ώρα όμως. Δεν υπάρχει άλλη ώρα. Ή τώρα ή ποτέ.
1: Όχι. Κοίταξε, να πούμε ότι ναι, θα μπουν στο γήπεδο σήμερα αυτοί που πρέπει να αποδείξουν την αξία τους, την εμπειρία τους και το βάρος της φανέλας του Παναθηναϊκού, που είναι πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο. Και σε αυτό ποντάρουμε, ξαναλέω, η Βαλένθια παίζει πάρα πολύ καλό μπάσκετ,
0: ναι.
1: Εξαιρετικό μπάσκετ, έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ όλη τη χρονιά. Ήταν περίεργο οι δύο πρώτοι αγώνες που δεν μπόρεσε να βρει τα σουτ και τα πατήματά της, και σε αυτό πρέπει να φανεί κατά πόσο το έκανε ο Παναθηναϊκός ή ήταν απλά το άγχος τους. Εγώ πιστεύω ότι τεράστια συμβολή στα δύο πρώτα παιχνίδια έχει ο τρόπος που τους αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός, και αυτό πιστεύω θα κάνει και απόψη. Είναι, απέχουμε πλέον λίγες ώρες. Εκεί γύρω στις 12 θα ξέρουμε αν ο Παναθηναϊκός θα είναι στο Final Four ή αν δεν θα είναι, που αυτό θα σημαίνει βέβαια μεγάλη αποτυχία.
0: Δεν συζητιέται αυτό. Λοιπόν, να αφήνουμε
1: βέβαια και το κομμάτι της διαιτησίας, που
0: ναι.
1: Συγγνώμη που γίνομαι κουραστικός, αλλά επειδή έχει παίξει ρόλο πολύ μεγάλο στον τρόπο που έχει εξελιχθεί η σειρά, και επειδή βλέπουμε και το σύστημα της EuroLeague να βάζει πάλι τους συνήθεις υπόπτους, εντάξει, περιμένουμε να δούμε αν θα αλλάξει κάτι. Δηλαδή, αν θα εκτελέσει βολή ο Νάν. Να το δούμε και αυτό.
0: Λοιπόν, αλλάζω θέμα. Υπάρχουν κάποια στοιχεία από μια υπηρεσία που τα καταγράφει, το παρατηρητήριο αυτοκτονιών της Κλίμακα, η οποία αναφέρει ότι σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία για την περίοδο 2022-2026 έχουν ανέβει οι αυτοκτονίες εφήβων στη χώρα μας. Είναι τραγικό,
1: θέλω,
0: αλλά
1: θέλω,
0: πολύ φοβάμαι ότι έχει εξήγηση.
1: Ναι, θέλω να σου πω κάτι του προσωπικού. Τα παιδιά αυτά είναι 17 χρονών, έτσι, 17 χρονα παιδιά είναι αυτά που ανέβηκαν και πήδηξαν από την ταράτσα. Θέλω να σου πω ότι η κόρη μου είναι στην ίδια ηλικία, προετοιμάζεται και εκείνη για τις Πανελλήνιες, είναι γεννημένη το 2008, η μικρή μου η κόρη.
0: Εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Είναι, η κόρη μου μένει στον Άγιο Δημήτριο, τα παιδιά αυτά μένουν στην Λιούπολη. Ξέρεις, είναι πολλά που με συνδέουν με αυτή την ιστορία και με συγκλονίζουν. Έγραψε ένα άρθρο πριν από λίγο στο News Bomb ότι δυστυχώς μεγαλώνουμε τα παιδιά για να είναι επιτυχημένα και όχι ευτυχισμένα. Και αν κάτσουμε και σκεφτούμε, γιατί δεν υπάρχει εγχειρίδιο καλού γονέα, πόσα από αυτά που τους λέμε, που τα μάθαμε και εμείς από τους γονείς μας, είναι πια εις βάρος των παιδιών. Δηλαδή, μεγαλώσαμε με το να μας λένε δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω.
0: Ναι.
1: Και όμως υπάρχει δεν μπορώ.
0: Και
1: ίσως κάποια παιδιά να μην μπορούν.
0: Και δεν είναι και προστάνατο το να μην μπορείς.
1: Ναι, πρέπει να αλλάξουμε το σκεπτικό μας, εμείς και την κοινωνία. Τα έχουμε κάνει σκατά, Γιώργο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να αλλάξουμε το σκεπτικό μας. Πρέπει να λέμε στα παιδιά μας ότι εμείς απλά θέλουμε να είναι ευτυχισμένα, όχι πετυχημένα. Η επιτυχία δεν είναι διαβατήριο για την ευτυχία. Έχω δει πάρα πολλούς δυστυχισμένους επιτυχημένους εκεί έξω. Πάρα πολλά παιδιά τα οποία έκαναν πραγματικότητα τα όνειρα των γονιών τους και όχι τα δικά τους όνειρα.
0: Ναι.
1: Είναι μια τεράστια ιστορία αυτή, όταν σε αυτό το γράμμα που άφησε το παιδί αυτό αναφέρει ότι δεν θα βγάζω λεφτά. Παλιά λέγαμε στους ανθρώπους τι δουλειά κάνεις, τώρα από ένα σημείο και μετά λέγαμε πόσα βγάζεις. Όταν όλα συνδέονται με το χρήμα, όταν όλα συνδέονται με την επιτυχία, να είσαι πρώτος μαθητής, πρώτος στη δουλειά, πρώτος στο σχολείο, πρώτος στο πανεπιστήμιο, πρώτος... Όχι, υπάρχουν και οι δεύτεροι, και οι τρίτοι, και ο τελευταίος. Και αυτοί που δεν θα περάσουν και ποτέ, ούτε απ' έξω. Πρέπει να γίνει, να αλλάξει το σκεπτικό το δικό μας. Γιατί φτιάχνουμε δυστυχισμένα παιδιά. Επιτυχημένα, αλλά δυστυχισμένα. Και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όταν τα παιδιά, ο μόνος δρόμος που τους δείχνουμε είναι προς την ταράτσα, εκεί θα οδηγούνται.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργη.
0: Ήταν ο Νίκος Συρίγος, τον ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το βλέπω, ανέβασε ένα story ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο Instagram με βάση το οποίο πληροφορεί κατά κάποιο τρόπο ότι θα είναι παρόν στο κήπεδο, δεν θα πάει μόνο για να φάει κατσικάκι στην Βαλένθια. Λέει, αυτό σημαίνει να έχεις δικηγόρο με... Ναι, βρήκες τρόπο να μπω μέσα στο κήπεδο, βρήκες τρόπο. Είσαι ο καλύτερος, λέει, αναφερόμενος στον δικηγόρο του, ο οποίος βρήκε τρόπο για να είναι στην Ρόγκα Αρίνα απόψε το βράδυ στις 10 ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, σύμφωνα τουλάχιστον με το story που έχει ο ίδιος ανεβάσει.

Από την Πέμπτη λένε οι μετεωρολόγοι πάλι αλλάζει ο καιρός και θα έχουμε ένα δεκαήμερο βροχών. Θα πηγαίνει δηλαδή προς το τέλος ο Μάιος και θα έχουμε βροχές. Μάλιστα ο κλέαρχος Μαρουσάκης, ο μετεωρολόγος, λέει ότι θα είναι μια μάχη ανάμεσα στο χειμώνα και το καλοκαίρι για το ποιος θα επικρατήσει. Τι πράγματα είναι αυτά, δεν μπορώ και εγώ να καταλάβω. Από αύριο δηλαδή. Μάλιστα. Εντάξει.

φίλος ο Κώστας λέει: καλησπέρα, Κώστας από Παλίνη. Ολυμπιακός είναι. Προφανώς δεν περιμένει ο παδός του Παναθηναϊκού απόψε να βγουν μπροστά οι παίκτες προσωπικότητες που όντως διαθέτει ο Παναθηναϊκός. Όμως το υπερπλήρες ρόστερ από πού και ως πού, μισό πεντάρι έχει. Ήταν πλήρες το ρόστερ με έναν υγιή λεσόρ, με έναν ρεσόρ που δεν είναι υγιής. Δεν υπάρχει πλήρες ρόστερ. Ωστόσο εκεί ο Παναθηναϊκός έχει το Φαρίντ και το λεσόρ, καλέ μου φίλε, και μπορεί να πάει στο 5 και ο Μίτογλου και ο. Ο Χουάντσο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωστόσο, με βάση τον τραυματισμό του Λεσόρ και με το γεγονός ότι ο κανονικός Λεσόρ δεν έχει μπει ακόμα στο παρκέ, έχεις ένα δίκιο εκεί σε ό,τι αφορά το ρόστερ. Δεν μπορώ δηλαδή να πω κάτι.

σταμάτησε το μπάσκετ, σταματάει το μπάσκετ ο Γιάν Βέσελη, ο κουμπάρος του Κώστα Σλούκα, πήρε μια απόφαση να, αφήσει, να βάλει τέλος σε μια καριέρα φοβερή και τρομερή. Ο 36χρονος πια τσέχος, ο Γιάν Βέσελη. Και ο Κώστας Σλούκας λέει: Γιάν, φίλε μου, νιώθω πολύ τυχερός που είχα την ευκαιρία να παίξω μαζί σου και να σε γνωρίσω. Είσαι παράδειγμα σπουδαίο μπασκετμπολίστα, σπουδαίο συμπαίκτη και σπουδαίο φίλου. Η καριέρα σου στο μπάσκετ είναι αξιοθαύμαστη, αλλά τα καλύτερα έρχονται. Ελπίζω η επιτυχία να ακολουθήσει τα επόμενα βήματα της ζωής σου. Ήμασταν όλοι πολύ τυχεροί που ζήσαμε την εποχή σου στο μπάσκετ, λέει για τον κουμπάρο του ο Κώστας Σλούκας.

Είναι λοιπόν η ώρα για να βγουν οι προσωπικότητες του Παναθηναϊκού μπροστά. Παίκτες όπως ο Χέις Ντέιβιτς, όπως ο Ναν, καλούνται τώρα να σηκώσουν τον Παναθηναϊκό στις πλάτες του. Απόντος βεβαίως του Κώστα Σλούκα, που νομίζω είναι μια έλλειψη που έχει πολύ κοστίσει στον Παναθηναϊκό. Και αυτό γιατί όταν θες να κοντρολάρεις το ρυθμό απέναντι σε μια ομάδα με παίκτες που τρέχουν σαν παλαβή, αυτόν ακριβώς χρειάζεται τον Κώστα Σλούκα. Δεν τον έχει ο Παναθηναϊκός, ήταν αυτό μια μεγάλη ατυχία του, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, ο Παναθηναϊκός δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει παρά να στηριχτεί έτσι, όχι στο ομαδικό του μπάσκετ, αυτό νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα, αλλά στις μεγάλες του προσωπικότητες, και να πάρει το μάτς απόψε 10 η ώρα στην Βαλένθια.

Να σας πω τώρα, γιατί βγήκανε τα στοιχεία από το Football Meets Data, πόσα χρήματα έβγαλαν φέτος οι ελληνικές ομάδες από την παρουσία τους στην Ευρώπη. Στην κορυφή βρίσκεται ο Ολυμπιακός που βγάλε 43,2 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή περισσότερο από το 50% των υπολείπων. Ο ΠΑΟΚ ακολουθεί με 15,4 εκατομμύρια ευρώ. Λίγο πιο πίσω βρίσκεται ο Παναθηναϊκός που συγκέντρωσε 12,2 εκατομμύρια ευρώ. Και η ΑΕΚ συμπληρώνει την τετράδα με 10,9 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι τα χρήματα που φέτος έβαλαν στα ταμεία τους οι ελληνικές ομάδες από τις ευρωπαϊκές παρουσίες τους. Ο Ολυμπιακός έχει βγάλει πολύ περισσότερα από όλες, διότι έπαιξε στη link phase του Champions League. Η ΑΕΚ έβγαλε τα λιγότερα, παρότι έφτασε μέχρι τα πρώιμη τελικά του Conference League, διότι ήταν στην τρίτη τη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έβγαλαν παραπάνω, διότι έπαιξαν και στο Europa League.

για τα δύο φιλικά παιχνίδια που γίνει η Εθνική Ομάδα της Ουγγαρίας με Φιλανδία και Καζακστάν τον Ιούνιο, έχει κληθεί ο σέντερ φορ της ΑΕΚ ο Μπάρναμπας Βάργα. Και απολύτως δικαιολογημένα, αν θέλετε τη γνώμη μου.

για όσους τυχόν συνδεθήκατε τώρα, πριν από λίγο με ένα story ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τι μας είπε? Μας είπε ότι θα είναι παρόν, θα είναι στη Ρόγκα Αρένα για να παρακολουθήσει το παιχνίδι της ομάδας του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, και μάλιστα αυτή την παρουσία την αποδίδει στις ενέργειες του δικηγόρου του.

Έλα μωρέ Βασίλη, τώρα τι ψάχνεις να βρεις? Ναι, πάνω στα νεύρα του, ναι, μπορεί να το ξαναπεί. Το έχει κάνει μια φορά, μπορεί να το ξανακάνει. Το θέμα είναι να μην αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια. Αν αποκλειστεί, όλα τα άλλα για πούλμαν με τα πόδια κτλ. Θα έχουν μικρή σημασία, θα αποτελούν ξεσπάσματα ενός απογοητευμένου παράγοντα, αλλά τίποτα περισσότερο. Και θα είναι βέβαια επιστέγασμα μιας χρονιάς αποτυχημένης, αν ξέρετε τι θα γίνει στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί ο βασικός στόχος του Παναθηναϊκού όταν το Final Four της Ευρωλίγκας γίνεται στο γήπεδό του, τι είναι? Είναι να είναι εκεί και να το πάρει. Το τι μπορεί να λέει μετά από μια ενδεχόμενη αποτυχία ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει μικρή σημασία.

Να το δούμε και αυτό, να δούμε δηλαδή πόσοι από τους οπαδούς του Ολυμπιακού είτε έχουν εισιτήρια διαρκείας είτε όχι, θα πάνε απόψε το βράδυ στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς στην έδρα τους, στο Φάλιρο, για να παρακολουθήσουν την ομάδα τους στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, όποτε και γίνεται και κατά από οποιασδήποτε συνθήκες να γίνεται, έχει πάντα ένα ενδιαφέρον. Πολύ περισσότερο για τον Ολυμπιακό, που είναι όρος για να συνεχίσει να μάχεται για την δεύτερη θέση, να πάρει την νίκη σήμερα από τον Παναθηναϊκό. Αλλά το κατά πόσον οι απογοητευμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού από την παρουσία της ομάδας μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα θα πάνε στο γήπεδο για να τη στηρίξουν, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Εκείνο που μπορούμε να πούμε, και αυτό το διαπιστώσαμε όλοι, είναι ότι με το τέλος του παιχνιδιού με τον ΠΑΟΚ και παρά το 1-1, ο κόσμος, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια των παικτών του Ολυμπιακού και την καταφανή ανωτερότητά τους, τους χειροκρότησε. Δεν τους αποδοκίμασε.

Εννοείται ότι ο Ολυμπιακός δεν κρατάει την τύχη στα χέρια του για τη δεύτερη θέση, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που την κρατάει και που υποδέχεται σήμερα και αυτός απόψε στις 7.30 την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ μπορεί να είναι αδιάφορη, αλλά ο Μάρκο Νίκολιτς είναι από τη φύση του τέτοιος προπονητής που δεν τα παρατάει, δεν αδιαφορεί για τα παιχνίδια. Η ΑΕΚ θα πάει για να νικήσει στην Τούμπα απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που θα εμφανιστεί με τις λιγότερες δυνατές λήψεις. Δεν αναφέρομαι στον Ντεσπότοφ που ξέρουμε όλοι ότι είναι τραυματίας και έχει τελειώσει η σεζόν για αυτόν. Θα είναι διαθέσιμος ο Γιακουμάκης, αλλά κάθε πάσα πιθανότητα δεν θα ξεκινήσει. Στη θέση του θα ξεκινήσει ο Γερεμέγεφ, όπως έγινε και στα προηγούμενα παιχνίδια, και αν χρειαστεί θα μπει. Δεν παίζει ο Ζαφίρης που είναι τιμωρημένος, και στη θέση του θα παίξει ο Σντόεφ. Ο Σντόεφ με ΙΤΕ θα είναι το δίδυμο, τον αμυντικό χαφ του ΠΑΟΚ, πίσω από τον δαίμονα της ομάδας, τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και σήμερα η εκπομπή «Η Θεία» από το χωριό, με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο, από τον 943 Intervention Sports. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και να προσέχετε.

0: αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ.

0: Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους
2: τσακμπά.

0: σίγουρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση. Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: 943 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη
4: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Ιδιαίτερα σε ανθρώπους που δεν καταναλώνουν συχνά γαλακτοκομικά προϊόντα. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στο γεγονός ότι πρόκειται για μικρό ψάρι με χαμηλότερα επίπεδα υδραργύρου, γι' αυτό και οι Αμερικανικές Υγειονομικές Αρχές κατατάσσουν τη σαρδέλα στις ασφαλέστερες επιλογές για συχνή κατανάλωση.
4: Η ώρα είναι 2.

0: Και αχαρός και δύσκολος ενίοτε ο ρόλος του δημοσιογράφου που σε καθημερινή βάση διατρέχει την επικαιρότητα αντανακλώντας τη συνθετότητα όσο και την σκληρότητα του σύγχρονου κόσμου. Πώς να τον σηκώσει στην πλάτη του ένα παιδί 17 χρονών με τις εξατομικευμένες ιδιαιτερότητες του χαρακτήρα αλλά και την ψυχολογία της εφηβείας. Η ασύλληπτη τραγωδία με τη 17χρονη κοπέλα στην Ηλιούπολη, άλλη μία δυστυχώς χαροπαλεύει μετά τη βουτιά στο κενό, έρχεται να μας ταρακουνήσει. Η άγουρη νεότητα κάποτε σηματοδοτούσε την ξεγνιασιά και τώρα μια μόνιμη έγνοια και αγωνία. Για να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις της εποχής, την ανάγκη για αποδοχή όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την επιτάσσουν, την πλημελή ενίοτε γονεϊκότητα, το παροχημένο εκπαιδευτικό σύστημα, την έλλειψη προοπτικής στον επαγγελματικό στίβο σε ένα περιβάλλον αναξιοκρατίας. Σαν να απουσιάζει η διάσταση της ηθικής και ενσυναίσθησης την ώρα που περισσεύει η ψηφιακή ταχύτητα, ο οικονομικός και κοινωνικός ανταγωνισμός. Όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά ας αναλογιστεί τις ευθύνες που του αναλογούν. Ώρα να επαναπροσδιορίσουμε τον κόσμο μας και μαζί τις αξίες που τον περιβάλλουν, στις οποίες προφανώς δεν χωρούν πρακτικές, όπως η αναπαραγωγή την τελευταία ώρα του επίμαχου βίντεο με τις 17χρονες να πέφτουν στο κενό. Απαράδεκτο, επικίνδυνο, προσβλητικό. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημβρινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι η Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Πέμι Παναγοπούλου. Στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100 ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου. Καταγράφεται ως εξής. 24 ώρες πανελλαδική απεργία της ΑΔΔΗ σήμερα στο δημόσιο συλλαλητήριο στην πλατεία Κλαθμόνος, μεταξύ των ετοιμάτων να αυξήσεις 20% στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού κυρίως σε υγεία και παιδεία. Στην απεργία συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι σε δήμους και περιφέρειες, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία, κανονικά τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, με μια 17χρονη νεκρή και άλλη μία σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ μετά την πτώση τους, στο κενό από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Θεωρούμε αυτονόητο ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και η δικαιοσύνη θα πράξουν τα δέοντα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τη διακίνηση από μέσα ενημέρωσης του επίμαχου βίντεο με την πτώση των ανήλικων κοριτσιών. Στην Κίνα, απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια κρίσιμη συγκυρία με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Χαιρετίζει την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου το Πεκίνο, εκφράζοντας τη βούληση ενίσχυσης της Σινοαμερικανικής συνεργασίας, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη σταθερότητα στις διεθνείς σχέσεις, όπως επισημαίνει το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου δεν θα μπορέσει να καλύψει τη ζήτηση μέσα στο 2026, προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως. Όσα συμβαίνουν στην περιοχή αποτελούν ακόμη μια ένδειξη ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολύ πιο σοβαρά την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο συνεδρίου για την ενέργεια. Μιλά στη μεσημβρινή ενημέρωση ο τομεάρχης άμυνας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης. Να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης για την υπόθεση των υποκλοπών ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντός Ιουνίου ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές, γνωστοποίησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, κάνοντας λόγο για δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Σε εξέλιξη από το πρωί, φοιτητικές εκλογές στον απόϊχο των αιματηρών επεισοδίων χθες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμοί Κελσίου. Το μήνυμα ότι οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να αποκλιμακώνονται, αλλά και ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει σε νέα μέτρα στήριξης εφόσον χρειαστεί, έστειλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο συνεδρίου για την ενέργεια. Παράλληλα, εκτίμησε ότι για πρώτη φορά πιθανότατα μέσα στη χρονιά η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Αντίστροφη μέτρηση, στο μεταξύ, για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που θα ξεκινήσει μεθαύριο Παρασκευή, εν μέσω της συζήτησης για κάλπες περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, αλλά και της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σύνδεση με τον Γιώργο Κατσίγενη, τον πολιτικό μας συντάκτη, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα, κυρίες και κύριοι. Στη σημερινή του παρέμβαση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι πρέπει να είμαστε σε θέση να προετοιμαστούμε για ένα

0: στήριξης, υπενθύμισε ότι ήδη η Ελλάδα έχει κάνει παρέμβαση στο ντίζελ, το οποίο επηρεάζει ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και τροφοδοτεί άμεσα τον πληθωρισμό. Στηρίξαμε, είμαι επίσης στους συνταξιούχους και τις οικογένειες με παιδιά. Κάνουμε πλήρως ότι το υπαριθμό είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κυβερνήσεις. Κατανοούμε, είπε πλήρως, ότι το υπαριθμό είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κυβερνήσεις όλης της Ευρώπης, είναι το κόστος ζωής. Και έθεσε στο τραπέζι αυτής της συζήτησης η Ευρώπη ουσιαστικά να στρέψει την προσοχή της στην ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών, ούτως ώστε και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο.
1: Αλλά και η αναχέτηση της ενεργειακής κρίσης, η οποία είναι μέρος αυτής της αλυσίδας την οποία αναφέρθηκε στην ακρίβεια. Οπότε τα μηνύματα είναι και εκτός συνόρων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, είπε ότι στην Ευρώπη μιλάμε συχνά πολύ για την ανταγωνιστικότητα και σωστά, όμως πρέπει να εξηγήσουμε ότι η ανταγωνιστικότητα είναι προϋπόθεση για να αντιμετωπιστεί και η κρίση της ακρίβειας. Χρειαζόμαστε υψηλότερους μισθούς, περισσότερη παραγωγικότητα και μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εκτίμησε ότι για πρώτη φορά, πιθανότατα μέσα στη χρονιά, η Ελλάδα πλέον δεν θα είναι μια υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Αυτό αποτελεί πολιτική παρακαταθήκη για εμένα και υποχρέωση απέναντι στις επόμενες γενιές, είπε. Δεν πρόκειται να το διακινδυνεύσουμε. Ό,τι κάνουμε πρέπει να κινείται εντός των ευρωπαϊκών κανόνων. Αν μιλάμε για εθνικό δανεισμό, αυτό είναι εντελώς διαφορετικό θέμα. Αν μιλάμε για ευρωπαϊκό δανεισμό, τότε αυτός πρέπει να κατευθύνεται σε πολύ συγκεκριμένες ευρωπαϊκές προτεραιότητες, εξήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατερίνα, βέβαια, η Νέα Δημοκρατία κατά τα άλλα κινείται σε ρυθμούς συνεδρίου, ξεκινάει σε λίγα 24 ώρα. Στον απόϊχο βέβαια και της συζήτησης που έχει ξεσπάσει για την απουσία των πρώην προφυπουργών, κυρίως του κυρίου Καραμαλή. Το μήνυμα που στέλνει πάντως σε κάθε περίπτωση το Μαξίμου είναι ότι από αυτό το συνέδριο η Νέα Δημοκρατία θα βγει ενωμένη, πιο δυνατή, θα είναι ένας βατήρας, μια αφετηρία.
1: Σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή, γιατί μπροστά μας έχουμε στην πραγματικότητα μια άτυπη προεκλογική περίοδο η οποία έχει ξεκινήσει.
0: Στην τελευταία φάση, συμπορία προς τις εθνικές εκλογές. Αυτή η περίοδος είναι προεκλογική, το καταλαβαίνουμε και από τον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνει και ο Πρωθυπουργός αλλά και οι υπόλοιποι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η Νέα Δημοκρατία προετοιμάζεται. Θεωρεί, όπως έλεγα νωρίτερα, ότι αυτό θα βοηθήσει να αναπτυχθεί μια δυναμική στην πορεία προς τις κάλπες, η διεξαγωγή του συνεδρίου και σε ό,τι αφορά τις απουσίες, τις σημαντικές αυτές απουσίες. Το μήνυμα που επιχειρεί να στείλει η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία είναι ότι αυτά τα συνέδρια γίνονται κυρίως για να τιμήσουμε τους ανθρώπους της παράταξης, τους ανώνυμους αγωνιστές που με ανιδιοτέλεια έχουν βοηθήσει τη Νέα Δημοκρατία να βρίσκεται να οδεύει για τρίτη συνεχή φορά να κατακτήσει την αυτοδυναμία, και είναι ένα μήνυμα έμεσο προς τον κύριο Καραμαλή ότι ο ίδιος θα έπρεπε να σεβαστεί τουλάχιστον το γεγονός ότι αυτός ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή, τον έκανε δύο φορές πρωθυπουργό στο παρελθόν.
1: Ναι, και βεβαίως από την άλλη επιμένει το Μαξίμου στον αταλάντευτο στόχο της αυτοδυναμίας, αν και όλα τα δημοσκοπικά ευρήματα παραπέμπουν σε ένα πολύ δύσκολο στοίχημα για το κυβερνών κόμμα και τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ναι, μέχρι στιγμής το σενάριο για εκλογές στο φθινόπωρο το διαψεύδουν από το Μέγαρο Μαξίμου. Λένε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Επικαλούνται μάλιστα και τη θεσμική συνέπεια του Πρωθυπουργού να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα τα εκλογικά. Και ως εκ τούτου παραμένουμε στο σενάριο ότι οι εκλογές θα γίνουν
1: στην ώρα
0: του 2027. Εκτός πια αν υπάρξουν αλλαγές στη στρατηγική αυτή της Νέας Δημοκρατίας, διότι κακά τα ψέματα και η Νέα Δημοκρατία μελετάει και τις δημοσκοπήσεις, αξιολογεί και τον πολιτικό χρόνο για το κατά πόσο είναι ωφέλιμος για μια τέτοια απόφαση, δηλαδή για πρόωρες εκλογές. Θα περιμένουμε να δούμε αν αλλάξει κάτι

0: καλοκαίρι, αλλά υπάρχει και το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, όπου εκεί δίνει μεγάλη έμφαση το κυβερνητικό επιτελείο, γιατί περιμένουμε και από την Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβρη ο Πρωθυπουργός να κάνει κάποιες σημαντικές ανακοινώσεις. Τώρα, αν αυτές θα συμπέσουν με την προεκλογική περίοδο, είναι κάτι που μένει να αποδειχθεί.
1: Ωψόμεθα, ο Γιώργος Κατσίγιανης, ο πολιτικός μας συντάκτης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Εμείς να βγούμε εκτός συνόρων και να επανέλθουμε στο πολεμικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Σε αυτό το φόντο πραγματοποιεί την αποψινή επίσκεψή του στο Πεκίνο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, αλλά σε μια κρίσιμη συγκυρία και για την παγκόσμια
2: εικόνα. Είναι ο Αμερικανός πρόεδρος, λοιπόν, ταξιδεύει σήμερα και θα συναντήσει αργά το βράδυ ώρα Ελλάδος τον Κινέζο ομολογό του. Βεβαίως ο πόλεμος στο Ιράν είναι στο επίκεντρο της επίσκεψης στο Πεκίνο, ωστόσο έσπευσε ο Αμερικανός πρόεδρος λίγο πριν ταξιδέψει να πει ότι ναι, μεν είχε μια μακρά συζήτηση τηλεφωνικά με το επιτελείο του Xi Jinping, αλλά δεν πιστεύει ότι θα υπήρχε ότι ο Xi Jinping θα βοηθήσει την Ουάσιγκτον για να βάλει ένα τέλος σε αυτό τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Αυτό αποτυπώνεται, αν θέλεις, και από την εικόνα που έχουμε και από τις διεθνείς αγορές. Το Brent παραμένει σε υψηλά επίπεδα, στα 106-107 δολάρια το βαρέλι. Έχει υποχωρήσει ελάχιστα, περίπου 1-1,5% από εχθές. Αυτό δείχνει το ότι μεν κρατάνε μια έτσι επιφυλακτική στάση αγορές, να δούμε τι θα βγει και από αυτό το ταξίδι, χωρίς ωστόσο οι προσδοκίες να είναι πολύ μεγάλες.
1: Με τώρα, την κατάσταση στην αγορά ενέργειας, αν μου επιτρέπεις, Αθηνά, να αποτυπώνεται πάρα πολύ γλαφυρά στην ανακοίνωση ή στην προειδοποίηση, αν θέλεις, που εξέδωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου δεν θα μπορέσει να καλύψει τη ζήτηση μέσα στο 2026, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη κρίση προσφοράς πετρελαίου στην ιστορία, εξαιτίας βέβαια των εκτεταμένων ζημιών στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν αλλά και των γειτονικών χωρών του κόλπου και είναι του αποκλεισμού των στενών του Ορμούζ.
2: Είναι μια προειδοποίηση που είχε κάνει και περίπου πριν από 1-2 μήνες ξανά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ενέργειας. Βεβαίως, αν θέλεις, ίσως είναι και αυτός ένας μοχλός πίεσης να πιέσει λίγο και τις συζητήσεις να μην τελειώσουν.
1: Να αποκτήσουν μια άλλη δυναμική, με λίγα λόγια.
2: Ναι. Τώρα, βεβαίως, ένα ακόμη ζήτημα είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Εκεί ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται πιο αισιόδοξος ότι θα υπάρξει μια επίλυση μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, ή τουλάχιστον έτσι προσδοκά το ότι θα μπορέσει να βάλει τέλος τουλάχιστον σε ένα από τα δύο μέτωπα που είναι ανοιχτά. Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι το ότι υπάρχει μια ανησυχία από την πλευρά του Ισραήλ ότι ενδεχομένως ότι ο Ντόναλντ Τραμπ να έρθει σε μια συμφωνία με το Ιράν χωρίς να επιληθούν βασικά ζητήματα που έχουν οδηγήσει τις δύο χώρες σε αυτόν τον πόλεμο, όπως είναι βεβαίως το πυρηνικό πρόγραμμα Τεχεράνης. Και υπάρχει και, αν θέλεις, και το Ισραήλ σε μια ανησυχία το ότι αυτός ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει χωρίς να έχει ολοκληρώσει το σκοπό του, ως ημιτελή, όπως ανέφεραν πηγές του Ισραήλ. Να δούμε, ας κρατήσουμε, αν θέλεις, την αισιόδοξη πλευρά ότι θα μπορέσει να έρθει το αδιέξοδο, να μπορέσει να βγει ένα αποτέλεσμα και να λυθεί ο πόλεμος.
1: Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ. Εν μέσω παραταταμένης ρευστότητας, σήμερα πραγματοποιείται στη Λευκοσία το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα συμμετάσχει και η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για να πάμε στην Χριστιανά Κούσκου να μας δώσει το ρεπορτάζ. Χριστιανά, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Κατά την άφιξή του στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται στη Λευκοσία, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου ανέφερε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή ανέδειξε τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σε ζητήματα γεωπολιτικής και ενεργειακής ασφάλειας. Όπως είπε, η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που ανταποκρίθηκε στην επίθεση κατά της Κύπρου, κάνοντας, όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, ένα βήμα ιστορικής σημασίας για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Ο Υπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε στοχευμένα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και πολιτών απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ενώ έδωσε έμφαση στην ανάγκη δημιουργίας μιας πραγματικά ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας με νέες διασυνδέσεις, στρατηγικές υποδομές και διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα. Αναφερόμενος τέλος στην αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι η Κύπρος ήδη κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και πρόσθεσε πως η Ευρώπη χρειάζεται ένα ισορροπημένο ενεργειακό μείγμα χωρίς αποκλεισμούς, ώστε να διασφαλίσει την ενεργειακή της ασφάλεια.
1: Χριστιανά, να σε ευχαριστήσω πολύ. Περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια δικαιούχοι εντάχθηκαν στο Fuel Pass 3, με το συνολικό ύψος της ενίσχυσης να ξεπερνά τα 113 εκατομμύρια ευρώ, σε μια εποχή που η τιμή των καυσίμων καλπάζει, όπως ήδη αναφέραμε, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Ο οικονομικός σύμβουλος Γιάννης Χατζησαλάτας μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
4: Έως 31 Ιουλίου έχουν δικαίωμα πλέον όσοι έχουν πάρει την επιδότηση μέσω του Fuel Pass 3 να κάνουν χρήση της κάρτας τους. Τα στοιχεία ως τώρα δείχνουν ότι πάνω από 2,5 εκατομμύρια είναι οι δικαιούχοι, για την ακρίβεια 2.559.592, και έχουν διατεθεί 113.085.905 ευρώ. Αξιοσημείωτο είναι ότι τη μερίδα του λέοντος την έχουν πάρει δικαιούχοι που επέλεξαν την πίσωση του τραπεζικού τους λογαριασμού, 1.597.127 αυτοί οι δικαιούχοι, έναντι 962.465 που επέλεξαν την ψηφιακή κάρτα. Όσοι πλέον ήταν δικαιούχοι στο Fuel Pass, ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήριά τους, έπαιρναν μια επιδότηση που κυμαίνονταν από 50 έως 40 ευρώ αν είχαμε γεωταχή στην υπηρετική χώρα, ή 60 έως 50 ευρώ αν ήταν στην νησιωτική. Η διαφοροποίηση ήταν μόνο αν επιλέγαμε την ψηφιακή κάρτα ή αν επιλέγαμε την κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού.
1: Σε υπόθεση με σαφή γεωπολιτική, στρατιωτική και διπλωματική διάσταση για την Ελλάδα, εξελίσσεται το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν με εκρηκτικά που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας. Για πρώτη φορά η ελληνική κυβέρνηση αναγνωρίζει επισήμως ότι πρόκειται για ουκρανικό μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας, με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια να χαρακτηρίζει το περιστατικό εξαιρετικά σοβαρό. Για να πάμε στο Χρήστο Καπούτσι να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν με εκρηκτικά που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας δεν είναι πλέον ένα απλό περιστατικό ασφαλείας. Εξελίσσεται σε υπόθεση με σαφή γεωπολιτική, στρατιωτική και διπλωματική διάσταση για την Ελλάδα. Για πρώτη φορά η ελληνική κυβέρνηση αναγνωρίζει επισήμως ότι πρόκειται για ουκρανικό μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το θέμα εξαιρετικά σοβαρό και το έθεσε στις Βρυξέλλες ενώπιον των Ευρωπαίων ομολόγων του και του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας, ο οποίος δήλωσε έκπληκτος από την είδηση και είπε ότι η χώρα του θα το εξετάσει και θα ενημερώσει σχετικά και αρμοδίως ευρωπαϊκές αρχές. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι το ζήτημα μεταφέρεται πλέον από το επίπεδο ενός επιχειρησιακού συμβάντος στο επίπεδο της κρατικής διαχείρισης και της διπλωματίας. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα, γιατί η ελληνική κυβέρνηση είχε στηρίξει και συνεχίζει να στηρίζει πολιτικά, στρατιωτικά και διπλωματικά το Κίεβο από την πρώτη ημέρα του πολέμου και συνεχίζει την υποστηρικτική πολιτική στην Ουκρανία. Θυμίζω ότι η Ελλάδα είχε εγκρίνει μεταξύ άλλων και τα 90 δις ευρώ οικονομική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία, και αυτή η επιλογή της Ελλάδας να στηρίζει την Ουκρανία είναι μια επιλογή που δηλητηρίασε τις παραδοσιακές και με ιστορικό βάθος διπλωματικές και πολιτιστικές σχέσεις της Ελλάδας με τη Ρωσία. Τώρα όμως η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει ακόμα και επίσημα διαβήματα προς την Ουκρανία, εφόσον ολοκληρωθεί η τεχνική διερεύνηση του ΓΕΘΑ, όχι μόνο για την ταυτότητα, αλλά και το στόχο του ουκρανικού ντρόουν που αλλιεύτηκε κοντά στις ακτές της Λευκάδας, εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων και όχι εκτός, όπως ατυχώς είχε δηλώσει ο Νίκος Δένδιας σε κομματική εκδήλωση. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γέρα Πετρίτης, μίλησε ήδη για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη και στη διπλωματική γλώσσα αυτή διατύπωσε εντύπωση, μόνο τυπική δεν είναι.
1: Ναι.
5: Σε αναμονή λοιπόν ελληνικού διαβήματος προς την Ουκρανία. Το σημαντικότερο, Κατερίνα, είναι ότι το περιστατικό της Λευκάδας δείχνει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν περιορίζεται πλέον στη Μαύρη Θάλασσα. Οι συνέπειες του διαχέονται προς την Ανατολική Μεσόγειο, το Ιόνιο και τις θαλάσσιες ενεργειακές διαδρομές. Και εδώ ερχόμαστε στο σήμερα, στο σημερινό. Μέσα σε αυτό λοιπόν το ήδη εκρηκτικό περιβάλλον, ήρθε σήμερα μια νέα τουρκική πρόκληση κοντά στην Αστυπάλαια,
1: ναι,
5: για
1: ναι,
5: να υπενθυμίσει ότι η Αιγαίο παραμένει ενεργό πεδίο γεωπολιτικής πίεσης και στρατιωτικής αντιπαράθεσης. Το νέο λιοντουργικό επεισόδιο καταγράφηκε στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο με αφορμή τις εργασίες πόντισης υποθαλάσσιου καλωδίου από το ερευνητικό υποστηρικτικό σκάφος Ocean Link, το οποίο δραστηριοποιείται με άδεια της ελληνικής κυβέρνησης σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟ. Η παρενόχληση του ερευνητικού υποστηρικτικού σκάφους από τουρκική πυραβλάκατο δεν είναι ένα ακόμα συνηθισμένο επεισόδιο νευρικότητας στο Αιγαίο από την Τουρκία. Η τουρκική πλευρά έφτασε στο σημείο να απαιτήσει από το ερευνητικό πλοίο να ζητήσει άδεια από τις τουρκικές αρχές για να συνεχίσει τις εργασίες του σε περιοχή ελληνικής ευθύνης, επιχειρώντας
1: ναι,
5: να επιβάλλει στην πράξη καθεστώς συνδιαχείρισης και αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δεν πρόκειται, Κατερίνα, για μια απλή διπλωματική πρόκληση ή ίσονο σημασίας στρατιωτικό επεισόδιο. Πρόκειται για οργανωμένη επίδειξη ισχύως και για ακόμα μια απόπειρα της Άγκυρας να μετατρέψει το Αιγαίο σε χώρο ελεγχόμενης τουρκικής επιρροής, χρησιμοποιώντας πολεμικά πλοία, ναύτεξ και στρατιωτική πίεση ως εργαλείο πολιτικής επιβολής και διπλωματίας. Η Άγκυρα επιχειρεί σταθερά να δημιουργήσει γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, αμφισβητώντας την πράξη ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ακόμα και σε έργα που σχετίζονται με κρίσιμες ενεργειακές και ψηφιακές υποδομές όπως αυτό. Και στην περίπτωση έχει σημασία, σε αυτή την περίπτωση έχει σημασία, και σε αυτό το επεισόδιο, αν θέλετε, έχει ιδιαίτερη σημασία η άμεση αντίδραση της φρεγάτας Ανδρείας του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, που απέρριψε επί του πεδίου τις τουρκικές αιτιάσεις, επιτρέποντας τη συνέχιση των προγραμματισμών εργασιών, γεγονός που αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε επίπεδο επιχειρησιακού και πολιτικού συμβολισμού. Τελειώνοντας, Κατερίνα, να πω και με κάτι το οποίο υπάρχει σε όλα αυτά που είναι, θα έλεγα, πιο ανησυχητικό.
1: Ναι.
5: Το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος δεν επηρεάζονται πλέον μόνο από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Επηρεάζονται άμεσα από τον πόλεμο στην Ουκρανία, την κρίση στη Μέση Ανατολή, την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, τις θαλάσσιες διαδρομές και τη στρατιωτική παρουσία του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Δηλαδή, δύο μεγάλες κρίσεις, Ουκρανία και Μέση Ανατολή, αρχίζουν να συμπιέζουν γεωπολιτικά και στρατιωτικά το ίδιο θαλάσσιο τόξο, από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Και μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, κάθε διμερές διακρατικό ελληνοτουρκικό επεισόδιο αποκτά, όπως αντιλαμβάνεστε, πολύ μεγαλύτερη στρατηγική αξία.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Χρήστο. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΟΚΑΤ, ερευνούν οι αρχές. Το σημείωμα και το κρυμμένο ημερολόγιο των δύο κοριτσιών οδηγούν τις αρχές στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για αυτοκτονία. Πάμε στο Δημήτρη Πέρο, τον αστυνομικό μας συντάκτη, να μας ενημερώσει. Δημήτρη, σε ακούμε.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καταρχήν να πούμε ότι η 17χρονη που δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάστασή της. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο ΚΑΤ. Είναι πολυτραυματίας με βαριές κεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα. Για το λόγο αυτό, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, οι γιατροί ακόμα δεν έχουν προβεί σε κάποια χειρουργική επέμβαση, προκειμένου πρώτα να σταθεροποιηθεί η κατάσταση του κοριτσιού. Τώρα, Κατερίνα, όπως είπες και εσύ, είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας. Το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι αυτό της αυτοκτονίας. Φαίνεται ότι τα δύο κορίτσια σχεδίαζαν καιρό αυτό που έκαναν χθες. Βρέθηκε το σημείωμα της 17χρονης που έχασε τη ζωή της μέσα στο σακίδιο που είχε μαζί της και το άφησε στην ταράτσα πριν πέσει στο κενό με τη φίλη της. Εκεί γίνεται λόγος για ότι ένιωθε καταθλιπτικά, ότι δεν είχε κάποιο αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον, την αγωνία της για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Σε έρευνες που έγιναν και στο διαμέρισμα της 17χρονης όπου δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή, βρέθηκε ένα σημειωματέρα, σαν ήταν ημερολόγιο να το πούμε έτσι, mm-hmm. όπου υπάρχουν κοινά στοιχεία με αυτό το σημείωμα που άφησε η φίλη της. Και φαίνεται, Κατερίνα, ότι τα δύο κορίτσια κουβέντιαζαν για καιρό αυτό που έκαναν. Η μία 17χρονη που δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή, πριν δύο χρόνια είχε χάσει τον πατέρα της και φαίνεται αυτό να την είχε επηρεάσει. Δύο φίλες που πήγαιναν σε διαφορετικά σχολεία mm-hmm. Και αποφάσισαν, Κατερίνα, να κάνουν αυτό το... την ενέργεια που πραγματικά έχει σοκάρει και τη γειτονιά εκεί στην Ηλιούπολη.
1: Όλη την Ελλάδα έχει συγκλονίσει, δεν το συζητάμε.
6: Σήμερα τα παιδιά της 17χρονης που έχασε τη ζωή της πήγαν στο σχολείο φορώντας μαύρα, φυσικά λουλούδια στο θρανίο της, κάποια λευκά τριαντάφυλλα συνήθως ζώδο του σχολείου, ενώ ενεργοποιήθηκε και οι σχετικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς να επισκεφτούν τα δύο σχολεία των δύο κοριτσιών προκειμένου να υπάρξει έτσι, υποστήριξη ψυχολογική στην σχολική κοινότητα. Η αστυνομία, Κατερίνα, έχει κάνει, όπως είπαμε, έρευνες και στα διαμέρισματα των δύο κοριτσιών, εξετάζει αν υπάρχει κάποιος εξωτερικός παράγοντας ή κάποιο τρίτο πρόσωπο που να επηρέασε mm-hmm. τις δύο κοπέλες. Για την ώρα δεν φαίνεται κάτι, ωστόσο θα γίνει έρευνα και στα κινητά τους τηλέφωνα και στους λογαριασμούς στα social media και σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, ίσως στα κάποιο κομπιούτερ, στις ανταλλαγές μηνυμάτων που είχαν οι δύο κοπέλες, ίσως και με τρίτα πρόσωπα. Για την ώρα κατά και έχει εξεταστεί και το ενδεχόμενο bullying και το ενδεχόμενο κάποιου challenge στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οικογενειακό ή στο σχολικό περιβάλλον να υπάρχει κάποια περίεργη συμπεριφορά από τρίτους. Δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο για την ώρα Κατερίνα και γι' αυτό το λόγο η αστυνομία πιστεύει ότι οι δύο κοπέλες συζητούσαν. Προφανώς η μία Κατερίνα επηρέαζε την άλλη.
1: Ναι.
6: Κινώντας από διαφορετικές αφετηρίες στις σκοτεινές τους σκέψεις, mm-hmm. από κάτι που τους είχε επηρεάσει και προφανώς φαίνεται ότι αντί η μία να αποτρέπει την άλλη να κάνει αυτό που ήθελα να κάνουν, δυστυχώς βρέθηκαν σε αυτό τη συνθήκη οι δύο κοπέλες να έχουν τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες ανησυχίες και τις ίδιες σκοτεινές σκέψεις που τελικά αποφάσισαν να το κάνουν αυτό που έκαναν. Και από τα στοιχεία να πούμε για τέλος, Κατερίνα, που έχει προκύψει είναι ότι οι κοπέλες ανέβηκαν στην ταράτσα, κλείδωσαν την πόρτα, ίσως να είχαν καταναλώσει και κάποιο αλκοολούχο ποτό πριν.
7: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
9: Η ώρα είναι 2:30.
10: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
11: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
10: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
11: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
10: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
11: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
10: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
11: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
10: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
12: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
13: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Ακούτε Radio Rumeli News.
14: Στο παιδί, στη μαμά ή στον μπαμπά, όχι γιατί δεν είναι καλή η μαμά ή καλός ο μπαμπάς, αλλά γιατί δεν θέλει να τους στενοχωρήσει. Τι εναλλακτική έχει ο καθηγητής? Ναι, τα παιδιά θέλουν να μιλήσουν με τους εκπαιδευτικούς τους. Δεν τους ακούνε οι εκπαιδευτικοί, γιατί είναι πνιγμένοι και αυτοί. Άρα βρισκόμαστε σε ένα φαύλο κύκλο. Και έτσι λοιπόν η εναλλακτική του χαμόγελου, η εναλλακτική της επιστημονικότητας και της ανθρώπινης προσέγγισης των προβλημάτων των παιδιών έφερε αποτέλεσμα και το 45% πλέον της επικοινωνίας μας είναι από τα ίδια τα παιδιά. 768 παιδιά αποτρέψαμε πέρσι, τα 300 80 περίπου από βέβαιο θάνατο. Μιλάμε όλη αυτή η σύμπραξη των ανθρώπων μέσα στους φορείς αυτούς, γιατί στο παρελθόν πέραμε τηλέφωνο κάποιο αστυνομικό τμήμα για να μας δώσει τη λύση και η απάντηση ήταν μετά, γιατί δεν είναι αυτό το χαρτί, εκείνη η λύση κλπ. Τώρα πλέον παίρνουμε συγκεκριμένους φωτεινούς αξιωματικούς, οι οποίοι μας δίνουν αστραπιαία τη λύση. Το ίδιο αστραπιαία έρχεται και το ΕΚΑΒ, το οποίο και αυτό υπηρετούμε με τα ασθενοφόρα μας, για να δώσουμε τη δυνατότητα στο παιδί να επιβιώσει. Ταυτόχρονα η ομάδα που διαχειρίζεται τα περιστατικά αυτά, η ομάδα του Χαμόγελου που είναι διεπιστημονική και είναι και το θεραπευτικό κέντρο ημέρας μέσα που έχει πάει τελευταίως από το Υπουργείο Υγείας τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει και τα περιστατικά παιδιών που έχουν θέματα αυτοκτονικότητας και ψυχικής υγείας, διαχειρίζεται την όλη διαδικασία και τώρα και μετά προσπαθώντας να κρατήσουμε την ισορροπία. Για ισορροπία μιλάμε πλέον και όχι για αντιμετώπιση μόνο μιας έκτακτης κατάστασης.
15: Τα κοριτσάκια αυτά άφησαν ένα μήνυμα οι 17χρονες.
14: Αν άφησαν κάποιο σημείο μας στη μαμά και στον μπαμπά, δεν είναι δικό μας θέμα να το συζητάμε. Στο βωμό λοιπόν της τηλεθέασης και της ακροματικότητας γίνονται πράγματα και θαύματα. Όμως η πρόληψη δεν πουλάει. Κρατάμε και μύθια ότι μας λένε μεταξύ μας. Αν όμως αισθανθούμε το επιστημονικό προσωπικό αισθανθεί κίνδυνο, τότε σπάμε την αχαιμήθεια. Και ενημερώνουμε αμέσως στις αρχές. Το αυτονόητο, αλλά πρέπει να το ξέρουν τα παιδιά αυτό.
15: Τα αγόρια ή τα κορίτσια είναι πιο ευάλωτα?
14: Τα κορίτσια. Τα δύσκολα κορίτσια. Φυγές φύγων, κοριτσιών, επηρεασμοί μέσα από το διαδίκτυο, καταστάσεις δύσκολες.
1: Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει ο πιστοδρόμης. Η πολιτική αλλαγή με πρωταγωνιστή το Πασόκ εγγυάται μια νέα πορεία για τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του κόμματος εν ώψη συνταγματικής αναθεώρησης στην κοινή συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας και πολιτικού συμβουλίου του Πασόκ χθες. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος μας ενημερώνει. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι σε όλους. Τις θέσεις του Πασόκ για τη συνταγματική αναθεώρηση παρουσίασε χθες ο κ. Ανδρουλάκης. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών, επικρίνοντας την κυβερνητική πρόταση ως ανεπαρκή, αφού δεν ζητά την πλήρη αποσύνδεση της Βουλής από τις διώξεις των κυβερνητικών στελεχών και είπε ότι πρέπει να υπάρξει μια ριζική τομή πάνω σε αυτό το θέμα. Αναφέρθηκε στην αναθεώρηση, στην συνταγματική κατοχύρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία θα επιφορτιστεί με τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, όπως είπε, των εκλογικών δαπανών και των δηλώσεων της περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών, αλλαγές στον τρόπο της ηγεσίας, να γίνουν και αυτές με συνταγματική κατοχύρωση της ηγεσίας της δικαιοσύνης, με συνταγματική κατοχύρωση, ώστε να περιοριστεί η άμεση κυβερνητική επιρροή και να ενισχυθεί η θεσμική ανεξαρτησία της. Στάθηκε σταθερά υπέρ των δημοσίων πανεπιστημίων, ωστόσο στηρίζει την αναθεώρηση του άρθρου 16, με τη ρητή όμως κατοχύρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μη κρατικών πανεπιστημίων. Η ιδιαίτερη αναφορά από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ έγινε και στα ψηφιακά δικαιώματα, και αυτά πρέπει σύμφωνα με τον ίδιο να κατοχυρωθούν συνταγματικά, ενώ μίλησε και για συνταγματική κατοχύρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά και του δικαιώματος των πολιτών στην κατοικία. Κατερίνα.
1: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, τομεάρχη άμυνας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Κύριε Κατρίνη, καλό σας μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλείου.
1: Να κάνουμε μια αποτίμηση της χθεσινής κοινής συνεδρίασης κοινοβουλευτικής ομάδας και πολιτικού συμβουλίου για τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Αναφέρθηκε νωρίτερα στο ρεπορτάζ και ο συνάδελφος. Ποια από τις προτάσεις ξεχωρίζετε εσείς προσωπικά?
17: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά δεν ήμουν παρόν γιατί ήμουν σε αποστολή του ΝΑΤΟ στη Ρώμη, αλλά διαβάζοντας και βλέποντας και την ομιλία του Προέδρου και ενημερώθηκα και για τη συνεδρίαση της κοινής συνεδρίασης πολιτικού συμβουλίου και κοινοβουλευτικής ομάδας. Νομίζω ότι τα άρθρα 86 που έχουν σχέση με την διαδικασία δίωξης και να αποσύνδεσαι από τη Βουλή, τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας δικαιοσύνης, το άρθρο 90, προφανώς το άρθρο 16 που είναι ρητά και κατηγορηματικά διατυπωμένη η λογική του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μη κρατικών πανεπιστημίων. Βεβαίως το άρθρο 17 που νομίζω ότι δείχνει και την ευαισθησία του ΠΑΣΟΚ και το γνήσιο πατριωτικό αίσθημα του ΠΑΣΟΚ για την κατοχύρωση του κράτους αμεριμνά για τις παραμεθόριες και ευαίσθητες εθνικά περιοχές, το θέμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας του 21 με συνταγματική κατοχύρωση και βεβαίως την ενίσχυση της αυτοδιοίκησης του άρθρου 102, μια αυτοδιοίκηση που έχει πάρα πολλές δυνατότητες, έχει αρμοδιότητες, πρέπει να έχει περαιτέρω αρμοδιότητες, αλλά πρέπει να έχει και πόρους.
1: Μάλιστα.
17: Και το σημαντικό για την Εθνική Αρχή Διαφάνειας που πρέπει να έχει συνταγματική κατοχύρωση σαν εξαρτή αρχή.
1: Κύριε Κατρίνη, το αναφέρετε και εσείς στη Χαριλαοτρικούπη ότι ο συνταγματικός νομοθέτης επιτάσσει συνενέσεις στη συγκεκριμένη διαδικασία. αλλά από την άλλη αναρωτιέται κάποιος πώς μιλάτε για συνενέσεις όταν σε αυτή τη διαδικασία θα προσέλθετε μόνο με προτάσεις, αλλά χωρίς έμπρακτη συνένεση μέσω της δικής σας ψήφου, της ψήφου του ΠΑΣΟΚ.
17: Εμείς γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι θα πρέπει και θα το προτείνουμε αυτό να είναι και η προτείνουσα αλλά και η Ανθρωπιστική Βουλή να χρειάζεται 180 ψήφους για να μπορούν να αναθεωρηθούν κάποια άρθρα ακριβώς για να μην δίνεται λευκή επιταγή και ακριβώς να υπάρχει και να επιδοχθεί η μέγιστη δυνατή σύνενεση.
1: Και στην προτείνουσα Βουλή, όχι μόνο στην αναθεωρητική 180.
17: Βεβαίως. Να έχουμε τη δυνατότητα και την υποχρέωση ταυτόχρονα να υπάρχουν ευρύτερες συνενέσεις και συνεννοήσεις. Γιατί νομίζω ότι μιλάμε για αναθεώρηση συντάγματος. Δεν μπορεί αυτό, κύριε Βασίλου, να εξαντλείται στην εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
1: Μάλιστα. Τώρα, για να περάσουμε λίγο και στο πεδίο της αρμοδιότητάς σας, να περάσουμε στην υπόθεση με το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Χθες ο Υπουργός Άμυνας επιβεβαίωσε τελικά ότι πρόκειται για ουκρανικό ντρόν, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Εκτός από τα ζητήματα ασφάλειας και ελεύθερης ναυσοπλοείας, προκύπτει, πιστεύετε, εκτιμάτε, κύριε Κατρίνη, και ζήτημα για τις σχέσεις Ελλάδας-Ουκρανίας? Μπορεί το συμβάν να διαταράξει τις σχέσεις?
17: Κύριε Μασίλου, δεν ξέρω αν ο κύριος Δένδιας, μάλλον διάβασα ότι είπε ότι είναι εξαιρετικά σοβαρό το θέμα. Νομίζω όμως δεν είναι καθόλου σοβαρή στάση και του κύριου Δένδια και του Υπουργείου και της κυβέρνησης. Και να εξηγήσω για ποιο λόγο το λέω αυτό. Την προηγούμενη Πέμπτη βρίσκεται ένα ντρόν από ανυποψίες του ψαράδες στη Λευκάδα. Σήμερα έχουμε Τετάρτη, δηλαδή αύριο κλείνουμε μια εβδομάδα. Δεν υπάρχει μια επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου που να λέει ότι αυτό το ντρόν προήλθε από τη χώρα αυτή, με το σκοπό αυτό, περιείχε εκρητικό μηχανισμό και πυρομαχικά τόσων κιλών, είχε αισθητήρες ή δεν είχε ραντάρ, τα γραφικά και τι έκανε. Και το λέω αυτό γιατί το ζήτημα με το θαλάσσιο ντρόν που ανιχνεύτηκε στη Λευκάδα, την οποία ο κύριος Δένδια στην αρχή είπε ότι μάλλον εκεί που βρέθηκε ήταν εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων για να ανασκευάσει την πορεία. Το ζήτημα αυτό έχει δει το φως της δημοσιότητας για πάρα πολλές μέρες ως πρώτο ή κύριο θέμα και όλη η ελληνική κοινωνία που είχε ακούσει για ασπίδες του Αχιλλέα, για θωρακισμένη χώρα, για αντιγιοειδή συστήματα, για αντιπυραυλικά συστήματα, για ασφαλή σύνορα, θαλάσσια, εναέριο χώρο και φυσικά σύνορα, βλέπει ένα ντρόν να κυκλοφορεί ανενόχλητο εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων και μια κυβέρνηση 6 μέρες μετά να μην έχει δώσει επαρκείς εξηγήσεις και ενημέρωση τι συνέβη, γιατί συνέβη, γιατί δεν ανυπνεύθηκε αυτό, κύριε Παπαβασιλείο, και ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο κυκλοφόρησε αυτόν τον ντρόν ανενόχλητο. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι δημιουργήσα μας και ως ΠΑΣΟΚ αλλά και συνολικά εύλογη ανησυχία και ερωτηματικά. Γιατί αν πραγματικά αυτά που λέει η κυβέρνηση και αυτά που λέει το Υπουργείο ισχύουν σε σχέση με τα αντι-UAV συστήματα και το τρόπο με τον οποίο είναι ασφαλή τα σύνορα, όχι. Σε κάθε περίπτωση όμως θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτη και κατώτερη των πιστάσεων η τοποθέτηση, η στάση και η στρατηγική που υιοθετεί η κυβέρνηση και ο Υπουργός, λέγοντας στην αρχή ότι βρέθηκε εκτός χωρικών υδάτων, λέγοντας αμέσως μετά ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, γιατί έχουμε και εμείς ντρόν σαν αυτό που βρέθηκαν, δηλαδή και αυτό είναι το ζήτημα που ανακύπτει με τον ντρόν στη Λευκάδα, και στη συνέχεια προσπαθώντας να δημιουργήσουν κάτι τύπου μάλλον εντυπώσεις σε συνδυασμό με τον κύριο Γραπετρίτη, ότι ενημερώνοντας τους Ευρωπαίους ομολόγους τους, αλλά όχι την ελληνική κοινή γνώμη, ότι αυτό προέρχεται από συγκεκριμένη χώρα και ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το ξέρουμε, κύριε Βασίλη, ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν είναι όμως σοβαρή καθόλου η στάση της κυβέρνησης.
1: Κύριε Κατρίνη, ένα σχόλιο θα ήθελα. Είχαμε μια παρενόχληση, έγινε γνωστό σήμερα από τουρκικό πολεμικό πλοίο στο Ocean Link υπό Παναμαϊκή σημαία μεν, αλλά πόντιζε καλώδια ανάμεσα σε αστυπάλια και κό με άδεια της ελληνικής κυβέρνησης. Για πείτε μου.
17: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω αναζητήσει τον αρχαιό ΓΕΦΑ για να ενημερωθώ και αρμοδίωση για το ζήτημα αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, κυρία Βασιλείου, ανάλογο περιστατικό. Σας θυμίζω και για τα γαλλικά ερευνητικά σκάφη τα οποία παρεμποδίστηκαν από τουρκικά πλοία ανοιχτά της Κάσου στις διαδικασίες τις ερευνητικές για την πόντιση του καλωδιού. Είναι το γνωστό θέμα στο οποίο η Τουρκία δεν επιτρέπει στην Ελλάδα να κάνει ένα ενεργειακό ευρωπαϊκό έργο και αφορά και τη διασύνδεση, όπως ξέρετε πολύ καλά, Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Θεωρώ, το είχαμε πει κάποιο πρώτο στιγμή Πασόκ, που παραλαμβάνουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια έντονη αντίδραση της Ελλάδας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως αν οι Ευρωπαίοι εταίροι θεωρούν και εννοούν ότι τα ελληνικά σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα, αυτό θα πρέπει να φανεί στην πράξη με επιβολή κυρώσεων, με συστάσεις και βεβαίως να υπάρχει και μια στήριξη της χώρας μας όταν και εφόσον παρεμποδίζεται στα όρια της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων να κάνει αυτές τις ειρηνευτικές ερευνητικές εργασίες οι οποίες ενοχλούν τους γειτονές μας, όμως επειδή αυτό το πράγμα συμβαίνει επαναλαμβανόμενα, συνεχόμενα και διαρκώς, κάποια στιγμή νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πιο στεναρή και πιο συγκεκριμένη αντίδραση.
1: Κύριε Κατερίνη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
17: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Ο τομεάρχης άμυνας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε πριν από λίγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτης Φάμελος, κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο ενσωματώνει κοινοτικές οδηγίες στο Εθνικό Δίκαιο, σύνδεση με τη Βουλή και τον συνάδελφο Δημήτρη Ράντο, να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
18: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Εφόλης της ύλης κριτική στην κυβέρνηση και σε υψηλούς τόνους άσκησε από το βήμα της Βουλής ο Σοκράτης Φάμελος, ο οποίος με αφορμή τόσο την υπόθεση της ανέβρεσης του θαλάσσιου ντρόνου στη Λευκάδα, όσο και τις εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών, μίλησε για επικίνδυνη κυβέρνηση και κρυπτόμενο και πολλαπλά εκβιαζόμενο πρωθυπουργό. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, η οποία, όπως είπε, βυθίζεται καθώς η χώρα μας κατεγράφει μια πολύ μεγάλη αύξηση του εμπορικού ελλείμματος κατά 13% τον Φεβρουάριο, την ίδια στιγμή που έχουμε την χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη και τον πληθωρισμό να εκτινάσεται στο 5,4% έναντι 2% πέρυσι. Απευθυνόμενος προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Κερακάκη, είπε ότι έχουμε μια κυβέρνηση για χεράτες εξυπηρετήσεις που λειτουργεί ως delivery boy των συμφερόντων, καταγγέλλοντας ότι ανοίγει τον δρόμο
1: News.
18: Τα οικονομικά συμφέροντα των ιδιωτών μετόχων. Καταλήγοντας, Κατερίνα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι η πραγματική πρόοδος και δικαιοσύνη θα έρθουν όταν φύγει αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση, τονίζοντας ότι είναι ευθύνη όλων των δημοκρατικών, αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων να υπάρξει μια ευρεία δυναμική και ενωτική απάντηση για να επιστρέψει, όπως είπε, η ελπίδα και η ανάσα στον τόπο μας.
1: Από τη Βουλή, ο Δημήτρης Ράντος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Στο απεργιακό δελτίο της ημέρας είχαμε συλλαλητήριο της ΑΔΔ στο πλαίσιο 24ωρης απεργίας. Για να πάμε στο Δημήτρη Κωστάκο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
19: Καλό σας μεσημέρι. Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων σε οδούς Αμαλίας, Σταδίου, Φιλελλήνων και Μητροπόλεως, καθώς ολοκληρώθηκε το απεργιακό συλλαλητήριο της ΑΔΔ, στο οποίο συμμετείχαν χιλιάδες εργαζόμενοι. Να υπενθυμίσουμε, Κατερίνα, στους ακροατές μας ότι οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς δεν συμμετέχουν στην απεργία και επομένως τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι εκπρόσωποι των δημοσίων υπαλλήλων από την απεργιακή εξέδρα στην πλατεία Κλαθμόνος εξέφρασαν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε νέες κινητοποιήσεις, είτε συνολικά είτε αναομοσπονδία και κλάδο, διεκδικώντας άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την ενίσχυση του εισοδήματος και την προστασία της μονιμότητας στο δημόσιο. Ιδιαίτερη αναφορά στη σχεδιαζόμενη άρση της μονιμότητας στο δημόσιο και στον κόφτη κοινωνικών δαπανών λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών έκανε σε δήλωσή του ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας, ασκώντας παράλληλα σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για το νέο πειθαρχικό δίκαιο στο δημόσιο, μέσω του οποίου, όπως είπε χαρακτηριστικά, επιχειρεί να επιβάλλει σιωπητήριο στους εργαζόμενους. Η επόμενη προγραμματισμένη αντίδραση στην κυβερνητική πολιτική θα προέλθει από τις συνεργαζόμενες ομοσπονδίες συνταξιούχων του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, που θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο την Τετάρτη, 27 του μηνός, στις 10 το πρωί στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, διεκδικώντας τι άλλο από την ενίσχυση του εισοδήματός τους και την αποκατάσταση των απολειών που έχουν υποστεί τα τελευταία 15 χρόνια. Κατερίνα.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Στις κάλπες προσέρχονται φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας στη σκιά των σοβαρών χθεσινών επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ο Ισίδωρος Ρούσος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Ισίδωρε.
20: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, οι φοιτητές λοιπόν καλούνται σήμερα να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους. Οι κάλπες, να πω ότι θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 7 το απόγευμα. Βέβαια, αυτό το χρονοδιάγραμμα δεν είναι αυστηρό. Όλα κρίνονται ανάλογα με την προσέλευση. Και βέβαια δεν πραγματοποιούνται μαθήματα. Είναι περίπου να το πούμε αυτό. Συμβαίνει ούτως ή άλλως κάθε χρόνο. Η κατάσταση μέχρι αυτήν την ώρα, σε γενικές γραμμές, μπορούμε να την πούμε ήρεμη. Ωστόσο, Υπάρχει σίγουρα ένα κλίμα ιδιαίτερα φορτισμένο, κυρίως μετά τα χθεσινά άγρια επεισόδια που εκτυλίχθηκαν σε δύο πανεπιστημιακά ιδρύματα, στο Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης αλλά και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Να θυμίσω ότι κρανοφόροι εισέβαλαν στους δύο αυτούς πανεπιστημιακούς χώρους και χτύπησαν με μανία φοιτητές μιας συγκεκριμένης αριστερής παράταξης. Οπότε υπό αυτό το κλίμα, υπό αυτά τα γεγονότα, πραγματικά είναι κάπως φορτισμένο το κλίμα. Βέβαια, στην ατζέντα των φοιτητικών εκλογών σίγουρα υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά ζητήματα. Το ένα είναι οι διαγραφές όσων έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης και δεύτερον η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Και μετά από όλη αυτή την συζήτηση που έχει ανοίξει για την αναθεώρηση του άρθρου 16 στην επόμενη Βουλή. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά δημιουργούν ένα κλίμα ακριβώς στις εκλογές. Τώρα όσον αφορά στα αποτελέσματα, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να περιμένουμε κοινά αποτελέσματα παρατάξεων. Η κάθε μία θα εκδώσει τα δικά της χωρίς να μπορούμε να βγάλουμε ένα νόημα και ένα αποτέλεσμα. Από την άλλη, ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια νικητής είναι η αποχή. Κάτι τέτοιο αναμένεται και φέτος, καθώς και η προσέλευση σύμφωνα με τις φοιτητικές παρατάξεις έως αυτήν την ώρα, έως δηλαδή περίπου τις 2.30 μετά το μεσημέρι, κινείται στα επίπεδα των δύο τελευταίων ετών, όπου και πάλι η αποχή ήταν ο μεγάλος νικητής. Περιμένουμε τα πρώτα αποτελέσματα, σίγουρα θα τα έχουμε γύρω στα μεσάνυχτα, όχι νωρίτερα.
1: Ισίδωρε, σε ευχαριστώ πολύ. Σε δημόσια διαβούλευση εντός της εβδομάδας οι νέες ρυθμίσεις για ληξιπρόθεσμα χρέη σε έως 72 δόσεις, εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και ακατάσχετο λογαριασμό και προστασία πρώτης κατοικίας. Ο Θάνος Πασχάλης έχει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Θάνο, σε ακούμε.
0: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων που θα περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών θα ξεκινήσει σε διαφορετική χρονική περίοδο για κάθε περίπτωση με αρχή τον Ιούνιο. Συγκεκριμένα, πρώτον, εντός του Ιουνίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί η νέα έκτακτη ρύθμιση χρεών έως 72 μηνιαίες δόσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ που έχουν βεβαιωθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και παραμένουν αρρύθμισης έως τις 21 Απριλίου του 2026. Προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση αυτή θα είναι η εξόφληση ή η ρύθμιση των χρεών μέσω της πάγιας ρύθμισης των 24 έως 48 μηνιαίων δόσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2024 και έως σήμερα. Δεύτερον, τον Ιούλιο θα ενεργοποιηθεί η μείωση του ελάχιστου ορίου οφειλών για ένταξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό από τα 10.000 ευρώ που είναι σήμερα στα 5.000 ευρώ, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε περίπου σε όλους τους οφειλέτες με μικρότερα χρέη προς τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία να μπουν στη διαδικασία ρύθμισης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η αλλαγή αυτή μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για περισσότερους από 1 εκατομμύριο οφειλέτες. Το επιτόκιο θα διαμορφωθεί στο 3%, ενώ υπό προϋποθέσεις θα προβλέπεται και κούρεμα της οφειλής. Τρίτον, η τρίτη νομοθετική παρέμβαση θα ενεργοποιηθεί από τον Αύγουστο και θα αφορά το νέο μοντέλο προστασίας και διάσωσης της κύριας κατοικίας. Για πρώτη φορά ο οφειλέτης θα μπορεί να ζητά ρύθμιση οφειλής σε πολλές μηνιαίες δόσεις ή και ακόμη και κούρημα του χρέους με βάση αποκλειστικά την αξία της πρώτης κατοικίας του, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της περιουσίας του. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση, Κατερίνα, να ρευστοποιήσει μέσω ηλεκτρονικών πληστηριασμών άλλα περιουσιακά του στοιχεία για να αποπληρώσει μέρος του χρέους. Και τέλος, διάταξη στο σχέδιο νόμου θα προβλέπει υπό προϋποθέσεις διαδικασία άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών. Η αποδέσμευση θα ενεργοποιείται με άμεση όμως εξόφληση του 25% της συνολικής οφειλής και ένταξη του υπολείπου ποσού σε καθεστώς ρύθμισης χρεών. Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή θα παρέχεται μόνο μια φορά, ενώ σε περίπτωση δημιουργίας νέων χρεών θα απαιτείται πλήρης εξόφληση για να ενεργοποιηθεί ξανά.
1: Σε ευχαριστώ, Θανό. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής παραγωγής σε κτηνοτροφία και μελισσοκομεία ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ λόγω πλήθους παρατυπιών, όπως ανέφερε στη διάρκεια σημερινής συνέντευξης τύπου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Ο Γιώργος Άτρας έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ο Υπουργός εξήγησε ότι λόγω εντοπισμού σωρίας παραβάσεων κατά τους ελέγχους ακυρώθηκαν αυτά τα προγράμματα. Μάλιστα, είχαν προκηρυχθεί αυτά τα προγράμματα πέρσι. Υπήρξε αναστολή λόγω εντοπισμού ψευδών δηλώσεων και υπήρξε σενάριο ότι θα υπάρξει πάλι έναρξη των προγραμμάτων. Κάτι τέτοιο δεν θα γίνει, όπως είπε ο Υπουργός. Χαρακτηριστικά της κατάστασης αποτελούν τα νούμερα που έδωσε στη δημοσιότητα, αφού σε 357 ελέγχους στη βιολογική κτηνοτροφία το 44% εμφάνισε παρατυπίες και το 25% των ετούντων αποσύρθηκε από τη διαδικασία πριν τους ελέγχους, ενώ στη βιολογική μελισσοκομεία διενεργήθηκαν 380 έλεγχοι, από τους οποίους το 27% παρουσίασε ευρήματα μη συμμόρφωσης, ενώ το 16% των υποψηφίων αποχώρησε οικειοθελώς. Mm-hmm. Ο Υπουργός ανέφερε ότι οι πόροι από αυτά τα δύο προγράμματα ύψους 134 εκατομμύρια ευρώ δεν θα χαθούν, αλλά θα αναδιαμηθούν σε άλλα προγράμματα. Mm-hmm. Και να πούμε ότι αυτή η εικόνα έρχεται σε μια περίοδο εκρηκτικής ανάπτυξης του κλάδου, αφού η βιολογική παραγωγή στην Ελλάδα από τις 34.000 το 2020 έχουν ανέσει το 24 σε περίπου 119.000, Κατερίνα.
1: Εξαιρετικά, σε εξαιρετικά ανωδική τροχιά. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο. Στις 5 κορυφαίες επιλογές για τουρισμό εμπειρίας στη θερινή περίοδο είναι η χώρα μας, σύμφωνα με στοιχεία του ιστότοπου TripAdvisor, με Αθήνα, Μήλο και Κεφαλονιά να βρίσκονται στην κορυφή της σχετικής ατζέντας. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε, σε ακούμε.
21: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Η διάκριση Travelers Choice Best of the Best από την TripAdvisor απονέμεται σε εμπειρίες που συγκεντρώνουν εξαιρετικά υψηλό αριθμό θετικών, κριτικών και αξιολογήσεων μέσα σε 12 μήνες. Από τα περίπου 8 εκατομμύρια καταγορίες στην πλατφόρμα, λιγότερο από το 1% καταφέρει να φτάσει σε αυτό το επίπεδο αναγνώρισης, και σε αυτό το λιγότερο είναι μέσα και η Αθήνα και η χώρα μας. Για κάθε περιοχή από αυτές που ανέφερες, Κατερίνα, αναφέρονται συγκεκριμένες εμπειρίες, ενώ όσον αφορά την Αθήνα, ξεχωρίζει μια ιδιωτική ξενάγηση με ευέλικτο πρόγραμμα προσαρμοσμένη στα ενδιαφέροντα των επισκεπτών, σε αρχαία μνημεία αλλά και σε σημεία με πανοραμική θέα, μια ολοήμερη κρουαζιέρα στα κοντινά νησιά, και η εμπειρία ολοκληρώνεται με το Biblical Tour St. Paul Footsteps, που σημαίνει να ακολουθήσουμε τα ίχνη του Αποστόλου Παύλου στην πρωτεύουσα, συνδυάζοντας ιστορική και πνευματική ξενάγηση. Και για να κλείσω, σημειώνοντας ότι η διάκριση αυτή δείχνει πως η χώρα μας συνεχίζει να ξεχωρίζει διεθνώς, mm-hmm. συνδυάζοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με μοναδικά τοπία και εμπειρίες που αφήνουν ισχυρό αποτύπωμα στους επισκέπτες.
1: Σε ευχαριστώ, Νεκτάριε. Στην Ενότητα του Πολιτισμού τώρα ανακοινώθηκαν οι υποψήφοι για τα θεατρικά βραβεία Μελίνα Μερκούρη και Δημήτρη Χόνου, τα οποία θα απονεμηθούν για πρώτη φορά φέτος από το Υπουργείο Πολιτισμού. Λεπτομέρειες από τη Βάσια Μπακετέα. Καλό μεσημέρι, Βάσια.
22: Καλό μεσημέρι. Δύο βραβεία πράγματι που αναδεικνύουν τα νέα ταλέντα, και συνήθως οι ηθοποιοί που αναδεικνύονται σε αυτά γίνεται μια πολύ μεγάλη ενίσχυση στην πορεία του στη θεατρική. Το βραβείο Δημήτρη σπίστηκε το 2001 από το σκηνοθέτη Σταμάτη Φασουλή και είναι φυσικά αφιερωμένο στη μνήμη αυτού του μεγάλου ηθοποιού. Μάλιστα, παραδίδεται τιμή σε και ένα χρυσό σταυρό που φορούσε ο Δημήτρης Χόνου από τον έναν ηθοποιό στον άλλον. Αντίστοιχα, και το θεατρικό βραβείο Μελίνα Μερκούρη σπίστηκε το 2007 και εκεί δίδεται η χρυσή καρφίτσα της Μελίνας Μερκούρη. Τώρα, φέτος οι υποψηφιότητες είναι εξής. Όσον αφορά τις γυναίκες, δηλαδή το βραβείο Μελίνα Μερκούρη, έχουμε τρεις υποψήφιες. Είναι η Εύελινα Σουάντ για την παράσταση Ορέστια του Εσχύλου στη σκηνοθεσία Θεόδωρου Τεζόπουλου, η Νάντια Κατσούρα για την παράσταση Φάουστ στη σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη, και η Λίδα Κούτσο Δασκάλου για την παράσταση Γυάλινος Κόσμος στη σκηνοθεσία Αντώνιο Λατέλα. Mm-hmm. Όσον αφορά τους άντρες ηθοποιούς, έχουμε έξι υποψήφιους. Είναι οι εξής: ο Χρήστος Διαμαντούδης για την παράσταση Το Αγόρι με τις Δύο Καρδιές στη σκηνοθεσία Τάκη Νταμαριά, ο Γιώργος Ζιγούρης για την παράσταση Λεωφορείων Ο Πόθος στη σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ο Βασίλης Μπούτσικος για την παράσταση Βαδίζοντα στη σκηνοθεσία Αλεξάνδρας Καζάζου, ο Πάνος Παπαδόπουλος για το έργο Περιμένοντας ο Κοντός στη σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου, mm-hmm. ο Νίκος Τεριώτης για το Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου σε σκηνοθεσία Νίκου Μαρνά και Γιώργου Γκιώκα, και ο Βασίλης Τριφουλτσάνης για το Συνέδριο στο Ιράν σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Τα βραβεία θα απονεμηθούν στις 18 Μαΐου.
1: Βάσια, σε ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ. Εβδομάδα σχολικού αθλητισμού αυτή που διανύουμε για το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, καθώς η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων οργανώνει σειρά από διαδημοτικές δράσεις και αθλήματα για παιδιά. Ο Γιώργος Στάγκας, καθηγητής φυσικής αγωγής με ειδικότητα στο ταεκβοντό, μίλησε στο Σπύρο Χαλκιά.
3: Εδώ έχουμε έρθει ουσιαστικά για να κάνουμε μια παρουσίαση του αθλήματος που αγαπάμε. Εδώ έρχονται διάφορα σχολεία, τα οποία συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες προσαρμοσμένες στην ηλικία τους και ουσιαστικά δοκιμάζουμε βασικές κινήσεις, παιχνίδια αντίδρασης και ασκήσεις στόχων μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Η φιλοσοφία μας είναι ότι το κάθε παιδί πρέπει να φύγει εδώ ζώντας μια πολύ ωραία εμπειρία, γνωρίζοντας το ταεκβοντό. Το ταεκβοντό συνδυάζει πολλά στοιχεία. Έχει κίνηση, ταχύτητα, αυτοέλεγχο, εκτόνωση, αλλά ταυτόχρονα καλλιεργεί και τις αξίες. Ένα παιδί μέσα από το άθλημά μας μαθαίνει να προσπαθεί να διαχειρίζεται τα συναισθήματα του, να σέβεται τον συναθλητή του και να εξελίσσεται μέσα από μια διαδικασία προσπάθειας. Έχουμε παιδιά που ασχολούνται και με τον αθλητισμό, με το ταεκβοντό, αλλά και παιδιά που δεν έχουν ξανασχοληθεί και βλέπουμε ότι τους αρέσει αυτή η εμπειρία, γιατί έχουμε πολλά, όπως σας είπα πριν, έτσι, χαρακτηριστικά τα οποία βοηθάνε τα παιδιά να εξελίσσουν τις κινητικές τους δεξιότητες. Ουσιαστικά το ταεκβοντό είναι ένα ολυμπιακό άθλημα, είναι και μια πολεμική τέχνη συγχρόνως. Προσπαθούμε να μάθουμε τα παιδιά να έχουν αυτοέλεγχο, να προσπαθούν όλες τις καταστάσεις που μπορεί να είναι επικίνδυνες για αυτούς να τις αντιμετωπίζουν έξυπνα και μόνο όταν δεν έχουμε λύση. Τότε μόνο χρησιμοποιούμε την ικανότητά μας στο να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη κατάσταση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό που ήρθε σε επαφή με το Πολιτιστικό Κέντρο Νιάρχος για να κάνει αυτή την παρουσίαση του αθλήματός μας. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έδωσε τη δυνατότητα σε αρκετούς προπονητές να διδάξουν και να παρουσιάσουν το άθλημα του Ταεκβοντό.
1: Ο Σπύρος Χαλκιάς έχει το ρεπορτάζ. Σπύρο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα. Η Σέντρα λοιπόν για αυτή την όμορφη εβδομαδιαία έτσι, αθλητική ενημέρωση των παιδιών, η δράση λοιπόν που συμμετέχει και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και την διοργανώνει η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου, ξεκίνησε ήδη και θα λήξει την Παρασκευή στις 15 Μαΐου με πολύ μεγάλη συμμετοχή παιδιών. Να πούμε ότι όλες οι δράσεις στοχεύουν μεταξύ άλλων στην παγκοσμίως αυξανόμενη ανάγκη των παιδιών και στην ενθάρρυνση τους και εκπαίδευση μαθημάτων και σε όλους μαθητές και μαθήτριες για την ουσιαστικά υιοθέτηση υγιεινών συνθειών και η άθληση είναι μια υγιεινή διαδικασία. Ενισχύουν έτσι το ηθικό τους, τις αξίες τους αποκτούν αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση μέσα από τη χαρά του παιχνιδιού. Συμμετέχουν λοιπόν και υποστηρίζουν πάρα πολλές ομοσπονδίες, η Ελληνική Ομοσπονδία Ακαδημίας, ο Ελληνικός Σχολικός Σταυρός είναι εκεί βέβαια. Η Ομοσπονδία Ταεκβοντό, όπως ακούσαμε, και τον εκπαιδευτή,
1: τον κύριο Τάγκα, ναι.
4: Ακριβώς, ναι. Μας μίλησε γι' αυτό και μας είπε και το σημαντικό ότι οι πολεμικές τέχνες δεν είναι για να μάθουν τα παιδιά να είναι στη βία, αλλά είναι για να τα παιδιά να μπορούν να αυτοελέγχονται.
1: Μάλιστα.
4: Και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν οτιδήποτε.
5: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
23: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
24: Η ώρα είναι 3. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπη Λιβανού. Συναγερμό στη Γαλλία, σε καραντίνα 1.700 άτομα που επιβαίνουν σε κρουαζιερόπλοιο στο Μπορντό μετά από τον θάνατο επιβάτη 90 ετών, πιθανότατα από οξία γαστρεντερική λίμωξη. Έφτασε πριν από λίγο στο Πεκίνο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα είχε δηλώσει ότι θα έχει μια μακρά συνομιλία με τον Κινέζο ομολογό του για τον πόλεμο στο Ιράν, προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν πιστεύει ότι η Κίνα θα βοηθούσε στον τερματισμό του πολέμου. Ανέφερε επίσης ότι θα ζητήσει από τον Σι Τζινπίνγκ να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, 8 νεκροί σε Ισραηλινή επιδρομή στα νότια του Λιβάνου, μεταξύ τους 2 παιδιά. Νέα αίσθηση ελληνοτουρκικής έντασης στο νοτιοανατολικό Αιγαίο με αφορμή τις εργασίες πόντισης υποθαλάσσιου καλωδίου από το ερευνητικό υποστηρικτικό σκάφος Ocean Link σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αστεπάλαιας και Κο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουρκική πυραβλάκατος προσέγγισε την περιοχή των εργασιών και προχώρησε σε παρενόχληση διάσυρμά του, υποστηρίζοντας ότι το πλοίο κινείται εντός περιοχής τουρκικής δικαιοδοσίας. Το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και φυσικά η ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως. Θα ήθελα να δώσω ιδιαίτερη έμφαση στο δεύτερο σημείο, διότι δημιουργείται ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συνέδριο των Financial Times. Αύξηση 20% στις αποδοχές σε επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ιδιαίτερα σε υγεία και παιδεία, διεκδικούν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας της ΑΔΔ. Εφόλης της ύλης κριτικής στην κυβέρνηση άσκησε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος με αφορμή τόσο την υπόθεση της ανέβρισης του θαλάσσιου ντρόουν στη Λευκάδα όσο και της εξελίξης στο σκάνδαλο των υποκλοπών, μίλησε για επικίνδυνη κυβέρνηση και κρυπτόμενο και πολλαπλά εκβιαζόμενο πρωθυπουργό. Τόνισε επίσης ότι η ελληνική οικονομία βυθίζεται καθώς η χώρα μας καταγράφει μια πολύ μεγάλη αύξηση του εμπορικού ελλείμματος κατά 13% το Φεβρουάριο, την ίδια στιγμή που έχουμε τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη και τον πληθωρισμό να εκτινάσεται στο 5,4%. Στο μεταξύ, να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης, ο ΣΥΡΙΖΑ, έτοιμα για άμεση σύγκληση της ειδικής μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, κατέθεσαν οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος και μέλη της Επιτροπής Μανώλης Συνδιχάκης και Βασίλειος Κωνσταντίνος Μεταξάς, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων. Εξαιρετικά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας της 17χρονης που χθες έπεσε στο κενό από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη μαζί με τη συνομήλικη φίλη και της που έχασε τη ζωή της. Στις οικογένειες των δύο κοριτσιών παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη. Επιτακτική ανάγκη να αποσυρθεί άμεσα το βίντεο για τα δύο 17χρονα κορίτσια και να σταματήσει αναπαραγωγή του, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θεωρούμε αυτονόητο ότι τόσο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης όσο και η δικαιοσύνη θα πράξουν τα δέοντα, προσθέτει ο κύριος Μαρινάκης. Την ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας ύψους 115 εκατομμυρίων ευρώ και βιολογικής μελισσοκομείας 19 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς λόγω εντοπισμού σωρίας παραβάσεων κατά τους προενταξιακούς ελέγχους. Φοιτητικές εκλογές σήμερα στη χώρα, στον απόϊχο των σοβαρών επεισοδίων με τραυματισμούς χθες σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές έως τις 7 το απόγευμα. Και ο καιρός νεφώσει στο μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Αττική, οπότε και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι δυτική βορειοδυτική 3 με 4, μποφόρ, στα ανατολικά βόρειο-ανατολική ίδια εντάσεως. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάνη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας.
4: Τρίποντο, τρίποντο.
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
3: να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
6: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we

Καλησπέρα σας και πάμε να ξεκινήσουμε. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλό απόγευμα σε όλους εκεί έξω. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα. 984 στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης, πλοίον τραγαρέ με τρένο. Το πρώτο σέλιδον του μέλλοντος. Κυρίες και κύριοι, μέρος πρώτο, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Μαζί μας σήμερα σε μεγάλη πορεία στον ήχο είναι η Μαρία Δασκαλάκη. Μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στη δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και εδώ μαζί μας είναι ο Σάββας Παναγιωτίδης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, αγόρι μου?
1: Έχουμε πολύ πράγμα.
0: Αυτός ο νοροϊός τώρα τι είναι τώρα?
1: Καινούριο entry. Μετά τον κορονοϊό, μετά το χανταϊό.
0: Χανταϊό πάντως άγιο είχαμε με τόσα τροχτικά εδώ στην Ελλάδα και δεν κολλήσαμε. Είναι πολύ μεγάλη.
1: Ναι, τα λέμε σίγουρα, έτσι, σίγουρα.
0: Γιατί λέει από τα τροχτικά είναι.
1: Σίγουρα.
0: Εμείς τώρα η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε.
1: Είναι επιδοτούμενος ο ιός.
0: Ποιος?
1: Ο ιός.
0: Σιγά σιγά το κοιτάξουμε γι' αυτό.
1: Άμα δεν είναι επιδοτούμενο, δεν θα πάνε. Είναι τα τροχτικά που πηγαίνουν μόνο εκεί, γι' αυτό το λέω.
0: Επιδοτούμενα.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω. Υπάρχουν και
1: άμα δεν είναι επιδοτούμενος, δεν θα πάνε εκεί. Έφτασε και ο Τραμπ στο Πεκίνο.
0: Ναι.
1: Ο πορτοκαλί ήρωας
0: μας.
1: Έφτασε να βρει το ΣΥ. Θα έχουμε και από εκεί.
0: Σίγουρα θα έχουμε
1: διάφορα,
0: και ειδήσεις σημαντικές. Ενδεχομένως να οδηγήσει και στην παύση των εχθροπραξιών, του πολέμου. Πείτε το όπως θέλετε.
1: Ενδεχομένως και όχι.
0: Ενδεχομένως και όχι. Παρόλο που έλεγε ότι. Έλεγε πριν από λίγο ο Τραμπ, οπότε δεν το βάζουμε ως δήλωση, τη βάζουμε πριν από λίγο δήλωση.
1: Ναι.
0: Γιατί μέσα σε 5 λεπτά μπορεί να πει
1: άλλο.
0: 15 διαφορετικά. Είναι σαν τα ζώδια ο Τραμπ. Δεν ξέρεις αν είναι αυτά από τα οποία τα λένε για τον καρκίνο, τα λένε για τον ζυγό, τα λένε για τον σκορπιό, δεν ξέρεις τι γίνεται. Οπότε πάμε παρακάτω. Εμείς έχουμε πολλά για πολλούς. Έχουμε και κάποια τα οποία τα χρωστάμε. Έχουμε και ένα ειδικό αφιέρωμα σήμερα, γιατί ακούσαμε μια είδηση τις προηγούμενες ημέρες, δεν την αφήσαμε εμείς να πάει στράφη, για την ύπαρξη, σύμφωνα με τα αρχεία του Πενταγώνου, δεν είναι δικά μας, για την ύπαρξη UFO,
1: ναι,
0: UFO,
1: ναι.
0: Στην Ελλάδα, UFO στην Ελλάδα.
1: Άτια. Αγνώστου ταυτότητα, υπτάμενα αντικείμενα. Άτια.
0: Άτια, ναι.
1: Στα ελληνικά, ναι, ελληνίστη.
0: Ναι, έτσι πρέπει να το λέμε. Άτια. Άτια. Έχουμε πολλά άτια εμείς εδώ, τα οποία τα ζούμε στην καθημερινότητα, βέβαια. Τα αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα. Στην Αμερική δεν έχουν μια τέτοια εξοικείωση, παρόλο με τέτοιο πρόεδρο, δεν έχουν εξοικείωση με τα UFO. Θα αποκτήσουν και αυτοί σιγά-σιγά. Οι 6 φορές που οι Αμερικανοί είδαν UFO στην Ελλάδα, είδαν και απόειδαν. Και οι 3 έχουν καταγραφεί σε βίντεο. Πάντως, αν
1: θέλετε... μόνο 6 θα λες.
0: Οι μόνες 6 φορές που οι Αμερικανοί είδαν UFO στην Ελλάδα και οι 3 έχουν καταγραφεί μάλιστα λέει σε βίντεο. Αν θέλετε πάντως από το δικό μας προσωπικό αρχείο του πλοίου Τράγκαρε Μετράνο, έχουμε παραπάνω
1: καταγραφές.
0: Από 3 που έχουμε καταγράψει σε βίντεο και θα σας το αποδείξουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε όπως ξεκινάμε πάντα. Με ρυθμό, με τέμπο και συνεχίζουμε.

0: Κομματάρα, Τζάμπα Ουάμπα, του έχει δει. Α, χάνει. Μιλάμε για τρελό σοου, μεγάλο συγκρότημα. Βέβαια, δεν είναι επίπεδου Ακύλα, μην πηγαίνει εκεί το μυαλό σου. Έτσι, αλλά κάτι κάνουν και αυτοί. Όλοι αυτοί οι οποίοι γράφουν αυτά και δεν μας κάνουν πλάκα, έτσι. Μου κάποιοι από τη Γαλλία. Τέλος πάντων, αυτά τα συζητήσουμε συνέχεια που έχουν εκστασιαστεί με τον Ακυλά. Το κατεβάσανε. Γιατί ρε, παιδιά, αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, η εκπομπή αυτή εκπορεύεται από Danny Boy και είναι αφιερωμένο σε Danny Boy. Είναι αφιερωμένο στο φίλο των αγροτών που μας έστειλε για το UFO. Το μήνυμα, μη βιάζεσαι, φίλε μου, μη βιάζεσαι. Είσαι πάρα πολύ κοντά. Αυτό σου λέμε μόνο στην αλήθεια. Αλλά θα πρέπει να το αποδείξουμε κιόλας. Και ηχητικά, γιατί ηχητικά εμείς. Μπορούμε. Πάμε λοιπόν, είχαμε χθες επεισόδια. Σήμερα διεξάγονται εκλογές στα νότα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Παραμονές των εκλογών, εντελώς ευνίδιους ξαφνικά δηλαδή. Δεν το περιμέναμε. Εμείς παλαιότεροι, βέβαια, που τα έχουμε ζήσει αυτά και γνωρίζουμε τα ελληνικά πανεπιστήμια, ήταν σχεδόν μια καθημερινότητα πριν από τις εκλογές ή ακόμα και κατά τη διάρκεια των εκλογών να γίνονται επεισόδια από παρακρατικούς, θα πω εγώ. Έτσι τους ονόμαζα πάντα και δεν πρόκειται να αλλάξω ούτε τη θέση μου ούτε την άποψή μου. Από προβοκάτσια, έτσι ώστε να δημιουργείται ένα κλίμα τρομοκρατίας και βεβαιότητας προς τους φοιτητές να μην πηγαίνουν καν να ψηφίσουν και όλα τα συναφή και να βγαίνουν κερδισμένοι, για να βγαίνουν κερδισμένες συγκεκριμένες παρατάξεις. Έγιναν τα επεισόδια στο Απειθή. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα χθες.
1: Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο όταν ομάδα αντιεξουσιαστών με ρόπαλα και κράνη επιτέθηκε σε φοιτητές των ΕΑΚ. Οι συμπλοκές γρήγορα πήραν έκταση με τους φοιτητές να τρέχουν να κρυφτούν την ώρα που οι δράστες πετούσαν καπνογόνα και προκαλούσαν φθορές. Οι ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ μπήκαν στη σχολή, προσήγαγαν 39 άτομα.
2: Κρατώντας ρόπαλα και κράνη και με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, αντιεξουσιαστές χτυπούν με μανία φοιτητές μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο κτίριο της Πολυτεχνικής. Φοιτήτριες που βρίσκονται στην αίθουσα ουρλιάζουν, ενώ ο άγριος ξυλοδαρμός συνεχίζεται. Λίγο μετά τις 10 το πρωί, η ομάδα των κουκουλοφόρων εισέβαλε στην Πολυτεχνική, στη Νομική και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και επιτέθηκε σε φοιτητές της ΕΑΚ. Από την άγρια επίθεση τραυματίστηκαν 7 φοιτητές, 4 άνδρες και 3 γυναίκες από 19 έως 27 ετών. Διακομίστηκαν στο Παπαγεωργείο με στο κεφάλι, τον θώρακα και τα άκρα. Μία ώρα μετά, και ενώ οι κουκουλοφόροι είχαν αποχωρήσει, έφτασαν στο Αριστοτέλειο αστυνομικές δυνάμεις και προσήγαγαν 39 φοιτητές της ΕΑΚ.
0: Μην αποφασίσετε να βγάλετε συμπεράσματα χωρίς να έχετε την πλήρη εικόνα. Δεν μιλάμε για τα πανεπιστήμια, μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη. Έχει μια κίνηση το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Και οι δρόμοι είναι στην κυρολεξία μποτιλιαρισμένοι. Εγώ παλαιότερα κάνω τις εκπομπές, έλεγα ότι δεν αντιλαμβάνομαι καν τη λέξη κίνηση γιατί τα αυτοκίνητα είναι σταθμένα.
3: Δεν κινούνται.
0: Δεν κινούνται. Τέλος πάντων, 10 η ώρα πήγαν οι κουκουλοφόροι. Πρώτη φορά βλέπουμε κράτος το οποίο οι κουκουλοφόροι, αυτοί οι οποίοι λέμε ότι είναι οι παρακρατικοί κτλ., να είναι πιο. Να ξυπνάνε, όχι, να ξυπνάνε νωρίτερα από την αστυνομία. Έτσι. Να το επισημάνουμε αυτό γιατί όλα πήγαν έχουν και τα θετικά του. Μπορεί να κάνει να του χρησιμοποιήσουμε και κάπου αλλού. 10 η ώρα μπήκαν οι κουκουλοφόροι, μετά τις 10 μπήκαν οι κουκουλοφόροι. Μία ώρα κάναν για να φτάσουν οι δυνάμεις καταστολή.
3: Στο Απειθήτα.
0: Στο Απειθήτα. Το οποίο είναι στο κέντρο και
3: το οποίο είναι, ναι, όσο κέντρο, πιο κέντρο γίνεται. Ναι, ακριβώς πάνω από τη ΔΕΘ.
0: Ναι, ακριβώς πάνω από τη ΔΕΘ.
3: Σε λίγο θα έχουμε και, ναι.
0: Ακριβώς πάνω από τη ΔΕΘ, πολύ κοντά στο Παλέτε Σπορ, απέναντι σχεδόν από το Παλέτε Σπορ.
3: Στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης που.
0: Ναι, αυτό το κεντρικό σημείο.
3: Η αστυνομική παρουσία, ναι, συνήθως υπάρχει.
0: Συνήθως.
3: Πλησίων.
0: Ναι, εντάξει, εμείς θέλαμε να είμαστε συνήθως εκεί που είμαστε, αφού γίνει αυτό που ήταν να γίνει, γιατί την επόμενη μέρα είχαμε εκλογές. Τι δεν καταλαβαίνει. Ναι. Το είπαμε μία, το είπαμε δύο. Αν χρειαστεί, θα το πούμε 102. Έφτασαν οι άνθρωποι, δεν βρήκαν κανέναν. Αυτούς που βρήκαν, τους
3: συνέλαβαν. Συνέλαβαν, βέβαια, αυτούς που τα θύματα.
0: Είχαν φάει το ξύλο.
3: Τα θύματα.
0: Ναι. Κάποιοι από αυτούς που είχαν φάει ξύλο. Δεν είναι έτσι. Είναι το ότι αυτούς βρήκαν, αυτούς συνέλαβαν. Πάλι καλά που δεν ήταν κανένας καντινιέρης, κανένας κυπουρός, κανένας επιστήμονας. Αν βρίσκαν και αυτούς, θα τους μπουζουριάζαν όλους μέσα, γιατί αυτές είναι οι δυνάμεις καταστολής. Έτσι έχουν εκπαιδευτεί, έτσι λειτουργούν και έτσι κρίνονται και αποτελεσματικοί. Όλο αυτό φυσικά δεν υπάρχει κάτι παράξενο και να το ακούσετε και από υπεύθυνα χείλη, UFO χείλη, παρακάτω. Πάμε να ακούσουμε τώρα τις τοποθετήσεις τριών καθηγητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατά σειρά που ακούγονται είναι ο κύριος Τριαντάφυλλος Τρανός, καθηγητής του Πανεπιστημίου, ο κύριος Γρηγόρης Ζαρωτιάδης που θα μας απασχολήσει στη διάρκεια και αυτός καθηγητής του ΑΠΙΘΗ, και ο Σωτήρης Σωτηρόπουλος είναι μέλος της
3: του Συμβουλίου Επιστημόνων.
0: Ναι, των επιστημόνων στο ΑΠΙΘΗ. Πάμε να τους ακούσουμε.
4: Αν μπορέσει να μας εξηγήσει ο επικεφαλής με δημόσιο λόγο για ποιο λόγο πιστάγουν αφηρητές προσάγονται στην αστυνομία μέσα από το πανεπιστήμιο, είναι αυτεπάγγελτο, έγινε κάτι.
5: Βασίλη.
4: Εικόνα πάντως να βγαίνουν νέα παιδιά σοριδών από το πανεπιστήμιο με τα χέρια δεμένα πίσω είναι όχι απλώς αντιδημοκρατική, είναι προήμιο φασισμού.
6: Πιστάγωνα δεμένοι και σε μια διαδικασία μαζικής προσαγωγής που τους προσομοιάζει με υπαίτιους και όχι με τα θύματα αυτής της προβοκατόρικης επίθεσης που δέχτηκε.
7: Πήρξε μια απρόκλητη επίθεση από μαυροφορεμένους με τη μορφή στρατού, όπως συνήθως γνωρίζουμε ότι οι παρακρατικοί επιτίθενται.
8: Έτσι λοιπόν επιτέθηκαν σε μια αθλητική παράταξη, μπήκαν τα μάτια και τα μάτια συνέλαβαν τα θύματα αυτής της επίθεσης. Αυτό σε οποιονδήποτε έχει ελάχιστη πολιτική κρίση φανερώνει κάτι προβοκατόρικο, κάτι μέσα στα σχέδια της κατάργησης του Δημόσιου Πανεπιστημίου, από τις πραγματικούς καταστροφές του Δημόσιου Πανεπιστημίου, που είναι η κυβέρνηση και η πανεπιστημιακή δοσύλλογη.
0: Οι τελευταίες δηλώσεις ήταν από τον κύριο Σωτήρη Σωτηρόπουλο, ο οποίος είναι μέλος του ενίου συλλόγου διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του ΑΠΙΘΗΤΑ. Οι άνθρωποι είναι στα πανεπιστήμια, έχουν μια εικόνα, έχουν γνώση των πραγμάτων, αλλά μην τους πιστέψετε για κανέναν άλλο λόγο, γιατί αυτή είναι σε εντεταλμένη υπηρεσία. Αντίθετα, εμείς προστρέξαμε στον ειδικό, τον άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει τα πάντα. Αν το ρωτήσει δηλαδή με πόσο τρέχει το τσιτά, θα σου πει τι ώρα έχει αεροπλάνο για τη Φραγκφούρτη, ξέρει ακριβώς πώς γίνεται η μαγειρίτσα, πώς κόβεις τη σκοταριά, τα πάντα, οτιδήποτε και να το ρωτήσεις, και μπορεί να το ρωτήσεις και πράγματα τα οποία από την αρμοδιοτήτων του, όπως παραδείγματος χάρη γιατί έχει ράτσα το Αττικό, γιατί είναι ένα πολύ καλό νοσοκομείο, ναι. Ενώ τα, δηλαδή,
3: λόγω φήμης,
0: ναι.
3: Ναι, και αυτούς λέει που άμα πάτε και τους πείτε που είναι στο ράντο στο Αττικό, άμα πάτε και τους πείτε να πάνε σε ένα νοσοκομείο με κανονικό κρεβάτι, θα θέλουν να μείνουν εκεί.
0: Μένουν εκεί γιατί είναι η φήμη. Μάλιστα, σκέφτονται όταν θα γίνει το ρίτσι του Fame, να παίξει ο συγκεκριμένος. Ναι. Θα παίξει στο Fame, γνωρίζει από φήμη. Βέβαια, αυτός ο οποίος είναι στο ράντο δεν είναι σε θέση ούτε καν να μιλήσει, αλλά έχουμε κάνει και έρευνα πάνω σε αυτό και τα γνώμη. Τέλος πάντων, ο Φωτεινός Πανταγνώτης για μία ακόμη φορά χτύπησε. Ο άνθρωπος που δεν έχει περάσει ούτε έξω από πανεπιστήμιο. Αλλά τα ξέρει. Ο παντογνώστης γεννιέται, δεν γίνεται. Δηλαδή αυτές τις βλακίες που σας λέγανε οι αριστεροί, το ότι κανένας δεν γεννιέται αλλά όλοι γίνονται, να ξέρετε ότι είναι παμφόλικες, είναι ανοησίες, βλακίες. Λοιπόν, ακούστε επιστημονική προσέγγιση του πανμέγιστου, ο οποίος δεν ξέρουμε βέβαια πώς μας έρθει και εμάς αυτή η τρελή έμπνευση, γιατί έχουμε και εμείς κάτι εμπνεύσει. Δεν έχουμε έμπνευση από το Ακύλα που εμπνεύσει και από τη μάνα του και έγραψε αυτό το αριστούργημα, αλλά
3: ό,τι μπορούμε,
0: ένα μίνιμουμ έμπνευση έχουμε και εμείς. Εμπνεύστηκε. Και ακούστε τι ωραία που τα λέει για την κατάσταση η οποία επικρατεί στα πανεπιστήμια, πολιτική ανάλυση. Εμείς λοιπόν μας ήρθε η έμπνευση και το συνδέσαμε αυτό με το ρεπορτάζ ότι οι Αμερικανοί έχουν δει UFO στην Ελλάδα. Πάμε.
9: UFOs και Ελλάδα, δεκάδες αρχεία με θεάσεις UFOs έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα, σε αυτά τα απόρριτα έγγραφα υπάρχουν, όπως είπαμε, 6 αναφορές για εμφάνιση αγνώστου ταυτότητος υπτάμενων αντικειμένων και στη δική μας χώρα.
10: Σήμερα πήγαν οι αναρχικοί, οι αντιεξουσιαστές, γιατί αυτοί βαράνε με αυτόν τον τρόπο και με τα ρόπαλα, αυτοί είχαν κόντα με το ΕΑΚ, αυτοί τους βάρεσαν. Τώρα, αυτά που λέει ο κύριος Ζωροτιάδης, να πω και τον κύριο Ζωροτιάδη που τον εκτιμώ, έχει μια έντονη κοινωνική παρουσία, αν πρέπει να στέλνω στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχει
11: σημασία, είναι στέλνω.
10: Όχι, έχει σημασία. Ένας κανονικός ζέος, όπως λένε στο διαδίκτυο.
9: Το Πεντάγωνο δημοσίευσε αυτά τα βίντεο στα οποία διακρίνονται UFOs.
10: ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ προσπαθεί τώρα να κάνει το άσπρο μαύρο. Λοιπόν, κανονικότητα αντεξουσιαστές.
11: Υποψηφίζουμε το Πασόκ επίσης.
10: Κανονικά οι αντεξουσιαστές μπορεί. Πασόκ ο ΣΥΡΙΖΑ. Okay, να μην τον αδικήσω. Κανονικά το Πασόκ το σημερινό με το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν και μεγάλες διαφορές. Ξαναλέω λοιπόν. Κανονικά αντεξουσιαστές, οι αναρχικοί.
5: Οι αυτοί που καίνεται το Πολυτεχνείο, αυτοί που σπάνε τις τουρνάρια, οι ίδιοι άνθρωποι είναι, αυτό, τα μυαλά αυτά.
12: Ταξιδεύουν.
5: Αυτοί πει, όχι, είναι σε κάθε πανεπιστήμιο όπως έχουμε μερικούς τέτοιους. Μην πω τότε λέξη μου στο μυαλό. Λοιπόν, αυτοί πήγαν και πλακώσαν τα ΑΚ. Τα ΑΚ είναι οργανώσεις άκρας αριστεράς. Αυτό που είδατε πριν ήταν απαράδεκτες σκηνές ακραίας βίας ενδοαριστερής.
12: Μάλιστα.
5: Αριστερή. Αναρχική πλάκωνα ακροαριστερούς.
13: Τα νέα έγγραφα αποκαλύπτουν τουλάχιστον 6 αναφορές για ανεξήγητα φαινόμενα στη χώρα μας. 3 βίντεο στα οποία διακρίνονται άγνωστα αντικείμενα πάνω από το Αιγαίο.
5: Ένας αριστερός εμφύλιος δηλαδή. Σε μικρογραφία. Αυτό το οποίο είχε να μας πει ο κύριος Αρωτιάδης ήταν γιατί η αστυνομία τους έβαλε χειροπέδες.
12: Όχι, γιατί πήγε αργά καταρχήν.
5: Δηλαδή, με συγχωρείτε, η αστυνομία πώς θα συλλάβει τους κουκουλοφόρους που παίζουν ξύλο ο ένα με τον άλλο. Θα πάω να πει συγγνώμη, κύριε, λήξη να γερμού. Ελάτε, παρακαλώ πολύ, εδώ πάρτε και από ένα λουλουδάκι. Ελάτε όλοι μαζί να σκοτώσουμε και ένα τσαγάκι και καθίστε να περιμένετε ότι θα σας εξετάσουμε. Αυτό πιστεύω ότι ο Αρωτιάδης θα κάνει αστυνομία. Ρε παιδιά, πραγματικά έχουμε χάσει τη λογική μας στην Ελλάδα.
12: Του λάθος ανθρώπους.
5: Η αστυνομία προφανώς μάζεψε όσους βρήκε μπροστά της. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Μπορεί οι αναρχικοί να πέταξαν τις κουκούλες και να το παίξαν την ίδια με τα ΑΚ. Αφού δεν θα δώσουν ένα στον άλλο στην αστυνομία ούτως ή άλλως. Μα ο Σαρωτιάδης εδώ, αν βγει να πει στην τηλεόραση το κάνει οι αναρχικοί, θα φάει τα ευρωπαϊκά στο γραφείο του που είναι αναρχικοί και το σπάσουν. Δηλαδή δεν τα ξέρετε αυτά.
12: Πώς δεν τα ξέρω.
5: Άρα λοιπόν τι κορεύομαι μεταξύ μας.
12: Εγώ δεν κορεύσα κανέναν.
5: Πολύ ωραία. Άρα ό,τι ακούσατε ήταν άλλη μία αριστερή ανοησία. Να πομφόλικα που κάνουν αριστερή μεταξύ τους για να σκοδεύσουν όλους τους άλλους.
13: Παρατηρείται και το τρίτο άγνωστο υπτάμενο αντικείμενο, το οποίο εξαφανίζεται γρήγορα από τα συστήματα παρακολούθησης.
0: Αν θέλετε πάλι το σύστημα παρακολούθησης και μάλιστα εντατικό και περιστατωμένο, έχουμε εμείς πολύ πράγμα και τα παρακολουθούμε ανά πάσα στιγμή και τα αναδεικνύουμε.
14: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
15: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
16: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
17: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
18: Εγώ 7.
19: Εγώ μια ντουζίνα.
17: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
14: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
17: Όλοι θα πάρετε!
20: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
21: Η ώρα είναι 3:30.
22: Microland Computers.
23: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
22: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
23: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
22: Τεχνικό στο σπίτι.
23: Τεχνικό στην επιχείρηση.
22: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
23: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
22: Χάλασε?
23: Φέρτε το στους ειδικούς.
22: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
23: Τα πάντα για τα πάντα.
22: Microland Computers.
23: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
22: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
24: Καθυστέρηση στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. Αδιαφανή ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινωνικών ενισχύσεων. Κοντόφθαλμες λογικές στην προτεραιοποίηση των αναγκών και συνεπώς μη παραγωγική κατανομή και χαμηλή αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πόρων. Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας.
25: Εδώ μίλησε στην ΚΕΟΣΟΕ ο πρώην Πρωθυπουργός σε μια συνεταιριστική οργάνωση και έκανε αυτή την κριτική που έκανε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα πραγμένα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μίλησε δηλαδή για διαφανή και πελατειακή διαχείριση των κοινοτικών πόρων κτλ. Ήταν σκληρή η κριτική του. Δεν θα πάει και στο συνέδριο. Το δήλωσε και αυτό βέβαια. Εγώ δεν ξέρω αν είναι καλύτερο να πάει ή να μην πάει πια. Έτσι όπως είναι τα πράγματα. Γιατί αν πάει, λέει, θα μιλήσει. Ναι. Αν μιλήσει, δεν θα είναι και τόσο καλό. Αν δεν πάει, είναι ένα πλήγμα, γιατί πρώην Πρωθυπουργός είναι και μάλιστα Καραμαλίσει αυτό, δεν είναι αστεία. Το να μην πάει είναι ένα μεγάλο πλήγμα, έτσι δεν είναι.
1: Ξαναπάω από εκεί που νομίζω, γιατί βλέπω ότι τώρα και ο κ. Καραμαλής έχει αποκτήσει λαλιά.
25: Ναι.
1: Ήταν και με 15 χρόνια στο Άλαλο.
25: Πότε λες τώρα.
1: Στα χρόνια που προεκλήθη η χρεοκοπία τη χώρα και αμέσω μετά, στα χρόνια που τον περίμενε η κοινωνία, τον ακούσε και ο κ. Καραμαλής ήταν στην αφωνία.
25: Σε χρόνια του Τσίπρα, λες δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Ενώ στα χρόνια αυτά, έως ότου ξαφνικά πέσαμε πάνω. Στις ακρίδες που έφερε ο Μητσοτάκης.
25: Εμείς θα πούμε ότι θα μιλήσει ένας πρωθυπουργός.
1: Επαναλαμβάνω, λέω, ξαφνικά ήρθαν ακρίδες του Μητσοτάκη πάνω από τη χώρα. Αλλά μισό λεπτό να δούμε αν αυτά τα αποδέχεται και η κοινωνία.
0: Έχουμε και συνέχεια, αν το αποδέχεται η κοινωνία, στο μέρος δεύτερον, Νάντση Αγγελοπούλου, Τιτλιδίσων, και επιστρέφουμε, μείνετε εδώ.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο Πεκίνο έφτασε πριν από λίγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Σε καραντίνα 1.700 άτομα που επιβαίνουν σε κρουαζιερόπλοιο στον Μπορντό της Γαλλίας μετά από το θάνατο επιβάτη 90 ετών, πιθανώς από οξία γαστρεντερική λίμωξη. Τουρκική πυραβλάκατος προχώρησε σε παρενόχληση του ερευνητικού υποστηρικτικού σκάφους Ocean Link, που δραστηριοποιείται με άδεια της ελληνικής κυβέρνησης σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο, υποστηρίζοντας ότι κινείται εντός περιοχής τουρκικής δικαιοδοσίας. Το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και φυσικά η ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συνέδριο των Financial Times. Αυξήσεις 20% στις αποδοχές επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ιδιαίτερα σε υγεία και παιδεία, διεκδικούν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα στο πλαίσιο 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΗ. Για επικίνδυνη κυβέρνηση και κρυπτόμενο και πολλαπλά εκβιαζόμενο πρωθυπουργό, έκανε λόγο από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, αναφερόμενος στην ανέβρεση ντρόουν στη Λευκάδα και τις εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Εξαιρετικά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας της 17χρονης που χθες έπεσε στο κενό από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικία στην Ηλίουπολη μαζί με συνομήλικη φίλη της, η οποία έχασε τη ζωή της. Φοιτητικές εκλογές σήμερα στη χώρα στον απόϊχο των σοβαρών επεισοδίων με τραυματισμούς χθες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές έως τις 7 το απόγευμα. Και ο καιρός νεφώσει στο μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Αττική, οπότε και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Χορηγός επικοινωνίας ο Αθήνα 984.
1: Αθήνα 984.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης, πάντα ΑΒΕΚ Σάββας Παναγιωτίδης. Πλέον τρέκαρα με τρένο το πρωτοσέλιδο του Μέλλοντος, μέρος δεύτερο. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Που μείναμε, παιδί μου, πώς ολοκληρώσαμε, παιδί μου, το πρώτο μέρος.
1: Στον εμφύλιο, στον δεξιό.
0: Με τον εμφύλιο. Άμα και δεν μας αρέσει τώρα ξαφνικά ο Καραμαλής καθόλου.
1: Ναι, βέβαια είπε μια φράση ο κ. Πρωτοσέλιδος στο τέλος της.
0: Τι είπε?
1: Ότι άμα περνάει αυτά στην κοινωνία, αν περνούν στην κοινωνία.
0: Αυτά τα οποία λέει ο Καραμαλής. Ναι. Αν έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία. Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα. Εμείς κρατηθήκαμε από το ερώτημα για κανένα άλλο λόγο. Γιατί θέλουμε να επιβεβαιωθεί για μία ακόμη φορά. Ο Άρης, τον οποίον πάνω απ' όλα τον ενδιαφέρει. Δεν, καμία Νέα Δημοκρατία τον ενδιαφέρει. Ο συγκεκριμένος ο Μητσοτάκης, παρόλο που κάποιοι αδίκως του χρεώνουν ότι είναι πολύ του Μητσοτάκη.
1: Πολύ, πολύ.
0: Ποιος εσύ? Καμία σχέση.
1: Κακοήθειες.
0: Ναι. Για να κάνουμε και τον άλλον, ο οποίος θα παραμείνει άλλος. Εξαιρετική διάλογη, εξαιρετική συζήτηση. Υπήρχαν και άλλα καρφιά τα οποία δεν τα βάλαμε, το ότι ποιος έβγαλε το όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά κτλ. Κτλ. Μόνο που όταν γινόταν αυτά, ήμασταν τσολιάδες στο Σύνταγμα. Αμίλητοι, ακούνητοι και ατάραχοι. Πάμε λοιπόν παρακάτω να δούμε, να ακούσετε μάλλον, πώς επιβεβαιώνεται. Γιατί εντάξει, ρε παιδί μου, οφείλουμε να το παραδεχθούμε. Ο άνθρωπος επιβεβαιώνεται. Πώς επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά ο συγκεκριμένος? Ότι δηλαδή οι τοποθετήσεις ενός πρώην πρωθυπουργού και αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία. 3-2-1, μόλα τον πυραυλό.
2: Στην πολιτική επικαιρότητα και πάλι και στη μεγάλη μηνιαία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον Α, μαζί μου ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΛΚΟ, κ. Κώστας Παραγόπουλος. Να δούμε την πρόθεση ψήφου λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8 από 23,8 χάνει μια μονάδα.
3: Βλέπουμε να συνεχίζεται η μείωση της εκλογικής επιρροής της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Αυτό το 22,8, Αντώνη, είναι το χαμηλότερο ποσοστό πρόθεσης ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από πριν το 2019 που κέρδισε για πρώτη φορά τις εκλογές.
4: Αλλά μισό λεπτό να δούμε αν αυτά τα αποδέχτηκε η κοινωνία.

0: Εδώ βέβαια θα, αν μπορούσαμε να κάνουμε μια παρέμβαση σε αυτόν τον μεγάλο καλλιτέχνη, τον Μαρούδα, θα του λέγαμε ότι θα έπρεπε να, πει, να τραγουδήσει «Κουνήσου από τη θέση σου». Ναι, φτάσαμε στο 22,8%. Εντάξει, δεν το λες και μικρό, είναι πολύ κοντά στο 23%. Οπότε μπορούμε να ευελπιστούμε, μπορούμε να βλέπουμε δηλαδή το ποτήρι από μισοάδιο, να το βλέπουμε μισογεμάτο, φίλε.
1: Μια στρογγυλοποίηση προς τα πάνω.
0: Μια στρογγυλοποίηση προς τα πάνω, έτσι κι αλλιώς όλους τους σημειωτικούς τους έχουμε μαζέψει. Μας βοηθήσει και κάποιους από τους σημειωτικούς, οι οποίοι τα γνωρίζουν πάρα
1: πολύ. Τη στρογγυλοποίηση απ' έξω και ανακατοποίηση.
0: Όσο κανένας άλλος, είχαμε να συναντήσουμε τέτοιο ποσοστό, ψάχναμε, που, άνοιξε κοιτάπια, άνοιξε σιρτάρια, άνοιξε ντουλάπια, είχαμε να βρούμε από το 2019. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει ο εμφύλιος που υπάρχει στα πανεπιστήμια ανάμεσα σε κάποιους, έτσι,
1: αριστερούς
0: και λέμε, ναι. Αναρχικούς, αριστερούς κτλ. Αυτός ο εμφύλιος ούτε καν έχει υποπέσει στην αντίληψή μας και ούτε και πρόκειται να συζητήσουμε ποτέ για αυτόν. Αλλά πώς να κρυφτεί σαν τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα. Το κλείσαμε λοιπόν και αυτό το ζήτημα, το κλείσαμε και αυτήν την θεματική ενότητα. Δικαιωμένος για μία ακόμη φορά, δικαιωμένη άποψη του Άρεος, όχι του ενδοξότερου συλλόγου της Μακεδονίας.
1: Του Άρεος και του Αδόνιδος.
0: Ο οποίος αγωνίζεται σήμερα 5 η ώρα.
1: Ναι,
0: 5 η ώρα δεν παίζουμε.
1: 5-5. Ναι. Και του Άρεος και του Αδόνιδος.
0: Και του Αδόνιδος,
1: ναι.
0: Και Όνιδος,
1: ναι.
0: Κτλ. Κτλ. Αποθεώνει το BBC τον Ακύλα. Πώς να μην τον αποθεώνουμε τα χάλια το οποίο έχει πλέον το BBC. Εδώ από. Αποθεώνει τον κύριο Στράμερ. Δεν θα αποθεώνει τον Ακύλα.
1: Που παρετούνται οι υπουργοί του.
0: Παρετούνται οι υπουργοί του, ναι.
1: Ναι.
0: Κατά τα άλλα, εκεί κοντά είμαστε. Θα γυρίσουμε όμως στο ντρόουν, το οποίο δεν ήταν εντός χωρικών υδάτων, μετά μπήκε στα χωρικά ύδατα. Αυτά με τα χωρικά ύδατα είναι πολύ ρευστά. Και
1: ναι,
0: γιατί είναι ρευστά, γιατί μιλάμε για ύδατα. Πρέπει να το καταλάβετε. Ναι, δεν υπάρχει τίποτα πιο ρευστό από το ύδωρ.
1: Από το υγρό, γενικότερα.
0: Από το υγρό στοιχείο.
1: Και μια και που λες αυτό, να πούμε και για αυτή την ιστορία.
0: Ναι.
1: Με την τουρκική πυραβλάκα, το θυμάστε πάλι.
0: Στην Αστυπάλα, ναι.
1: Που είναι σημερινό φρέσκα κουλούρια.
0: Ναι.
1: Ναι. Και είχαμε και μια παρεμπόδιση του Ocean Link, του πλοίου που κάνει πόντιση στο καλώδιο, στη διασύνδεση.
0: Στην Ίνα, την οπτική.
1: Ναι, την οπτική Ίνα μεταξύ.
0: Ποιοι παρεμπόδισαν?
1: Οι τουρκικοί πυραβλάκες.
0: Έλα, μωρέ, δεν θα ήταν τουρκικοί.
1: Ναι, ναι. Έστειλαν μήνυμα με τον ασύρματο.
0: Είδες διαβατήρια.
1: Ναι.
0: Σύντες από κοντά.
1: Έτσι λένε.
0: Τους ρώτησες what's your favorite team in football και σου είπαν Φενέρμπαχτσε, Μπεσίκτας, Γαλατά, Σαράι.
1: Το Ocean Link έπλε μεταξύ Αστυπάλας και Κούρσκ και η τουρκική πυραβλάκα τους επικοινώνησε μέσω σερμάτου για να υποστηρίξει ότι το πλοίο βρισκόταν σε περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας. Και μαζί με αυτό να προσθέσουμε ότι και τον Ιούνιο η Άγκυρα ανακοίνωσε ότι πηγαίνει προς έγκριση ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Επέβαλε. Τον εγκρίνουμε, τι θα τον αφήσουμε.
1: Κατά τα άλλα, το μεγάλο μας όπλο σε αυτή την κυβέρνηση είναι η εξωτερική πολιτική, η διαχείριση των κρίσεων.
0: Δεν μπορώ να νομιμοποιήσω και τη δικιά μας τη γαλάζια παράταξη να πάμε.
1: Ναι, γαλάζια πατρίδα με παράταξη, τα ήρεμα νερά και τα λοιπά.
0: Τα ήρεμα νερά.
1: Ναι, βλέπουμε πώς πηγαίνουν αυτά, δεν είναι τόσο ήρεμα.
0: Το ντρόν λοιπόν. Ήταν εντός των χωρικών υδάτων, από εκεί που είχαμε να λένε και λέγανε και λέγανε και ξαναλέγανε, αποφασίσαμε ότι είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Πολύ σοβαρό ζήτημα. Πάμε να ακούσουμε τώρα πόσο σοβαρά το αντιμετωπίσαμε. News. Ναι, στις πρώτες στιγμές. Στη στιγμή που εξελισσόταν. Πάμε να το ακούσουμε.
2: Άρα κύριε Δημήτρη, είχατε πλήρη άγνοια. Το ερώτημα είναι, βρίσκεται ένα τέτοιο σκάφος? Δεν σας προβληματίζει να καλέσετε αμέσως το λιμενικό?
3: Συγγνώμη, κάτσε να σας τελειώσω, γιατί κάτι είπαν ότι δεν καλέσετε με το λιμενικό.
2: Μάλιστα, πάμε παρακαλώ.
3: Πήραμε το που τράβηξα το σκάφος από τα βράχια, πήρα το λιμενικό τηλέφωνο.
2: Ωραία.
3: Και τους λέω, έτσι και έτσι, βρήκα αυτό το αντικείμενο, αυτό το σκάφος, είναι έτσι, είναι κλειστό, έχει αυτά τα πράγματα επάνω και το ρεμουρκό λέω να το φέρω στη Βασιλική, γιατί δουλεύει η μηχανή του.
2: Δεν σας είπανε αφήστε το εκεί, θα έρθουμε εμείς?
3: Όχι. Δεν μου είπανε. Όχι.
2: Μάλιστα.
3: Έδωσα τα στοιχεία μου, έδωσα τα στοιχεία του σκάφους και το έχω περασμένο στο ημερολόγιο του σκάφους στο συμβάν. Λοιπόν, και το φέραμε στη Βασιλική. Στη Βασιλική που το φέραμε, πήγαμε να. Του είχαμε δεμένο με το σκηνή, συνοηθήκαμε τον αδερφό μου να κόψουμε το σκηνή.
2: Μάλιστα.
3: Και να το αφήσουμε να βγει στη στεριά για να σταματήσει.
2: Καθόλου την ώρα, κύριε Δημήτρη. Καθόλου λοιπόν την πορεία που έχετε προς τη Βασιλική, το πλοίο, το σκάφος αυτό, ο κινητήρας του φαίνεται να δουλεύει? Γιατί από ό,τι είδα.
3: Όχι, φαίνεται να δουλεύει, αγόρι μου, δούλευε.
2: Δούλευε, αυτό λέω.
3: Ναι, απλώς εμείς είχαμε πιο πολύ ταχύτητα και το τραβάγαμε. Λοιπόν, κόβοντας το σκηνί,
2: ναι,
3: για να φύγει το σκάφος να βγει έξω για να σταματήσει.
2: Ναι.
3: Δεν ξέραμε τι άλλο να κάνουμε. Είχε μαζευτεί κόσμος στο Μουράγιο, στο Μόλο.
2: Ναι.
3: Είχε μαζευτεί κόσμος. Παίρνω το σκηνί εγώ, κάνει στροφή το σκάφος, δεν πήγε προς τα έξω. Κάνει στροφή, γιατί αυτό δεν πήγαινε ευθεία, στριφογύριζε.
2: Σε μια τρελή πορεία δηλαδή.
3: Ναι. Μπράβο, ναι.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, και πάει και προσκρούει απ' στο Μουράγιο.
2: Μάλιστα.
3: Λίγο, έτσι.
2: Και είχε κόσμο εκεί στο Μουράγιο, είπατε, στο Μόλο.
3: Είχε κόσμο, ναι, είχε μαζευτεί κόσμος.
2: Είσαστε πολύ τυχεροί όλοι σας.
0: Καταρχήν πρέπει να πούμε στον αγαπητό συνάδελφο στον Γιάννη τον Μούτσιο από τα νέα.gr ότι είμαστε έτσι κι αλλιώς τυχεροί, γιατί ζούμε σε αυτή.
1: Και ο ίδιος.
0: Όλοι, γιατί ζούμε σε αυτή την πανέμορφη και, χώρα. Okay, για τον κόσμο τώρα στο Μουράγιο, το Σταυρό του και Κουράγιο και πάμε παρακάτω.
1: Να πούμε
0: ότι 2-2 είναι μεγάλη επίδοση. Δηλαδή, αργά οι μονάδες καταστολής αργήσαν να πάνε, άρχισαν να πάει και το λιμενικό. Μεγάλη γάτα ο κύριος Δημήτρης.
1: Ο κύριος Δημήτρης είναι ο ψαράς, να πούμε, που ρημούλκησε τον ντρόουν από τη σπηλιά στο Πόρτο Κατσίκι.
0: Και είναι πολύ μεγάλος μάγκας.
1: Τι έκανε.
0: Το έγραψε στο ημερολόγιο.
1: Αναφορά.
0: Αναφορά κανονικά για να το έχει και επίσημα και θεσμικά. Και όσο θεσμικά λειτουργήσε ο κύριος Δημήτρης, άλλο τόσο θεσμικά λειτουργήσαν και
1: οι λιμενικοί.
0: Και αυτοί είναι καλύτεροι.
1: Αφήσανε έναν δρόμο.
0: Εντάξει, από την άλλη μεριά όμως δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε διακρίσεις.
1: Αφήσαμε ένα
0: ή θα αργούμε όλοι. Οι άλλοι άργησαν να πάνε στο ατυχή μία ώρα. Δηλαδή και εμείς δεν μπορούμε. Δηλαδή οι λιμενικοί, τι είμαστε εμείς οι λιμενικοί? Επειδή είμαστε του νερού, είμαστε ποδέστεροι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν κατάλαβα.
1: 300 κιλά εκρηκτικά. Αν δεν είχε 300 κιλά εκρηκτικά, θα ήταν αστείο όλη αυτή η ιστορία.
0: Έλα, μπορεί να έχει συνηθίσει από Ομπάμα αυτή τη χώρα.
1: Θα ήταν αστεία αυτή η ιστορία. Αλλά όταν ακούς έναν άνθρωπο που σου λέει ότι. Περισυνέλεξε ένα ντρόουν με 300 κιλά εκρηκτικά.
0: Και χωρίς να ξέρει αν αυτό είναι. Αν είναι ενεργοποιημένα, ναι, τα εκρηκτικά, απενεργοποιημένα, τίποτα.
1: Ούτε το λιμενικό ήξερε προφανώς τίποτα.
0: Φυσικά και δεν ήξερε. Και ούτε είχε ήθελε να μάθει, γιατί αν ήθελε να μάθει θα πήγαινε.
1: Θα πήγαινε να κάνει αυτό τη ρημούλκηση. Ναι, και αφήσαμε έναν ψαρά να χειριστεί ένα ντρόουν με 300 κιλά εκρηκτικά.
0: Ξέρουμε, αυτή είναι τη θάλασσα.
1: Ναι, και από τύχη, ας πούμε, δεν έχουμε θύματα. Πολλά θύματα, γιατί ο κόσμος είχε μαζευτεί στο Μουράγιο για να δει το θέαμα.
0: Πάμε να ακούσουμε την κυρία Δέναξαν να κρίνει αυστηρά όλη αυτή την ιστορία.
4: Τι ιστορία και αυτή με το υποτιθέμενο ορφανό ντρόουν καμικάζι στη Λευκάδα. Αθήνα και Βρυξέλλες εξακολουθούν να πέφτουν από τα σύννεφα. Την ώρα που στη Λετωνία παραιτήθηκε ο Υπουργός Άμυνας επειδή δύο ουκρανικά μη επανδρομένα πολεμικά αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας. Στην Ελλάδα, Πρωθυπουργός, Υπουργός Εξωτερικών και Υπουργός Άμυνας κάνουν ακόμα τις πάπιες και δίνουν κωμικοτραγικές παραστάσεις επιχειρώντας να μας πείσουν πως η Λευκάδα βρίσκεται εκτός της ελληνικής επικράτειας. Παμάλ. Επί της ουσίας αυτή η ιστορία αποκάλυψε για άλλη μια φορά σε όλη τη τη διάσταση πως στη χώρα κυβερνούν άνθρωποι που στερούνται εθνικής συνείδησης. Το ουκρανικό ντρόουν, είμαστε σύμφωνοι, δεν βρέθηκε τυχαία στη Λευκάδα. Στόχευε πιθανότατα ρωσικό τάγκερ, δηλαδή πολεμική ενέργεια από τα ελληνικά χωρικά ύδατα με την έγκριση της κυβέρνησης που έδωσε στη δημοσιότητα τα πόδεν αίσια των πολιτικών πρωταθλητών του real estate για να αλλάξει η ατζέντα της επικαιρότητας. Μετά λοιπόν την επίθεση στην Κρήτη σε τάγκερ ρωσικών συμφερόντων, όπως όλα δείχνουν, Ουκρανοί και ΝΑΤΟ στείνουν τρομοκρατικές ενέργειες μέσα σε σπηλιές στο Ιόνιο, στην Κρήτη και όπου αλλού στο Αιγαίο. Πρόσφατα, οι Ισραηλινοί μπούκαραν σχεδόν στα χωρικά μας ύδατα και συνέλαβαν ιδιώτες, ενώ οι Τούρκοι που αμφισβητούν τα ελληνικά δικαιώματα στο Αιγαίο ξεσαλώνουν καθημερινά. Έχουν φτάσει μέχρι το Σούνιο για να ψαρέψουν, ενώ στο παιχνίδι της Αλληλείας μπήκαν τώρα και οι Ιταλοί ψαράδες. Ποια περιφρούρηση συνόρων λοιπόν, ποιο κράτος, ποια ΕΕΠ, ποιο ελληνικό FBI και μπούρδες στην αποικία και προτεκτοράτο μαζί που κατάντησαν τη χώρα μας, όπου ο καθένας κάνει ό,τι του γουστάρει, χωρίς ενημέρωση, χωρίς άδειες διέλευσης και χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Πλέον, όπως καταλαβαίνετε, είναι θέμα χρόνου να εμπλακούμε σε περίεργες καταστάσεις. Αφήστε που μια μέρα θα μας ανατινάξουν και δεν θα πάρουμε χαμπάρι. Το αποθαύμαζούμε δηλαδή, θα το ζήσουμε και στην πράξη.
0: Μάγος είσαι που λέει και ο μεγάλος. Ακούσαμε την κυρία Δέναξα, δημοκρατία.gr. Όλα λειτουργούν ρολόι. Μερικές φορές όμως το ρολόι θέλει και ένα κούρτισμα, θέλει και ένα λάδωμα που είχε πει το λαδάκι που είχε πει ο Κουτσούμπας στη Βουλή. Ναι, το θέλετε το λαδάκι. Άμα δεν υπάρχει λάδο, άμα δεν γίνονται δουλειές. Γενικότερα δεν γίνονται δουλειές την υπάρχουσα χρονική περίοδο, αν δεν πέσει λαδάκι. Πάμε τώρα να πανηγυρίσουμε. Θα πανηγυρίσετε εσείς δηλαδή, γιατί εμείς δεν πανηγυρίζουμε με αυτά. Με τον κύριο Ακύλα. Δεν μπορούμε να το πάρουμε σοβαρά εμείς όλο αυτό. Εγώ μιλάω για την εκπόρνευση του εφήμερου. Αλλά τέλος πάντων, πάμε να το ακούσουμε. Γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο να προβάλλουμε σαν πολιτισμό και έχουμε το φέρτο.
5: Σασίμι τούνα φέρτο, τις ορολόγια λιτζάιμερ σου λέω φέρτο, φέρτερ φαλτό φέρτο, φέρτε σκαργό φέρτο.
6: Σε κάθε του εμφάνιση ξεσηκώνει τους θεατές.
5: Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου.
6: Και βρίσκεται στην Αυστρία για να το φέρει.
5: Real estate φέρτο, σασίμι τούνα φέρτο, τις ορολόγια λιτζάιμερ σου λέω φέρτο.
7: I'm so excited, I really can't believe that I'm experiencing this. It's unbelievable. My heart is going like this, like crazy.
6: Η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη εμφάνιση του Ακύλα στον ημιτελικό της Eurovision έχει ξεκινήσει και το φέρτο έχει ήδη κλέψει τις εντυπώσεις. Η ελληνική συμμετοχή περπάτησε σήμερα στο εντυπωσιακό Τυρκουάζ Χαλί, στο τελετουργικό των διοργανωτών για την επίσημη τελετή έναρξης της 70ης Eurovision. Η Βιέννη φόρεσε τα γιορτινά της και υποδέχθηκε τους συμμετέχοντες από 35 χώρες στον φετινό μουσικό διαγωνισμό. Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη δημόσια εμφάνιση όλων των αποστολών μπροστά στους θαυμαστές τους. Ο Ακύλας αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που έχουν τραβήξει πάνω τους όλα τα φώτα. Προς τιμήν του διοργανώθηκε και εκδήλωση από την ελληνική πρεσβεία στην Αυστρία, ενώ ο ίδιος επισκέφθηκε και την ελληνική εθνική σχολή της Βιέννης, όπου τον περίμεναν μαθητές για να φωτογραφηθούν και να τραγουδήσουν μαζί του. Το ίδιο περιμένουν να διαπιστώσουν και όσοι ποντάρουν σε μια σπουδαία πορεία του Ακύλα με το φέρτο. Τα προγνωστικά δίνουν και παίρνουν, με τις εταιρείες στοιχηματισμού πάντως να προβλέπουν ότι το ελληνικό τραγούδι θα χτυπήσει ακόμη και την πρωτιά.
8: Το τατού. Όλο λάθος κάνω. Δεν πειράζει, θα κερδίσω κάπου αλλού.
6: Από τα βίντεο των Αποστολών, το ελληνικό είναι εκείνο που έχει ήδη προκαλέσει το μεγαλύτερο θόρυβο, ενώ το βίντεο κλιπ από τη δεύτερη πρόβα του Ακύλα ξεπέρασε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα το 1,8 εκατομμύρια προβολές του TikTok.

0: Γαλάτι, καζατζάκι, καρακατσάνι έχουμε.
1: Πάρα πολύ ωραία, γεια σας.
2: Ναι,
0: ναι, γεια σας.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
2: Ποιο είναι ωραίο? Ποιο?
1: Όλο αυτό με την εμφάνιση του Ακύλα και με τη συμμετοχή μας. Θεωρώ ότι είναι η πιο έξυπνη συμμετοχή μας σε αυτό το διαγωνισμό.
0: Έξυπνη.
1: Η φετινή.
2: Μάλιστα. Δηλαδή έχουμε γίνει τώρα πλέον τόσο βλάκες ότι ό,τι πιο έξυπνο έχουμε είναι αυτό.
1: Έλα, μην το, πώς το λένε, μην το υποβαθμίζεις έτσι.
2: Μα υποβαθμίζεις από μόνο του δηλαδή. Δηλαδή τι να υποβαθμίσω. Στο υποβαθμισμένο, τι να υποβαθμίσω δηλαδή.
1: Εντάξει, για άλλο, ναι, θεωρείς ότι η Eurovision συνολικά είναι ένα υποβαθμισμένο προϊόν.
2: Όχι,
1: εντάξει,
2: θεωρώ ότι την Eurovision
1: έχει βγάλει και διαμάντια, έτσι.
2: Έχει βγάλει και διαμάντια στο παρελθόν. Τώρα πλέον όχι, δεν βγάζει μόνο, όχι, όχι διαμάντια.
1: Όχι μόνο στο παρελθόν. Διαφωνώ σε αυτό.
2: Μάλιστα. Ωραία.
1: Και ακολουθούν να υπάρχουν πάρα πολλοί.
2: Ας αφήσουμε έξω την Eurovision. Εμείς τι κάνουμε? Τι κάνουμε δηλαδή, για να καταλάβω. Δημιουργούμε έναν ολόκληρο μηχανισμό με ανθρώπους οι οποίοι είναι ουσιαστικά της μίας χρήσεως. Okay, την ίδια ώρα που ο πολιτισμός. Δηλαδή, ξέρει κανένας γιατί γίνεται όλη αυτή η συζήτηση για τον κύριο Φέρτο, πάρτο, δώστο, ότι έχουμε τα θεατρικά βραβεία με Λίνα Μερκούρη και Δημήτρη Χόρν? Για να καταλάβω δηλαδή.
1: Έτερον.
2: Τι θα πει έτερον εκάτερον? Δεν το καταλαβαίνω.
1: Πώς
2: είναι έτερον εκάτερον?
1: Γιατί να τα βάζουμε όλα στον ίδιο κουβά?
2: Γιατί κάποια πρέπει να μπουν, αν θέλουμε να παράγουμε κάτι θετικό.
3: Είναι ζητήματα πολιτισμού αυτό.
1: Πολλά διαφορετικά είδη κουλτούρας.
2: Αυτό είναι κουλτούρα.
1: Βέβαια είναι, ναι.
2: Α, δεν είναι υποκουλτούρα δηλαδή αυτό. Αυτό το ονομάσαμε κουλτούρα, το αναβαθμίσαμε δηλαδή.
1: Εντάξει, μωρέ, είναι μέσα στο πλαίσιο της pop μουσικής όλο αυτό.
2: Συγγνώμη, το να κάνεις pop μουσική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Και δεν το λέω εγώ. Το έχουν πει καλλιτέχνες όπως είναι ο Σμιθ, τον Κιούρ. Λοιπόν.
1: Δεν το συζητάμε τώρα, τι τότε. Προφανώς η pop. Ιερά τέρατα της παγκόσμιας μουσικής.
2: Άρα, δηλαδή να το συγκρίνουμε αυτό με το πάρε τέλο και ενώ φέρτο κάρτο κάτω φέρτο. Και με έναν τυπά ο οποίος έχει βάλει ένα φακιόλι στο κεφάλι.
1: Καταρχάς έχει δημιουργήσει. Κοίτα, έχει δημιουργήσει μια καλλιτεχνική περσόνα, έτσι. Μια καλλιτεχνική.
2: Έλα, μην είναι για μένα. Δηλαδή, έτσι είναι οι καλλιτεχνικέ περσόνε.
1: Ένα είναι αυτό. Εντάξει. Είναι σαν ελουροειδές κάτι. Είναι μια δική του. Δίνει ένα δικό του στίγμα καλλιτεχνικό εμφανισιακά. Ένα είναι αυτό.
2: Αυτό δηλαδή πρέπει να το ονομάσουμε καλλιτέχνημα. Και ο άλλος ο οποίος έχει να μην πω τι, ιδρώσει το ή να μην πω. Που είναι τόσα χρόνια που κάνει, πουράνει, δεν το λέμε καλλιτέχνη.
1: Τι πάει να πει τώρα αυτό? Όλοι υδρώνουν για να φτάσουν κάπου.
2: Α, μάλιστα.
3: Ναι, όλοι υδρώνουν για να φτάσουν κάπου.
1: Έρθει,
3: όλοι...
1: Εάν έρθει ναι. Ένας δρόμος που να σε πάει παραπέρα,
2: ναι.
1: Θεμητό είναι, έτσι δεν
3: είναι? Ναι, θεμητό είναι, θεμητό είναι.
1: Δεν ξέρω τι καταδικάζουμε κάτι.
3: Όχι.
1: Νομίζω ότι... Και σε αυτή τη ζωή και σε ό,τι με ό,τι καταπιανόμαστε υπάρχει και η τύχη, έτσι.
3: Ναι.
1: Άλλοι άνθρωποι μπορεί να είναι πιο τυχεροί, άλλοι λιγότερο τυχεροί.
2: Μα δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή, αγάπη μου, για το άστρο.
3: Να ρωτήσω κάτι.
2: Μιλάμε για την ανάδειξη της υποκουλτούρας σε μορφή τέχνης.
1: Το άστρο, ναι, είναι και θέμα τύχης, έτσι. Δεν είναι μόνο θέμα τα
2: λόγια. Δεν μιλάμε για τα άστρα, δεν μιλάμε για τον καρκίνο και δεν μιλάμε για τον ανάδορμο Ερμή. Μιλάμε συγκεκριμένα για την ανάδειξη της υποκουλτούρας σε μορφή τέχνης. Αυτό μιλάμε. Θέλουμε να μιλήσουμε.
1: Απαντώ λοιπόν ότι αυτό που αποκαλείς υποκουλτούρα
2: ναι.
1: Έχει δώσει στη μουσική σκηνή υπέροχους καλλιτέχνες και υπέροχα
2: όπως,
1: μουσικά ακούσματα. Όπως. Τι να πούμε, τον Τζον Λόγκαν, τι να πούμε, του Σάμπα παλιότερα.
2: Η Άμπα ήταν υποκουλτούρα, θα τρελαθούμε. Ήταν ένα αξιολογότατο pop συγκρότημα.
1: Αυτό σου λέω. Μα αυτό σου λέω. Εγώ δεν το θέλω.
2: Δηλαδή, συγγνώμη.
1: Δεν το κατατάσσω στην υποκουλτούρα.
2: Συγγνώμη.
1: Να πούμε για το προπέρσινο, ας πούμε, κομμάτι. Εγώ συνταράχτηκα με τον Ελβετό, τον Έμο.
2: Εντάξει, πρέπει να το κοιτάξεις.
1: Μα ήταν ένα τραγούδι εξαιρετικό.
2: Λοιπόν.
1: Και ήταν όντως τέχνη αυτό.
2: Διακρίνει ο κάθε άνθρωπος αντικειμενικά στα τραγούδια των Άμπα. Μία έμπνευση. Σε αυτό εδώ το πράγμα υπάρχει έμπνευση.
1: Φυσικά υπάρχει έμπνευση.
2: Oh.
1: Για το φέρτο λες συγκεκριμένα.
2: Όχι, για το πάρτο.
1: Φυσικά. Ναι, υπάρχει έμπνευση.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
7: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10,
5: Polo,
4: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

Don't put your blame on me.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Σαμούρης.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Φιλαράκι, μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 2231 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Είναι 5.
5: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: μουσικές διαλόγου ο Νίκος Αμπλή.
1: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98 FM.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.
5: Διαλέγει ο Νίκος Αμπάς.
6: Radio Rumeli News. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
7: Feel so good. You're lying here next to me.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Keys.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιωπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου, τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Το μάτς στην Ισπανία απέναντι στην Βαλένθια. Γεια σου Σωτήρη.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα, πώς είστε?
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Απολαμβάνουμε τον ήλιο. Τι να λέει ρε φίλε, όλα καλά, μία από τα ίδια. Τίποτα το ιδιαίτερο. Σήμερα τα είπαμε χθες βέβαια, δεν ξέρω τι μπορούμε να προσθέσουμε για τον Παναθηναϊκό πριν ξεκινήσουμε. Απλά να πω ότι είναι σε εξέλιξη το μάτς του Ολυμπιακού απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου, 73-37, είμαστε στην τρίτη περίοδο, 7-49 πριν από το λήξη της τρίτης περίοδου. 73-37, τεράστια διαφορά.
4: Ναι, περίπατο.
3: Άνετος περίπατος κιόλας.
4: Περίπατος γιατί ο Ολυμπιακός μας στο πρώτο ημίχρονο, από ό,τι είδα, μπάς, ο Ολυμπιακός είναι χωρίς Βεζέκο, χωρίς Φουρνιέ και χωρίς Χολ. Κάνει συντήρηση και είναι τα δύο μάτς που θα δώσει με τον Κολοσσό πριν από το Final Four. Μας στο πρώτο ημίχρονο έχει το εκπληκτικό 20-22 δίποτα, 7 κλεψίματα, που σημαίνει ότι είναι σε full κατάσταση. Γι' αυτό γιατί πολλοί λένε ότι δεν είναι καλό να μην πας, να πας στο Final Four και να μην έχεις παιχνίδια δυνατά και τα λοιπά, μην ασχολείστε, τώρα δεν μπορώ να ακούω ανοησίες, κάθε μέρα έχω βαθύ να ακούω ανοησίες. Το ένα, δηλαδή αν παίζει δυνατά μάτς, γιατί έπαιξε δυνατά. Αν δεν παίζεις, γιατί δεν έπαιξε. Όλο κάτι να έχουμε να λέμε.
3: Ακριβώς. Καλά, αυτό γίνεται παντού φίλε, κάτι να έχουμε να λέμε, παντού γίνεται.
4: Ωραία, εντάξει, είναι, αυτοί είναι όλοι μιλάνε χωρίς να ξέρουν, δεν έχουν να πούνε τίποτα και θέλουν να μιλάνε κιόλας. Άστο, εντάξει, μία διαβάστηκα ένα βιβλίο πρώτα.
3: Να πω στους φίλους ότι αυτό το ρεκόρ, 70-35 έχει προηγηθεί όπως είπε στο ημίχρονο ο Ολυμπιακός, το ρεκόρ το κρατάει ο Παναθηναϊκός από το 1935 με 72 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα που έδωσε κόντρα στους Αμπελόκηπους. Αυτό είναι το ρεκόρ. Για ένα ημίχρονο, ρεκόρ πόντους.
4: Ποιος ασχολείται με την ιστορία? Δείτε μπάσκετ τώρα εκεί πέρα, τι παίζει ο καθένας. Έχω βαρεθεί, με ρωτάνε τώρα για τα ρεκόρ και λέω μπάσκετ βλέπετε, λέω καθόλου. Όλα ασχολείστε με τα βιβλία, με τα τετράδια, με τα βιβλία. Θυμάμαι και παλιά μου λέγανε εκεί με σε αυτή τη δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία είναι δημοσιογραφία για να γελάει ο κόσμος, κατά τη γνώμη μου, έτσι. Δηλαδή η δημοσιογραφία λέγανε, εμένα μου λέγανε, ας πούμε, πηγαίνα και μου λέει σημειώσεις, χαρτιά έχεις, όχι λέω. Τι με ενδιαφέρει η προϊστορία, τι είμαι, λέω, προϊστορικός είμαι. Μετά μου λέγανε δηλώσεις προπονητών, γιατί λέω, θα πει κανένας ότι αυτός εδώ δεν κάνει τίποτα. Εγώ πήγαινα, έβλεπα το παιχνίδι, έκανα ανάγκη, την επόμενη μέρα, γεια σας. Μου λέγανε, θυμάμαι και τον Ηρακλή Μεκοντιά, έφυγε από τη ζωή χθες,
3: ναι, και ήθελα, μπράβο, και ήθελα να το αναφέρουμε αυτό, φίλε.
4: Να το αναφέρουμε ότι ήταν από τους λίγους ανθρώπους που πραγματικά θεωρώ, δεν τα λέω, γιατί εγώ δεν συνηθίζω. Δεν θα κάτσω να πω τώρα για κάποιον που είχε τη ζωή αρνητικά, να σου πω την αλήθεια, θα το αποφύγω, αλλά δεν θα πω και τίποτα. Θα αποφύγω να μιλήσω γενικά, με ξέρεις εμένα, έτσι.
3: Ναι, λοιπόν, ναι,
4: ο Ηρακλής ο Κοντζιάς, πράγματι, επειδή είχα την χαρά να ξεκινάω το

0: Κανονικά, γιατί πήγαινα εγώ, μου λέγανε πήγαινε με το μικρόφωνο, βάλα πάει στην εκδοχή, δεν πέρασε η τελευταία ώρα, αλλά πήγαινα τίποτα, λέω. Καλά μου λέγανε, δηλαδή. Το κατανοούσανε, αυτό λέω, όλοι αναλύουν τώρα μετά τι είπε, διαβάζω site εδώ πέρα, είπε ένας, είπε ο άλλος, τι λέει, φίλε, δεν λέει τίποτα, κανένας δεν λέει τίποτα σοβαρό. Πολύ σπάνιο να πει κανένας κάτι σοβαρό. Πείτε μας εσείς άποψη, έχετε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στα διατάφια.
1: Ναι, μπράβο, δεν έχουμε και πολύ χρόνο σήμερα. Πάμε στα του Παναθηναϊκού σήμερα.
0: Καλά, αυτά που λέμε είναι πιο σημαντικά.
1: Όχι, συμφωνώ, αλλά πρέπει να πούμε και δύο λόγια για το ματς.
0: Το ματς είναι 50-50. Είναι μεγάλο του Παναθηναϊκού. 50-50 αυστηρά. Ο Παναθηναϊκός ποντάρει στη φανέλα προσωπικότητα την εμπειρία. Η Βαλένθια ποντάρει στο momentum. Αλλά είναι ένα ματς το οποίο και αυτό θα είναι ανοιχτό. Μπορεί να δούμε για πρώτη φορά στην ιστορία τον Παναθηναϊκό να κάνει 3-3 διπλάκι στην Ευρωλίγα πρώτη φορά να γίνει 3 διπλάκι να περάσει. Ο Γιανακόπουλος δεν θα είναι στο γήπεδο, είναι στην Ισπανία. Εγώ θα τον άφηνα πάντως αν ήμουν Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός επικοινωνιακά το έχει πάει καλά το παιχνίδι, έχει ρίξει τους τόνους, δεν έχει μιλήσει πολύ. Έχει αποφύγει τα και η διαιτησία κτλ. Σαφώς είναι ένα μάτσο που αν ο Παναθηναϊκός αποκλειστεί θα μιλάμε για σοκ, κάζο. Ας είναι φοβερή η Βαλένθια και τρομερή. Είσαι Παναθηναϊκός με 3 εκατομμύρια μπάτζετ και οικοδεσπότης. Η Βαλένθια ψάχνει την υπέρβαση. Η Βαλένθια καλύτερα να γίνει δεύτερη ομάδα μετά τη Ρεάλ. Με την Παρτίζαν 2023 που πήρε τη σειρά από 0-2 εντός. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός έχει βρεθεί 5 φορές να παίζει την πρόκληση σε 5ο μάτς το 12, 13, 14, 24, 25 αλλά και οι 3 προκρίσεις που πήρε στα 5 ήταν στο ΆΚΑ, άρα λοιπόν τώρα ψάχνει το εκτός. Επίσης να πούμε ότι στο 5ο μάτς μετράει η έδρα. Βέβαια εδώ η Βαλένθια δεν έχει το ειδικό βάρος, εκεί ποντάρει και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει να γίνει η τρίτη ομάδα σε 24 φορές που θα σπάσει έδρα στο 5ο μάτς. Η σειρά ήταν γενικώς, η ιστορία έλεγε 21-21 και ήρθαν ο Ολυμπιακός απέναντι στην Μπαρσελόνα και η Φενέρα απέναντι στη Μονακό το 2024 και κάναν το 21-2 από το 21-21. Τώρα ο Παναθηναϊκός το 24ο ψάχνει ένα ακόμα break, να κάνει 3-3 έξω. Πάμε στα κλειδιά, να μπει με το μαχαίρι στα δόντια, κάτι που δεν έκανε στο ΆΚΑ, όπου μπήκε πάρα πολύ αλαζονικά και θεωρώ ότι θα κερδίσει με το γήπεδο και με την φανέλα. Κακή προετοιμασία Άταμαν, πρέπει σήμερα να έχει πνευματική προετοιμασία ο Παναθηναϊκός. Δεύτερο, να διαβάσει την άμυνα πάνω στον Αν με τις παγίδες που παίζουν οι Ισπανοί που του διώχνουν την μπάλα από τα χέρια, δεν του δίνουν drive, δεν παίρνει φάουλ έτσι και είχε μόλις 10 προσπάθειες το κάθε παιχνίδι στο ΆΚΑ και βγήκε στην ουσία από το παιχνίδι του ΝΑΝ το οποίο ξέρουμε. Να πάει όπως το πρώτο παιχνίδι με σεταρισμένο μπάσκετ, με σορς και γκράτ πάνω στο γκάρτ της Βαλένθια που κατεβάζει την μπάλα με πίεση, αλλά και οι υπόλοιποι να κλείνουν χώρους, γιατί να το πούμε αυτό έχει μεγάλη σημασία, ότι αν απλά πιέζει τον γκάρτ που παίρνει την μπάλα της Βαλένθια, μπορεί να πέρασε σταματημένο, γιατί είναι τρομερή η χρητικότητα που έχει ο
1: Βαλένθια. Βέβαια, ναι.
0: Χρειάζεται να συμμετέχουν και οι άλλοι και να μην πάει η Βαλένθια στα 7 εύκολα στην επίθεση. Η Βαλένθια είναι από τις χειρότερες ομάδες σε επίθεση στα τελευταία 8 εύκολα των 24. Υπομονή στην επίθεση για να βρει καλό σουτ όπως είχε στα 16-30 τρίποντα στο δεύτερο παιχνίδι στην Ισπανία που έβαλε 107 πόντους ο Παναθηναϊκός. Αλλαγές στην άμυνα που έπαιξε στο πρώτο και στο δεύτερο, ειδικά στο πρώτο. Και περιέργως στο ΆΚΑ. Προφανώς θεώρησε ο άτομα ότι το έχουν διαβάσει, πήρε ένα ρίσκο, δεν έπαιξε καθόλου ούτε στη διάρκεια αλλαγές στην άμυνα και έτσι με το pick and roll το αντιμετώπισε με το headshot στο μοντέλο και τον διέλυσε η Βαλένθια. Χαμηλά σχήματα με το χουάτσο στο 5 που δεν είδαμε στο ΆΚΑ παρά ελάχιστα λεπτά, ενώ στην Ισπανία τα είδαμε, να εκμεταλλευτεί το βάθος του στον πάγκο μαζί με την εμπειρία του. Η Βαλένθια στο ΆΚΑ είχε 25-27 από το transition, άλλο Παναθηναϊκός πρέπει να έχει αυτές τις επιστροφές τις οποίες είπαμε και τους εταιρισμένο μπάσκετ. Η Βαλένθια είχε 15 επιθετικά rebound στο ΆΚΑ. Μέσω όρος κάθε παιχνίδι θα πρέπει να τα μειώσει ο Παναθηναϊκός ή αν παίξει άμυνα με αλλαγές θα πάρει θετικά rebound η Βαλένθια γιατί ευνοεί το αντίπαλο αλλά θα κλέψει την μπάλα και αφήσει τον εμβολιασμό. Και τέλος το καλό του Παναθηναϊκού είναι ότι τα μάτια όλα είναι κλειστά, παίζουν ρόλο οι βολές και η Βαλένθια είναι η χειρότερη ομάδα ίσως στις βολές, έχει 71%. Μην ξεχνάμε ότι το δεύτερο παιχνίδι το έχασε από τις 10 χαμένες βολές, ενώ ο Παναθηναϊκός είχε 15-15 και η Βαλένθια γενικότερα θα μπορούσε με βάση την εικόνα στα 4 παιχνίδια να έχει πάρει την πρόκριση. Ο Παναθηναϊκός πάει για το μεγάλο μάτς σήμερα. Ήταν επιτάς που λέμε, διότι όταν έχει 1 εκατομμύρια μπάτζετ ο Παναθηναϊκός, έχει κερδίσει τη Μαδρίτη, η σημαντική ομάδα που έχει κερδίσει με τη Μαδρίτη. Εντάξει, μπορεί να κερδίσει και με τη Βαλένθια. Δεν το κάνει, σημαίνει ότι η χρονιά σου είναι αποτυχημένη.
1: Εννοείται. Γι' αυτό το μάτς θα τα συζητήσουμε αύριο, για το τι θα γίνει δηλαδή. Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Άσε καλά.
1: Γεια σου, Σωτήρη. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου. Μιλήσαμε για πιο πολύ βέβαια για τον Παναθηναϊκό το σημερινό μάτς. Νομίζω είναι στις 10.
2: 9.43 Interveten Sports.
1: Σε λίγο θα πάμε Θεσσαλονίκη. Θα πάμε να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Έχουμε τον ντέρμπι των δικεφάλων σήμερα, έτσι, σε 7.30.

0: Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Πάμε να μιλήσουμε πιο πολύ βέβαια για το μάτς το σημερινό, όπως σας είπα νωρίτερα, ανάμεσα στους δύο δικέφαλους του. Το δικέφαλο του Βορρά, τον ΠΑΟΚ, αλλά και την ΑΕΚ. Στις 7.30 είναι το μάτς αυτό. Παναγιώτη Στεφάνου είναι μαζί μας.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: Καλησπέρα, Παναγιώτη.
2: Γεια σου, Σάκη, καλησπέρα.
0: Μυρίζουμε γήπεδο.
2: Ναι, είμαστε στην Τούμπα. Είμαστε εν αναμονή της έναρξης του πρώτου τελικού, ας το πούμε έτσι, από τους δύο που έχουν απομείνει για τον ΠΑΟΚ, σε αυτή την προσπάθεια που κάνει για την κατάληψη της δεύτερης θέσης του πρωταθλήματος που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League απέναντί του είναι η ΑΕΚ, η οποία έρχεται αδιάφορη εντελώς, όντας πρωταθλήτρια πια. Αλλά αυτό σύμφωνα με τον Λουτσέσκου δεν την κάνει και λιγότερο επικίνδυνη, γι' αυτό έχει δώσει σαφή οδηγία να μην υποτιμηθεί σε καμιά περίπτωση ο δικέφαλος του Νότου. Να παίξει ο ΠΑΟΚ αυτό που πρέπει να παίξει για να μπορέσει να πάρει την νίκη και να πάει σε έναν ακόμα τελικό την Κυριακή στην Λεωφόρο. Υπάρχει ροή αυτή τη στιγμή φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι πόρτες έχουν ανοίξει από τις 5, υπάρχει και ανακοίνωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για αυτό το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς στην Τούμπα, να είναι κόσμοι οι φιλάθλοι με τη φωνή τους και μόνο με τη φωνή τους να προσπαθήσουν να σπρώξουν την ομάδα στη νίκη. Πρέπει να διαφυλάξουμε την ακεραιότητα του γηπέδου μας για να μπορέσουμε όλοι μαζί να πανηγυρίσουμε στο τέλος, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, την πρόκριση της ομάδας μας στα προκριματικά του Champions League. Είμαστε εν αναμονή των συνθέσεων, δεν έχουν βγει ακόμα, Σάκη.
0: Α, το ξέρω, ναι, ναι. Σε λίγο θα βγουν, φαντάζομαι.
2: Ναι, οπότε να μην κάνουμε τώρα.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει λόγο, αφού σε λίγο θα βγει. Πήγα να σου πω τα πλάνα του Λουτσέσκου. Έχει κάποιες απουσίες η ομάδα,
2: έχει επιστρέψει τις γνωστές απουσίες του Ζαφίρη, ο οποίος είναι τιμωρημένος, του Ντεσπότοφ, του Λόβρεν και του Καμαρά, οι οποίοι είναι τραυματίες. Ο Γιακουμάκης είναι διαθέσιμος. Θα δούμε αν θα τον επιλέξει για το ξεκίνημα. Λίγο δύσκολο. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, κατά πάσα πιθανότητα, θα πάρει κάποια λεπτά συμμετοχής και ανάλογα με τις ανάγκες του παιχνιδιού. Το δίδυμο εκεί στη μεσαία γραμμή δεν νομίζω να αλλάξει. Δηλαδή ο ΜΕΙΤΕ με τον ΟΣΔΟΕΦ δεν αλλάζουν αυτοί. Οπότε τα κουκιά είναι μετρημένα. Και εν πάση περιπτώσει σε τέτοιου είδους παιχνίδια, εδώ που φτάσαμε, εντάξει, μετρούν οι τακτικές, μετρούν τα σχέδια επί χόρτου. Μετρά όμως και η θέληση που θα έχει η ομάδα για να μπορέσει να πάρει την νίκη. Ο μόνος που ενδιαφέρεται είναι ο ΠΑΟΚ, αλλά αυτό πρέπει να αποδειχθεί και εντός των γραμμών του αγωνιστικού χώρου. Έχει κόσμο αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω να ανακοινωθεί sold out, μέχρι τώρα δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά θα έχει πολύ κόσμο η Τούμπα. Στη Θεσσαλονίκη, στην οποία αναμένεται βροχή, από ό,τι βλέπω έχουν πυκνώσει πάρα πολύ τα σύννεφα, ήδη έβρεχε για κάποιο διάστημα πριν από λίγο, βγήκε ο ήλιος ξανά, όμως συνέφιασε τώρα, τα σύννεφα είναι πολύ απειλητικά, αναμένεται ισχυρή βροχή. Αλλά η θερμοκρασία είναι υψηλή, είναι ιδανική για ποδόσφαιρο. Αν θα λείψει και η βροχή, θα είναι ό,τι καλύτερα.
0: Θα είναι ακόμα καλύτερα, ναι. Πάντως, χθες, περίπου μια ώρα μετά τη σύνδεσή μας, ανακοινώθηκε για επίσημα, έτσι να πούμε και δύο λόγια, ο νέος προπονητής του Ηρακλή, έτσι.
2: Ναι, ανακοινώθηκε επίσημα σήμερα ο νέος προπονητής του Ηρακλή. Σήμερα ανακοινώθηκε. Σήμερα βγήκε η ανακοινώση.
0: Ναι, σήμερα, συγγνώμη. Ναι, χθες τα λέγαμε. Μπράβο, ναι, συγγνώμη, εγώ μπερδεύτηκα. Έχεις δίκιο. Σήμερα ανακοινώθηκε, ναι.
2: Σήμερα ανακοινώθηκε για ένα συν ένα χρόνο. Ανακοίνωσε από την ΠΑΕ Ηρακλής για τον Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος είναι και επίσημα πλέον ο άνθρωπος ο οποίος θα αναλάβει να οδηγήσει ξανά τον Ηρακλή μετά από 9 χρόνια στην Super League. Το ρεπορτάζ λέει ότι τα πήρε όλα από τον Μονεβασιώτη, με την έννοια ότι ό,τι του ζήτησε του το έδωσε, και οικονομικά και σε θέμα συνεργατών και σε υποσχέσεις για δυνατές μεταγραφές. Μια κατάσταση δηλαδή η οποία είναι έτσι όπως την ήθελε ο κύριος Ματσάρη, ο 65χρονος, ο οποίος γύρισε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και συμφώνησε τελικά με τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη. Δεν το έχει ξανακάνει ποτέ αυτό τα χρονικά ο ιδιοκτήτης του Ηρακλή, ούτε και στον Απόλλωνα Σμύρνης βέβαια. Δηλαδή όταν διαφωνούσε με κάποιον προπονητή δεν γυρνούσε. Τώρα γύρισε και είναι αυτό δείγμα της θέλησής του να έχει προπονητή τον Ματσάρη στον Ηρακλή για τη νέα χρονιά. Τα κατάφερε, τον υπέγραψε. Και τώρα αναμένουμε να δούμε τις κινήσεις που θα κάνει ο Ηρακλής εν ώψη της νέας σεζόν.
0: Και πριν σε αφήσω, να πούμε στους φίλους ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το μάτς του Βόλου με τον Άρη. Είναι στο 1-2. Στο 62ο λεπτό βρισκόμαστε. Εντάξει, ένα αδιάφορο παιχνίδι.
2: Και σε συνδυασμό με το άλλο παιχνίδι που κερδίζει ο Όφη.
0: Ναι.
2: Αν μείνουν αυτά τα αποτελέσματα, ο Άρης είναι πέμπτος. Οπότε θα πάει σε τελικό πέμπτη θέση στην Κυριακή Άρης Λεβαδιακός.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Και αυτό έχει σημασία. Δηλαδή, πολλοί λένε εντάξει, και τι θα γίνει, αφού η πέμπτη θέση δεν οδηγεί στην Ευρώπη. Οδηγεί όμως σε περισσότερα χρήματα για την ΠΑΕ. Διότι υπάρχει, υπάρχει μπόνους στο συμβόλαιο της ΠΑΕ Άρης με τον τηλεοπτικό πάροχο, ότι αν πάρει την πέμπτη θέση, παίρνει και περισσότερα χρήματα. Άρα υπάρχει ένα κίνητρο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για το μάτς το σημερινό θα πούμε περισσότερα αύριο. Φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου από την Θεσσαλονίκη. Μιλήσαμε για το σημερινό ντέρμπι δικεφάλων επί το πλείστο. Αυτό μεταξύ του ΠΑΟΚ και της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Intervention Sports.
0: 22 λεπτά είμαστε μετά τις 6, φίλες και φίλοι, εδώ στο 943 Intervention Sports.

0: Λοιπόν, βρισκόμαστε στο 64ο λεπτό. Βόλος Άρης είναι στο 1-2. Στο άλλο μάτς, όπως είπε και ο Παναγιώτης νωρίτερα, στο 64ο λεπτό, Λεβαδιακός Όφη 0-2. Στις 7.30 είναι τα δύο μάτς αυτό μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Έχουμε στην Ισπανία και τη Λα Λίγκα στις 8 Βιγιαρεάλ Σεβίλη, Εσπανιόλ Ατλέτικο Μπιλμπάο, συγγνώμη, στις 10.30 Αλαβές Μπαρτσελώνα και Χετάφε Μαγιόρκα. Και για την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας για τα playoffs, Stockport Steven Aids στις 10. Για όλα αυτά τα μάτια έχετε ενημέρωση φυσικά από το 943 The Vettel Sports. Έχουμε και ένα μάτς για την Premier League στην Αγγλία, Manchester City Crystal Palace επίσης στις 10. Και για την League One στη Γαλλία, στις 8 Brest Στρασβούργο και στις 10 Lance Paris Saint-Germain. Ξεκίνησε η τέταρτη περίοδος, το Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου είναι στο 93-55 και για την Ευρωλίγκα μην ξεχνάτε στις 10 το μεγάλο μάτς του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια. Πιο σωστά, Βαλένθια Παναθηναϊκός. Πάμε σε ένα διάλειμμα φίλες και φίλοι. Θα επιστρέψουμε εδώ με όλα τα διεθνή, αργότερα θα ακούσουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ, θα έχουμε και συνθέσεις των ομάδων, ρεπορτάζ Ολυμπιακού, πιο πολύ για, το μάτς, για τα μάτς τα σημερινά θα μιλήσουμε με τους ρεπόρτερς, Κώστας Μοθράκης μετά τις 7, θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό και θα παραδώσουμε σκητάλη εκεί στις 7:25. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ιντερβέτεν Σπορτς.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Κουτούρτς. Κουτούρτς. Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
9: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
10: Με τραγανή ζύμη,
9: πλούσια σε υλικά
10: και μοναδική σε γεύση.
9: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
10: Αγνά υλικά,
9: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
10: φροντίδα και μεράκι
9: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Μπαϊζεάκης
10: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
9: Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
10: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
11: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιο. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
12: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι.

0: της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, υγρά.
1: Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 6:30.
4: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
4: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
6: Γιάννη,
7: έλα!
6: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
7: Ναι, ναι.
6: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
7: Τα πάντα.
6: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
9: Ακούτε Ράδιο Rumeli News.
10: ...698-45-21-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Καλησπέρα, Σάγη, καλό απόγευμα Τετάρτης, χρόνια πολλά, της Αγίας, ναι, όντως, ματώλα μου της Αγίας Γλυκερίας είναι σήμερα. Χρόνια πολλά, λοιπόν, σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Καλησπέρα Σάκη και καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό από τη φίλη μας την Ελένη από το Επιτάλιο. Γεια σου Ελένη μου, εκεί στον Θρόμο Ηλίας. Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καταρχάς καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Καλά, όλες Βίκυ μου αποκλείεται. Και οι τέσσερις. Οι δύο μπορεί, η ισοπαλία. Δεν υπάρχει και οι τέσσερις να έχουν επιτυχία. Σε πειράζω πάνω απ' όλα. Χρόνια πολλά στη Γλυκερία. Πλούσιο ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερ και σήμερα αναμένουμε, μας λέει η φίλη μας η Βίκυ.

Λοιπόν, από ό,τι βλέπω έχουν βγει και δεκάδες των ομάδων. Πριν πάμε στο Μάνο, ο οποίος είναι ήδη στη γραμμή, να σας πω 4 λεπτά πριν από το τέλος, Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου στο μπάσκετ 108-69. Σε μάτς που είναι σε εξέλιξη για τα play-offs της Basket League των ανδρών. Στο ποδόσφαιρο τώρα, Βόλος Άρης παραμένει το 1-2 στο 74ο λεπτό. Στο 73ο λεπτό, Λεβαδιακός Όφη είναι στο 0-2. Στην ουσία, έτσι όπως τα αφήσαμε νωρίτερα. Λοιπόν, πάμε στην ενδεκάδα του...

0: Μάλλον πάμε στην 11η της ΑΕΚ. Ο Νίκολης επέλεξε τους Μπρινιόλι. Αλλάζει τερματοφύλακα. Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πεντράις, Κοϊτά, Μαρίν, Πινέδα, Ζωάο Μάριο, Ζήνη και Βάργα. Αυτή είναι η 11 για την ομάδα της ΑΕΚ. Ο Λουτσέσκου επιλέγει τους Παυλένκα κάτω τα δοκάρια. Κένι και Τζιώρα Μιχαηλίδης, Μπάμπα Οσδόεφ, Μεϊτέ Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια Τάισον και Γερεμέγεφ. Πάμε και στο ντέρμπι στο του Φαλήρου. Με Τζολάκι κάτω τα δοκάρια, Κωστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα, Μπρούνο, Καρσία, Έσε, Ροντινέι, Μάρτινς, Τσικίνιο και Ταρέμι. Ταρέμι θα είναι στην κορυφή της επίθεσης και όχι ο Ελ Καμπί. Και πάμε να κλείσουμε με τις ενδεκάδες και στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Με τους Λαφών κάτω τα δοκάρια, Καλάμπρια, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλο, οι τέσσερις στην άμυνα, οπότε δεν πάμε με τριάδα από ό,τι βλέπουμε. Τσέριν Κοντούρης στη μεσαία γραμμή, Τετέι Αντίνο στα άκρα της επίθεσης, μάλλον Τετέι στο 9, Αντίνο και τα μπόρδα πίσω. Κοίτα γιατί μπερδεύτηκα. Τετέι και Αντίνο είναι στα άκρα, παιδιά. Δηλαδή στην ουσία ο Τετέι παίζει εξτρέμ. Ο Ταμπόρδα είναι πίσω από τον προθυμένο Σβιντέρσκι. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό, γι' αυτό μπερδεύτηκα κι εγώ. Λοιπόν, πάμε στο Μάνο Σαραμόπουλο. Μάνο, καλησπέρα. Συγγνώμη, περίμενε λίγο στην γραμμή.
1: Προηγούνται οι ενδεκάδε.
0: Κοίτα τώρα, ο φίλο μα ο Μπενίτεθ με μπέρδεψε λίγο γιατί.
1: Έβαλε από ό,τι κατάλαβα το τελικό χάρτο τον Ταμπόρδα.
0: Έβαλε τον Ταμπόρδα, αλλά.
1: Στην θέση του άλλωστε, έτσι.
0: Ορθώ έπραξε, αλλά. Παίζει στα extreme Τετέι.
1: 4-2-3-1.
0: 4-2-3-1 είναι, αλλά θέλω να πω ότι ο Τετέι δεν παίζει στην κορυφή. Παίζει.
1: Εντάξει, μα και τον πήρε και στην Κυψιά, θυμάμαι καλά, δεξιό extreme έπαιζε. Και γι' αυτό τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
0: Και, ναι, και center forward έχει το Σβιντέρσκι, μάλιστα.
1: Το Σβιντέρσκι, τον Πολωνό.
0: Τον Πολωνό, μάλιστα. Είπαμε τις ενδεκάδες, θα δούμε τώρα τι θέλει. Τι θα δούμε μετά. Βέβαια, για έτσι να πούμε δύο λόγια, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός υπάρχει ενδιαφέρον, δηλαδή βαθμολογικό στην ουσία από αυτά τα δύο μάτς. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια.
1: Είναι παιχνίδια γοήτρου, έτσι.
0: Γι' αυτό πήγα να πω. Αυτές οι δύο ομάδες, δηλαδή ΑΕΚ που δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, είναι πρωταθλήτρια. Ο Παναθηναϊκός που είναι τέταρτος, για το γοήτρο παίζει. Αλλά ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ παίζουν για τη δεύτερη θέση.
1: Αλλά θέλω να σου πω τώρα. Ότι η ΑΕΚ σαν πρωταθλήτρια πρέπει να δείξει ότι αφού είναι πρωταθλήτρια πρέπει να νικήσει κιόλας.
0: Ακριβώς.
1: Να δείξει το καλύτερο αυτό της.
0: Σωστό, σωστό.
1: Έτσι είναι. Τώρα, πάμε στη Γερμανία όπου μετά την πρώτη γυναίκα προπονήτρια στα 5 κορυφαία πρωταθλήματα που έχει πάρει η Ουνιόν Βερολίνου, την Μαρί Λουίζετά, η οποία έχει και την πρώτη της νίκη που νίκησε εκτός έδρας η Ουνιόν τη Μάιντς. Τώρα έρχεται μια άλλη ομάδα της Μπουντεσλίγκα, το Αμβούργο, το ιστορικό Αμβούργο. Άλλοτε πρωταθλητής Ευρώπης στην Αθήνα, δεν πρέπει να ξεχνάμε που είχε νικήσει 1-0 τη Γιουβέντους με τον γκολ εκείνο του Μάγκα στο 13ο λεπτό. Το Αμβούργο λοιπόν παίρνει και την πρώτη γυναίκα διευθύντρια ποδοσφαίρου. Ήταν μέχρι πρότινος στην Μπάγερ Μονάχου η Κάθριν Κρούγκερ. Ήταν και 17 χρόνια παλιά ποδοσφαιρίστρια. Μετά σταμάτησε για ένα διάστημα στα 24 χρόνια στο ποδόσφαιρο, πήγε και σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων. Εντάχθηκε βοηθός του τεχνικού διευθυντή του Κρίστιαν Έρλιγκερ και τώρα έφυγε και αναλαμβάνει αθλητική διευθύντρια μόνη της επικεφαλής στο Άμβουργο. Άρα οι γυναίκες μπαίνουν δυνατά και στο χώρο του ποδοσφαίρου, το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε, ποδόσφαιρο γυναικών έχει ξεπεράσει σε δημοφιλία, γενικά το μπάσκετ. Λοιπόν, μετά το Sky Sports αναφέρει ότι υπάρχει πάντα το ενδιαφέρον της Manchester United για το Χρήστο Μουζακίτη, όπως επίσης ενδιαφέρεται και παρακολουθεί τον Έντερσον, τον Βραζιλιάνο χαφ της Αταλάντα, τον Άντερσον, τον διεθνή Άγγλο μέσω της Νότιγχαμ Φόρεστ, τον Τσουαμένι, τον διεθνή Γάλλο αμυντικό χαφ της Ρεάλ Μαδρίτης, τον Μπαλέρμπα της Μπράιτον. Και βλέπουμε λοιπόν ότι η Manchester United και αρκετές ομάδες κοιτάνε νέα παιδιά για να ενισχύσουν το έμψυχο δυναμικό τους εν ώψη της προσεχούς αγωνιστικής περίοδου. Τώρα πάμε και στη Southampton, η οποία Southampton νίκησε στο και δύσκολα στην παράταση 2-1 την Middlesbrough. Έτσι λοιπόν πάει στον τελικό της 23ης Μαΐου, όπου στο Wembley θα αντιμετωπίσει την Hull με μια θέση στην Premier League της προσεχούς αγωνιστικής περίοδου. Θα ακολουθήσει δηλαδή την πρωταλήτρια Coventry, η οποία έχει προπονητή τον Frank Lampard, δεν πρέπει να ξεχνάμε, και δεύτερη την Ipswich. Πάμε και στην Ισπανία. Ο Λεβαντόφσκι πιθανότατα, επειδή στις προτάσεις και τις συζητήσεις που έχει μέχρι τώρα με την Μπαρτσελόνα δεν έχει βρεθεί σημείο επαφής, του έχει διαμηνήσει η διοίκηση Λαπόρτα ότι για να συνεχίσει να ενωθεί το συμβόλαιό του με τους Μπλαουγκράνα θα πρέπει να δεχτεί σοβαρή μείωση των αποδοχών του. Προς το παρόν δεν φαίνεται να το δείχνει. Έτσι λοιπόν μπορεί το τελευταίο παιχνίδι με την Μπέτις να είναι το τελευταίο του, μάλλον με τη φανέλα της Μπαρσελόνα. Πάμε και στον Φώτιο Ανίδη, όπου είναι πολύ πιθανό 16 Μαΐου εναντίον της Ζιλ Βισέντε να επανεφανιστεί ο διεθνής Έλληνας φορ, καθότι ο προπονητής του, ο Ρούι Μπόρτζες, δήλωσε ότι έχει ξεπεράσει το πρόβλημά του στο δεξιγόνατο, το οποίο τον ταλαιπωρούσα τις 21 Φεβρουαρίου. Πάμε και στη Σαουδική Αραβία. Η Αλ Νάσερ, η ομάδα που ήταν μέχρι το 89 λεπτό προηγείται 1-0 της Αλ Χαλίλ, της ομάδας του Σιμόνε Ιντζάγκη, και ήταν έτοιμη να πανηγυρίσουν οι οπαδοί της. Τελικά 10 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του τραφλάκας ο Μπέντο πέτυχε ένα αυτογκόλ, έφερε το παιχνίδι σε ισοπαλία 1-1. Και παρατείνεται για μία αγωνιστική ακόμα η αγωνία για το αν θα είναι η Αλ Νάσερ φετινή πρωταθλήτρια, 83 βαθμούς, 78 η Αλ Χιλάλ. Η Αλ Χιλάλ έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Μάλιστα στο τέλος του αγώνα υπήρξαν επεισόδια, καθότι ο παδί της Αλ Χιλάλ πήγανε στα VIP θεωρία της Αλ Νάσερ και έκαναν διάφορα μικροεπεισόδια. Τώρα πάμε και στον πρόεδρο της Ραλ Μαδρίτης, το Φλωρεντίνο Πέρεθ, που έδωσε συνέντευξη τύπου χθες. Όπως τόνισε, σε 10 μέρες θα γίνουν εκλογές στη Ρεάλ. Δεν βλέπει κάποιον υποψήφιο να θέτει υποψηφιότητα.
0: Και θα είναι ο μοναδικός δηλαδή στην ουσία.
1: Μάλλον με φοβούνται, λέει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στις 4 τελευταίες εκλογές έχει παίξει χωρίς αντίπαλο. Και όπως τόνισε χαρακτηριστικά, για να θέσει κάποιος υποψηφιότητα πρέπει να καλύψει το 15% του μπάτζετ, να βάλει δηλαδή, να καταθέσει το ποσό των 187 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει ακουστεί το όνομα του Μεξικανού, του Ενρίκε Ρικέλ, με 37 ετών, ο οποίος είναι εδώ και 20 χρόνια οπαδός από τα 17 του της Ρεάλ. Αυτός έχει μια μεγάλη επιχείρηση, την Coq Energy Group, η οποία ειδικεύεται σε ανανεώσιμες πηγές, αλλά η έδρα της είναι στο Μεξικό, που ζει και ο πρόεδρος. Προς το παρόν δεν έχει εκδηλώσει την επιθυμία, απλώς έχει πει ότι είναι φανατικός οπαδός της Ρεάλ Μαδρίτης. Από εκεί και πέρα είπε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, μιλώντας για το επεισόδιο που είχαν ο Τσουαμενή με το Βαλβέρδε, ότι είναι δύο φανταστικά παιδιά, υπήρχε κάποια κακή συνεννόηση μεταξύ τους, αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Εκείνο που τον έχει ενοχλήσει περισσότερο είναι η διαρροή των πληροφοριών, που ξέρει ποιος είναι, δεν τον κατανόμασε, αλλά τον κατανόμασε ο ισπανικός τύπος, είναι ο Θεμπάγιος, ο οποίος το 2023 είχε ξανά κάνει διαρροή, οπότε πιστεύετε ότι φέτος με το τέλος της αγωνιστικής περίοδου θα αναχωρήσει για άλλες πολιτείες να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του διεθνής Ισπανός μέσος.
0: Εγώ πρέπει να αναχωρήσω για άλλα ρεπορτάζ, φίλε. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι. Ωραία. Που πρέπει να πούμε.
1: Επίσης να πούμε ότι σχετικά με το θέμα του Μουρίνιο που φέρεται στο φαβορί, ο Μουρίνιο έχει θέσει δύο βασικούς όρους. Πρώτον, να έχει αυτός λόγο στην πολιτική των μεταγραφών, και το δεύτερο να τηρηθεί η ιεραρχία. Δηλαδή δεν θα μπορεί κάποιος να πάει να μιλήσει στον πρόεδρο αν δεν περάσει από αυτόν.
0: Ποιος Μουρίνιο τώρα? Υπάρχει Γιώργος Χελάκης, γραφείο τύπου Μάνος Σαραμόπουλος. Έτσι, τι άλλο θέλουμε τώρα?
1: Γεια σου. Γιατί
0: γεια σου, γεια σου, Μάνο μου, σε πειράζω. Μάνος Σαραμόπουλος, λοιπόν, μιλήσαμε για τα διεθνή. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
2: 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: Λοιπόν, 86ο λεπτό. Βόλος Άρης παραμένει το 1-2.
1: News.
0: Και... παραμένει 0-2, όπως σας το είχα πει και νωρίτερα. Λοιπόν, τελικό, Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου 117-76, μεγάλη σε έκταση βέβαια νίκη του Ολυμπιακού για τα play-offs της Basket League των ανδρών. Και πάμε τώρα στον Λάκη Κονιτσιώτη, πάμε να σχολιάσουμε στην ουσία τα της ενδεκάδας, γιατί έχει βγει η ενδεκάδα, μας την πει κιόλας ο Λάκης. Φυσικά για το... θα μιλήσουμε για το μεγάλο ντέρμπι δικεφάλων στην Θεσσαλονίκη.
2: 943, Intervetten Sports.
0: Γεια σου Λάκη, καλησπέρα φίλε.
3: Καλησπέρα Σάκη, τι κάνεις?
0: Όλα καλά, περιμένουμε να δούμε τους αγώνες σε λίγο.
3: Ναι, είχαμε περισσότερες αλλαγές από ό,τι περιμέναμε, θα έλεγα, στην ενδεκάδα του Νίκολιτς. Εμπρινιόλι κατά τα δοκάρια, αυτή ήταν η μεγαλύτερη.
0: Εμένα ναι, μου έκανε εντύπωση αυτό. Αλλά καλά κάνει και του δίνει ευκαιρία και όσο ναι, πρωτάθλημα, έτσι.
3: Έπρεπε και αυτός να πάρει έτσι μια τιμή σε και ευκαιρία, θα λέγαμε. Βέβαια, όταν αλλάζει τερματοφύλακας, μπορεί να δημιουργηθεί μια ανισορροπία στην άμυνα και είναι σημαντικό σήμερα να παίξει η ΑΕΞΑ πρωταθλήτρια και να μην ταλακώσει την εικόνα που έχει μέχρι τώρα, έτσι, να διατηρήσει και το ID του.
0: Εγώ πάντως περιμένω να δω πώς θα εμφανιστεί η ΑΕΚ, με την έννοια ότι από τη στιγμή που πήρε το πρωτάθλημα, εάν έχει καταφέρει ο Νίκολιτς να αφήσει πίσω το ότι είμαστε πρωταθλητές, ρε παιδί μου, τα πανηγύρια. Αυτό εννοώ.
3: Ναι, δύσκολο, είναι δύσκολο αυτό. Και βέβαια οι στοιχηματικές αυτό αποτυπώνουν. Δεν είναι τον ΠΑΟΚ μεγάλο φαβορί σήμερα και την ΑΕΚ πάνω από 5 απόδοση για νίκη, που μου φαίνεται υπερβολικό. Θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Δεξιά είναι ο Ρότα, αριστερά ο Πενεράης, λογική αυτή η αλλαγή πάνω στον πύλιο. Έχουμε και το Βίντα στη θέση του Μουκουντή και αυτό θα έλεγα είναι λογικό, γιατί και ο Μουκουντή παίζει συνέχεια μαζί με το Ρέλβας. Στο κέντρο Πινέδα με Μαρίν δεν αλλάζουν. Δεξιά ο Κοϊτά επίσης. Αριστερά έβαλε τον Ζωάο Μάριο. Επίσης λογικό, το περιμέναμε ότι δεν θα ξεκινήσει ο Περέιρα. Ο Ζωάο Μάριο που έβαλε το χρυσό γκολ. Και μπροστά Βάργα Ζήνη και ο Γιώβιτς έμεινε έξω. Εντάξει, ο Ζήνη είναι περιεχητικός στο τελευταίο διάστημα.
0: Ναι, σε καλή κατάσταση.
3: Ναι. Και από εκεί και ύστερα ο πηγαίνει από τον πάγκο. Που είναι όλοι στον πάγκο, περιμένουν την ευκαιρία τους, ας πούμε.
0: Πάντως, από ό,τι βλέπω στον πάγκο δεν είναι ο τερματοφύλακας ο Στρακόσια.
3: Ναι, είναι ο Αγγελόπουλος. Ίσως να έχει κάποιο πρόβλημα τελικά από το προηγούμενο παιχνίδι που είχε με τον Παναθηναϊκό, το Στυλιοφόρο, και έπαιξε με κάποιο θέμα προχθές στη Φιλαδέλφια και προτίμησε να τον ξεκουράσουν. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
0: Ο Μπρινιόλι πάντως είναι η πρώτη. Α, ναι, ούτε αυτός. Και ο Μπρινιόλι είναι η πρώτη του συμμετοχή στο πρωτάθλημα, να πούμε.
3: Ναι, γιατί έπαιζε στο κύπελο και από τον Ιανουάριο που είχε αποκλειστεί η ΑΕΚ από τον Όφη στο κύπελο δεν έχει ξαναπαίξει παιχνίδι. Γι' αυτό όσο να είναι και αυτό ένα ρίσκο.
0: Ναι.
3: Ας ελπίσουμε να μην υπάρχει πρόβλημα. Πάντως ήταν πάντα θετικός και στη στάση που διατηρούσε και στις προπονήσεις και στις δηλώσεις του. Έτοιμος να πάρει την ευκαιρία του. Σήμερα θα τον δούμε. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Γιατί είναι σημαντικό, είπαμε, να διατηρήσει την καλή εικόνα που έχει και το αίτητο από τις 26 Οκτωβρίου, μάλιστα, που κρατάει στην ελληνική Super League.
0: Ναι, και όσο σου δίνει όθηση το πρωτάθλημα, δεν σημαίνει ότι μέσα στην Τούμπα θα περάσει ένα εύκολο απόγευμα. Έτσι, αυτή είναι η άποψη.
3: Όχι, μα έχει το κίνητρο. Πάω για τη δεύτερη θέση. Θέλει να τσαλακώσει την εικόνα της ΑΕΚ. Οπωσδήποτε, γιατί μέχρι ένα σημείο δεν ξεχνάμε ότι έδιναν όλοι οι πρώτοι φαβοροί τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
3: Έπαιζε μάλιστα και καλή μπάλα.
0: Τώρα, ναι, έπαιζε καλή μπάλα, ναι, όντως.
3: Βέβαια, θα λέγαμε, επιστρέφει η ΑΕΚ τα δανεικά στον ΠΑΟΚ. Γιατί όπως ο ΠΑΟΚ είχε πάρει το πρωτάθλημα στα 100 χρόνια της ΑΕΚ, τώρα το παίρνει η ΑΕΚ στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
3: Αυτό το οξύμορο. Σίγουρα και το από ό,τι μαθαίνω τώρα μέχρι στιγμής από τους φίλους ρεπόρτερ είναι ψιλοάδια. Δεν έχουν ενδιαφέρον και οι φίλοι του ΠΑΟΚ κατά τον αγώνα, δεν ξέρω αν μέχρι τελευταία στιγμή γεμίσει.
0: Ναι.
3: Απογοητευμένοι και υπάρχει και μια μεγάλη εσωτερική κόντρα. Έχουν χωριστεί και με τον Σαββίδη και τον Μιστακίδη, έχουν δικά τους προβλήματα εκεί. Δεν ξέρω κατά πόσο επηρεάζει αυτή την ομάδα.
0: Πολύ σωστά. Είδα ότι κλείθηκε από εκεί και πέρα τα γύρω-γύρω. Είδα στην Εθνική Ουγγαρία θα πάει ο Βάργα, έτσι.
3: Ο Βάργα, ναι. Ο Πινέδα στο Μεξικό στην προεπιλογή για το Μουντιάλ, έτσι αλλιώς το περιμέναμε. Ποιος άλλος είναι από τους διεθνείς? Είναι ο Στρακόσια με τον Πίλιο που θα φύγουν και αυτοί με την Αλβανία σε αρκετά φιλικά, έτσι τώρα που είναι του Ιουνίου.
0: Ναι.
3: Ο Ρότα με την εθνική μας. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος. Ο Κοϊτά που πάει στη Μαυρετανία συνήθως και ο Ζήνη με την Αγκόλα. Έχει πολλούς διεθνείς η ΑΕΚ. Αλλά τώρα έτσι κι αλλιώς θα είναι σε διακοπές από την ερχόμενη εβδομάδα. Οπότε να δούμε πότε θα ανανεωθεί το ραντεβού για την προετοιμασία και τι αδείες θα του δώσει ο Νίκολιτς.
0: Κάπου διάβασα ότι η φανέλα που φόραγε ο Ζωάο Μάριο που πέτυχε τον γκολ θα πάει στο μουσείο της ΑΕΚ.
3: Ναι. Γίνονται κάποιες τέτοιες σκέψεις. Ειδικά κάθε τόσο εμπλουτίζεται με νέο υλικό το μουσείο της ΑΕΚ. Αυτή είναι μια ιστορική φανέλα. όπως και πρόσφατα έχει πάει
0: στην ουσία αυτό το κολ δίνει το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ, έτσι.
3: Βέβαια, βέβαια. Και έχει γίνει ένα ωραίο φωτογραφικό κολλάζ με τους φίλους της ΑΕΚ να έχουν στα χέρια τους τον Τάκη Καραγκιωζόπουλο από το 89 και κάπου κόλλησαν και τον Ζωάο Μάριο. Ότι τελευταία στιγμή έβαλε και αυτός ένα γκολ που σημαίνει πρωτάθλημα αντίστοιχης αξίας με εκείνο εκεί το αλυσμόνητο του 89. Εντάξει, είναι οι ωραίες στιγμές που έχουμε να θυμόμαστε στην ΑΕΚ, οι κατακτήσεις πρωταθλημάτων και τα πρόσωπα που τους σημάδεψαν, που καμιά φορά δεν είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές, αλλά είναι κάποιοι παίκτες οι οποίοι βρίσκονται μια στιγμή τυχαία, θα έλεγα, στη θέση βολής, την αξιοποιούν και περνάνε στην αιωνιότητα, περνάνε στην ιστορία. Δηλαδή, το Ζωάο Μάριο θα το θυμούνται για πάντα οι φίλοι της ΑΕΚ, όπως θυμούνται και τον Τάκη Καραγιωζόπουλο για αυτόν τον γκολ που είχε κάνει τότε.
0: Από ό,τι στέλνει η φίλη μας η αποστολή από τη Θεσσαλονίκη, μας το είπε και ο ρεπόρτερ του νωρίτερα από τη Θεσσαλονίκη, ο Παναγιώτης Στεφάνου, είναι έτοιμο για να βρέξει, λέει, αλλά θα δούμε. Βροχερή σήμερα η Θεσσαλονίκη, λέει η αποστολή από τον Ολυμπιακό. Και μάλλον θα λήξει, όπως φαίνεται, λέει, και πολύ βροχή σε λίγο. Λοιπόν, νομίζω ότι τα καλύψαμε. Θα δούμε τα μάτς σήμερα, θα τα σχολιάσουμε αύριο.
3: Και για την Κυριακή να πούμε ότι ήδη υπάρχουν προεργασίες για μεγάλα πράγματα, για πολλές εκπλήξεις για τους φίλους της ΑΕΚ. Ας κάνουν λίγο υπομονή, θα περάσουν πολύ ωραία την Κυριακή.
0: Για μάθε να μας πεις αύριο πραγματάκια, φίλε.
3: Έγινε.
0: Σε ευχαριστώ.
3: Γεια
0: σου, Λάκη, να είσαι καλά. Λοιπόν, Λάκης Κονησιώτης ήταν μαζί μας με τα θέματα της ΑΕΚ.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: Τερβέτεν Σπορτς. Σε λίγο θα πάμε στο διάλειμμα. Τέλος για το πρώτο μέρος της εκπομπής. Αν είδα καλά, πέναλτι για το Λεβαδιακό. Ναι. Το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 12 που έδωσε ο διαιτητής, γιατί νωρίτερα είχαμε μια εξέταση VAR, μια φάση μάλλον για, που πήγε στο VAR ο διαιτητής, και από ό,τι βλέπω αποκρούει ο τερματοφύλακας του Όφη και στην επαναφορά σκοράρει ο παίκτης, δεν πρόλαβα να δω ποιος είναι, του Λεβαδιακού και κάνει το 1-2. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων βρισκόμαστε. 8 λεπτά περίπου κοίταγε, μάλλον έκανε να δούνε μια φάση στο VAR. Δεν τα λες και λίγα. Βόλος Άρης 1-2, τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Θυμίζω τελικό Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδο 117-76. Ο Ζέγκοβιτς είναι αυτός που πετυχαίνει το 1-2 για τον Όφη, αφού αποκρούει ο Χριστογιώργος με τα πόδια και έρχεται ο Ζέγκοβιτς και παίρνει το ριμπάουντ και κάνει το 1-2. Λοιπόν, τέλος για το πρώτο μέρος, θα πάμε στο δεύτερο κουτσουρεμένο σε λίγο με ρεπορτάζ, θα μιλήσουμε για το τέρμι των Αιωνίων με Κώστα Σαμοθράκη, θα μιλήσουμε και με τον Γιώργο Τσαμπά. Και έτσι θα σας αφήσουμε, μείνετε εδώ συντονισμένοι, ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: 1943 Intervetten Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!

0: σε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΒΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου,

0: πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική?
5: Με τραγανή ζύμη,
4: πλούσια σε υλικά
5: και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
5: Αγνά υλικά,
4: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
5: φροντίδα και μεράκι
4: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
5: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή έλατε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
8: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά. Ζάλες,
9: βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
10: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: Ούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Χοντό Center. Ο καλύτερο προορισμό για καλλιντικά και είδη καθημερινή περιποίηση. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμε σώματο, σαπούνια, βαφέ, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινή περιποίηση για όλη την οικογένεια. Μοναδικέ προσφορέ πάντα στι καλύτερε τιμέ. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61, Λαμία. Τηλέφωνο 2231 51 061. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
6: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
6: Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, το πρωί
7: αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Ακούτε 98 στα FM.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία, 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ανθρώπου που έχει οδηγηθεί σε απόλυτο τέλμα και στην απόφαση κατάληψης ενός παθητικού εαυτού και της υιοθέτησης μιας διαφορετικής, πιο ενεργητικής συμπεριφοράς. Σε μορφή απόλυτα γυμνής και ειλικρινούς εξομολογήσεις, ο αφηγητής αναλύει διεξοδικά όλα τα συναισθήματα, ανακαλεί όλες τις καταπιασμένες αναμνήσεις και μας αφήνει να καταλάβουμε πολλά περισσότερα από αυτά που περιγράφονται. Ομό, αλλά αναπάντεχα συγκινητικό, αυτό το πορτρέτο της ενδοικογενειακής κόλασης δίκαια τιμήθηκε με το βραβείο Στρέγκα και μεταφράζεται ήδη σε πάνω από 30 γλώσσες. Η επέτειος του Αντρέα Μπαγιάννη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος σε μετάφραση Δήμητρα Στότση.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Στο Πεκίνο στραμμένα τα βλέμματα του πλανήτη, καθώς οι δύο ισχυρότεροι ηγέτες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομολογός του Σι Τσιπίνγκ, ετοιμάζονται για την αυριανή κρίσιμη συνάντηση κορυφής. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα, έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία, με την τελευταία να έχει πραγματοποιηθεί πάλι από τον Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία το 2017. Στο επίκεντρο των συνομιλιών του, στο διεθνές εμπόριο, η Ταϊβάν και ο πόλεμος στο Ιράν. Εν τω μεταξύ, Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την Κίνα στρατηγικό συνεργάτη και στενοφύλλο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Την παρέτησή της από κάθε κομματική ιδιότητα από τη Νέα Δημοκρατία υπέβαλε νωρίτερα στον πρόεδρο του κόμματος Κυριάκο Μητσοτάκη, πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη Ιωάννα Γκελεστάθη. Στην ανακοίνωσή της ανέφερε πως οι εξέλιξεις των τελευταίων ημερών δεν μου άφησαν άλλη επιλογή από αυτήν της διαφύλαξης, της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόληψής μου. Από καιρού προσθέτει πως όφυλα να έχω αντιληφθεί το πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα. Κόντρα Κυριάκου Πιερακάκη και Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή για την Οικονομία και την Τροπολογία που αφορά τη ΔΕΗ. Ο Υπουργός Οικονομικών, μιλώντας για τη ρύθμιση, τόνισε πως για πρώτη φορά θεσπίζεται ένα σαφές και λειτουργικό πλαίσιο. Ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης κατήγγειλε πως η ΔΕΗ αξιοποιεί την κρίση δίχως να υπηρετεί το δημόσιο και κοινωνικό της ρόλο. Εφόλης της ύλης κριτικής στην κυβέρνηση, άσκησε από το βήμα της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος έκανε λόγο για επικίνδυνη κυβέρνηση και κρυπτόμενο και πολλαπλά εκβιαζόμενο πρωθυπουργό. Να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ, ζητούν ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ με αφορμή την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Εξαιρετικά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας της 17χρονης που έπεσε χθες στο κενό από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, μαζί με τη συνομήλικη φίλη της που έχασε τη ζωή της. Προσωρινά κρατούμενος ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στο διεθνή χώρο και πάλι, στη Γερμανία, κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών απήγγειλε σε παιδίατρο η εισαγγελία του Potsdam στο Βραδεβούργο. Περιλαμβάνονται περιπτώσεις βιασμών και βαριά σεξουαλικής κακοποίησης, πολλές εκ των οποίων διαπράχθησαν μάλιστα σε νοσοκομεία εν ώρα υπηρεσίας. Ο 45χρονος παιδίατρος συνελήφθη τον περασμένο Νοέμβριο μετά την καταγγελία μητέρας για κακοποίηση του παιδιού της στην κλινική του Ρότενο. Στην αθλητική επικαιρότητα, με τη διεξαγωγή της πέμπτης αγωνιστικής συνεχίζουν τα play-offs στη Super League. Σε εξέλιξη στο Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ενώ ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας, και στις δύο αναμετρήσεις τα σκορ είναι 0-0. Για την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 10 τη Βαλένθια στην Ισπανία, στο 5ο και καθοριστικό παιχνίδι το play-off, με τον νικητή να παίρνει το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9. Τίτλοι ειδήσεων 8:30. Μικρόφωνο τώρα εκτάκτος στην Έλενα Χατζιωάννου. Thank you.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!

10 λεπτά μετά τις 8, ακούτε τον Αθήνα 84 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής εκτάκτος στην θέση της Αριστεία Γιάννου, η Έλληνα Χατζιωάννου. Στην τελική ρύθμιση του ήχου μαζί μας είναι η Μαρία Δασκαλάκη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Πέμη Παναγοπούλου. 213-09-09-100 το τηλεφωνό μας. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα από το Viber, πληκτρολογείτε 69-48-984-984.

Αναγνωρίσιμος ο ήχος της κιθάρας του Κάρλος Σαντάνα από το 1994. Το κονσέρτο του Ρανχουέθ, αυτό το κλασικό μουσικό θέμα του Κάρλος, του Χωακίν Ροδρίγο, που το ακούμε συνήθως με κλασική κιθάρα παιγμένο. Καμιά φορά μας φανερώνεται κάτι, μια στιγμή που σπάνια προσέχουμε, σαν έκπληξη, κάτι σαν δώρο από εκείνα τα πολύτιμα που μέχρι τότε δεν αναγνωρίζαμε την αξία τους.

ωστόσο, σε τέτοιες συνθήκες μην ξεχνάμε ότι συχνά πρώτος φανερώνεται ο φόβος. Καμιά φορά ο φόβος γίνεται γιορτή μέσα σε φώτα που άλλοτε χαμηλώνουν και άλλοτε τυφλώνουν.

Σαν σήμερα το 1988 φεύγει από τη ζωή ο Τσετ Μπέικερ, ένας σπουδαίος δημιουργός της τζαζ, ένας σπουδαίος τραγουδιστής της τζαζ και βεβαίως ένας σπουδαίος τρομπετίστας. Και ακούγοντας τον Τσετ Μπέικερ αισθάνεται κανείς, ειδικά αν είναι θλιμμένος, ότι βρίσκεται σε ένα υγρό περιβάλλον. Από αυτά που βλέπουμε στις ταινίες, πάντα η υγρασία έχει κάτι το δραματικό και κάτι το μελαγχολικό στις ταινίες, αν το προσέξετε, και κυρίως η υγρασία το βράδυ φυσικά. Και είναι σαν να βγαίνει αυτός ο ήχος μέσα από ένα περιβάλλον, είτε ανοιχτό χώρο είτε κλειστό, όπου αυτό που κυριαρχεί είναι ο καπνός. Και ενδεχομένως μια υπόσχεση.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουρής.

0: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μου.
1: Ράδιο Ρούμελι News 95,1.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50. 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμε.

0: 1984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Κρίσιμη και καθοριστική για μια σειρά ζητημάτων χαρακτηρίζεται η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα. Αύριο στις 5 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπινγκ. Τα διακυβεύματα της συνάντησης των δύο ηγετών χαρακτηρίζονται υψηλά και εκτείνονται από τις διμερείς εμπορικές σχέσεις των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη έως τον πόλεμο στο Ιράν και την κατάσταση στην Ταϊβάν. Σημειώνεται ότι πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία, με την τελευταία να έχει πραγματοποιηθεί πάλι από τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία. Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την Κίνα στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Εν τω μεταξύ, η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών απέρριψε οριακά σήμερα ένα ψήφισμα που διέταζε την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων που εμπλέκονται στον πόλεμο με το Ιράν, καθώς η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων αρνήθηκε να περιορίσει τις στρατιωτικές εξουσίες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Εχμές του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή κατά του Κουβέιτ για την παράνομη, όπως τη χαρακτήρισε, επίθεση σε ιρανικό σκάφος και τη σύλληψη τεσσάρων Ιρανών στον Περσικό κόλπο και ζήτησε την άμεση απελευθέρωσή τους. Επίσης, ο Αραγτζή ανέφερε ότι η Τεχεράνη επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να απαντήσει. Παράνομη κρίθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών η μηνιαία χρέωση ύψους 80 λεπτών σε καταθετικούς λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας, η οποία μετέτρεψε χιλιάδες τραπεζικούς λογαριασμούς σε λογαριασμούς προνομίων. Για απόφαση σταθμό κάνει λόγο η Εκπιζώη, η οποία προσέφυγε σε βάρος της Εθνικής Τράπεζας. Η απόφαση κρίθηκε από το δικαστήριο άμεσα εκτελεστή. Βολές κατά της κυβέρνησης από τον πρώην πρόεδρο της ΑΔΕ Χρήστο Ράμο. Μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο σε εκδήλωση με θέμα «Ανοχήρωτη δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση», ο κύριος Ράμος αναφέρθηκε σε μια γενικευμένη διαφθορά και σε μια αυταρχική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Επίσης χαρακτήρισε ως κορυφή του Παγόβουνου την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ο διοικητής της ΕΥΠ, ζητούν ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών. Στη Βρετανία, ο Υπουργός Υγείας, Wes Streeting, ένας από τους βασικούς πολιτικούς αντιπάλους του Κιρ Στάρμερ, ενδέχεται να κινήσει αύριο τη διαδικασία αμφισβήτησης του Πρωθυπουργού και να διεκδικήσει την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και την Πρωθυπουργία. Νωρίτερα σήμερα, ο Στάρμερ εμφανίστηκε μαχητικός μετά την παραδοσιακή ομιλία στο Κοινοβούλιο του Βασιλιά Καρόλου, ο οποίος παρουσίασε τις νομοθετικές προτεραιότητες της κυβέρνησης κατά τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι δεν θα παρνηθεί τις εργατικές αξίες του, επικρίνοντας εκείνους που υπερασπίζονται, όπως είπε, μια πολιτική μνήση κακίας και διχασμού. Το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των ελληνικών οικοκυριών στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 3,3% το τέταρτο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, πετυχαίνοντας τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα ο οργανισμός. Κινητήριες δυνάμεις αύξησης του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου στις αποδοχές των εργαζομένων, με τον οργανισμό να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Η επίδοση της Ελλάδας καθίσταται ακόμα πιο σημαντική αν ληφθεί υπόψη ότι στο σύνολο των χωρών μελών του ΟΣΑ η αύξηση κινήθηκε μόλις το 0,7%, όπως αναφέρει ο οργανισμός. Την παραίτησή της από τη Νέα Δημοκρατία υπέβαλε νωρίτερα με επιστολή της προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη η πρώην Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη Ιωάννα Γκελεστάθη. Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών δεν μου άφησαν άλλη επιλογή από αυτήν της διαφύλαξης της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόλοιψής μου. Από καιρού όφυλα να έχω αντιληφθεί το πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα, το οποίο προϊόντος του χρόνου ανεπτύχθη μεταξύ της ηγεσίας και μου, αναφέρει μεταξύ άλλων η κυρία Γκελεστάθη σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Εξαιρετικά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας της 17χρονης, η οποία χθες έπεσε στο κενό από τα ράτσα εξαγωγής. News.
2: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
5: Και διαλέγει ο Νίκος Αμούς. 25 λεπτά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
5: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
6: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
5: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
6: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
5: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
6: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
7: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
7: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
8: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
7: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
7: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
9: Γιάννη,
10: έλα!
9: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο, κορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
10: Ναι, ναι.
9: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
10: Τα πάντα.
9: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
10: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
3: Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
12: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Κρίσιμη και καθοριστική για μία σειρά ζητημάτων χαρακτηρίζεται η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα. Αύριο στις 5 ξημερώματα ώρα Ελλάδας, ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του, Σι Τζινπινγκ, ενώ τα διακυβεύματα της συνάντησης των δύο ηγετών χαρακτηρίζονται υψηλά και εκτείνονται από τις διμερείς εμπορικές σχέσεις των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη μέχρι τον πόλεμο στο Ιράν και την κατάσταση στην Ταϊβάν. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα, έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία, με την τελευταία να έχει πραγματοποιηθεί πάλι από τον Αμερικανό Πρόεδρο κατά την πρώτη του θητεία. Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την Κίνα στρατηγικό συνεργάτη και στενοφύλλο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Η ηγερουσία των ΗΠΑ απέρριψε οριακά σήμερα ένα ψήφισμα που διέταζε την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων που εμπλέκονται στον πόλεμο με το Ιράν, καθώς η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων αρνήθηκε να περιορίσει τις στρατιωτικές εξουσίες του Προέδρου Ντόναλντ. Εχμές του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή κατά του Κουβέιτ για την παράνομη, όπως τη χαρακτήρισε, επίθεση σε Ιρανικό σκάφος και τη σύλληψη τεσσάρων Ιρανών στον Περσικό κόλπο, ενώ ζήτησε την άμεση απελευθέρωσή τους. Ανέφερε πως η Τεχεράνη επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να απαντήσει. Παράνομη κρίθηκε από το πόλι Μελές Πρωτοδική Αθηνών η μηνιαία χρέωση ύψους 80 λεπτών του ευρώ σε καταθετικούς λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας, η οποία μετέτρεψε χιλιάδες τραπεζικούς λογαριασμούς σε λογαριασμούς προνομίων. Για απόφαση σταθμό, κάνει λόγο η ΕΚΠΙΖΟ, η οποία προσέφυγε σε βάρος της τράπεζας. Η απόφαση κρίθηκε από το δικαστήριο άμεσα εκτελεστή. Βολές κατά της κυβέρνησης από τον πρώην πρόεδρο της ΑΔΕ, Χρήστο Ράμο, μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο σε εκδήλωση με θέμα ανοχήρωτη δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση. Ο κ. Ράμος αναφέρθηκε σε μια γενικευμένη διαφθορά και σε μια αυταρχική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Χαρακτήρισε ως κορυφή του παγόβουνου την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλες και ο διοικητής της ΕΥΠ, ζητούν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Την παρέτησή της από τη Νέα Δημοκρατία υπέβαλε το απόγευμα με επιστολή της προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πρώην Ταμεάρχης Προστασίας του Πολίτη, Ιωάννα Γκελεστάθη. Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών δεν μου άφησαν άλλη επιλογή από αυτήν της διαφύλαξης αξιοπρέπειας της τιμής και της υπόλοιψής μου. Από καιρό όφυλα να έχω αντιληφθεί το πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα, το οποίο προϊόντος του χρόνου ανεπτύχθη μεταξύ της ηγεσίας και μου, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή της. Η αποχή κυριάρχησε στις φετινές φοιτητικές εκλογές, τις οποίες μεταξύ των παρατάξεων υπήρξε ανταλλαγή καταγγελιών για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα ή σχολές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, Τζάμπολ Pro League στην Ισπανία, όπου ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στο 5ο καθοριστικό αγώνα για την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίκα. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι και απέκτησε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League μετά την ισοπαλία 1-1 του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Νωρίτερα ο Λεβαδιακός επικράτησε με 3-2 του Όφη, ενώ ο Άρης νίκησε με 2-1 το Βόλο. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, επόμενη ενημέρωσή σας στις 11, μικρόφωνο στην Άνση Αγγελοπούλου.
0: Αθήνα 984.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Πάμε ότο έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε ότο έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
2: Ότο έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
4: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
5: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
4: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
5: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
4: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
5: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
4: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
5: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
6: Μισή λεπτά ξεκίνησαν οι ομάδες με 2,5 λεπτά. Πραγματικά με μια μηχανία, με μια νευρικότητα. Κάτι που φέρε το σκορ στο απόλυτο 0 και για τις δύο ομάδες, ενώ ο Μπαντιό ευστοχή στην πρώτη βολή 3-0. Μπρανκού Μπαντιό και επικρατεί αρκετά ισχυρή ησυχία στην Ρόι Γκαρινά για τις βολές. Να το πούμε αυτό. 3-0 παραμένει. Δεν ξέρω γιατί καθυστέρησαν να δώσουν την μπάλα στον Μπρανκού Μπαντιό οι διαιτητές. Σε κάθε περίπτωση ο ίδιος θα εκτελέσει και δεύτερη βολή και θα ευστοχίσει. 4-0. Δεν είναι καλό το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού σίγουρα όσον αφορά στην επίθεσή του. Ο Τζέριαν Γκραντ ενεργοποιείται και μπαίνει στο παρκέ της Τζέι Σόρτ. Ο Γκραντ, ο οποίος τώρα θα δώσει τον Αν που θα εκτελέσει για τρεις, είναι άστοχος. Και η Βαλένθια ξαναπαίρνει την μπάλα. Μοντέρο σταμάτησε τρίπλα, εκτελεί για τρεις, ο Κοστέλο είναι άστοχος. Το παιχνίδι της Βαλένθια, η αλήθεια είναι, έχει πολύ μεγάλη ταχύτητα. Περιέχει ουσιαστικά βασίζεται σε επιθέσεις που διαρκούν το πολύ 6 με 7 δευτερόλεπτα. Και έχει πολλές προσπάθειες από τα 6,75. Αστόχησε νωρίτερα βέβαια ο Κοστέλο. Ο Όσμαν τώρα φαίνεται να υπάρχει επαφή για μαρτυρίες. Η Βαλένθια πάντως παίρνει την κατοχή, πάρα λίγο να χάσει την μπάλα ο Τέιλορ, ο οποίος τώρα άλλαξε για λίγο με τον Rivers. Ο Κοστέλ, ο Τέιλορ θα φτάσει μέχρι το lay-up 6-0. Τα 6 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα, το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού δεν είναι καθόλου καλό. Και έχουμε, αν έχω δει καλά, time-out έχουμε στην Ρόι Γκαρίνα. Ο Αργίνα Τάμα δεν περιμένει καν το τηλεοπτικό time-out. Όχι, δεν παίρνει time-out. Ζητώ συγγνώμη. Υπήρξαν νέες αλλαγές. Πέρασε και ο Ρογκαβόπουλος στο παρκέ. Μάλιστα. 5 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα για την πρώτη περίοδο και ο Παναθηναϊκός ψάχνει το πρώτο του καλάθι. Ο Ναν θέλει να πάει μέχρι το lay-up. Έχασε την μπάλα και ο Ναν. Δεν είναι καθόλου καλό το ξεκίνημα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει καθόλου συγκέντρωση στην επίθεση του. Μπαντιό πήρε σκρίνα από τον Rivers. Rivers έδωσε την πάσα. Ο Μπαντιό έχασε το σουτ. Ευτυχώς. Και ο Grant θα πάρει ένα σκρίνα από τον Hayes Davis. Ναν. Προσποιήθηκε ο Ναν. Έφτασε μέχρι το lay-up. Είναι η πρώτη πόντη του Παναθηναϊκού εδώ. Ενώ ο Kenneth Farid έχει επιστρέψει στον πάγκο. Έχει σηκωθεί όρθιος. Δείχνει να πατάει το πόδι του. Ευχόμαστε να είναι έτσι όπως φαίνεται. 6-2. Με το καλάθι του Κέντρικ Ναν. ο Μοντέρο θα δώσει την μπάλα τώρα. Έχουμε αμυντικό φάουλ πάνω από τον Λεσόρ στον Μπράξτον Κι. Ο οποίος έφτασε στο lay-up, παρόλα αυτά δεν θα μετρήσει το γαλάθι. Το φάουλ ήταν χαμηλά. Ο Ναν νωρίτερα έχει χάσει την μπάλα από το χέρι του Μπατιό. Ο Λεσόρ πηγαίνει στον πάγκο. Ναι, τώρα έχουμε το τηλεοπτικό time out. Οπότε θα επιστρέψουμε σε ένα Γιώργο και άμεσα εδώ για τη συνέχεια.
7: Βαλένθια Παναθηναϊκός 6-2. Λάτσιο Ίντερ 0-0 στο 10ο λεπτό στο Ολύμπικο για τον τελικό του Κόπα Ιταλία. Σκοτσέζικο πρωτάθλημα Motherwell Celtic 0-0 στο 13ο λεπτό. Οι Κέλτες είναι στο μείον ένα από την ομάδα του Αλέξανδρου Κιζηρίδη, τη Χάρτς. Και θυμίζουμε ότι την τελευταία αγωνιστική κοντράρο χτυπιούνται για το πρωτάθλημα.

0: και την Γκέλα που έκανε την προηγούμενη αγωνιστική. Είναι με 75 βαθμούς, 79 έχει η πρωτοπόρος ομάδα του Μικέλ Αρτέτα. Πάμε και πάλι πίσω στη Ρόγια Αρίνα και στο παιχνίδι της Βαλένθιας με τον Παναθηναϊκό.
1: Ένα σου τριών πόντων τώρα από τη Βαλένθια, 11-4, με ένα τρίποντο από τον Nathan Rivers, όχι συγγνώμη, τον Σέρχιο Ντελαρέα. Νωρίτερα είχε 2-2 βολές ο Μπράιστον Κι και ένα γαλάζι από τον Ματίας Λεσόρ. Ενώ τώρα ο Ντελαρέα δίνει προβάδισμα 7 πόντων στη Βαλένθια, ο Κέι Ντέιβιτ. Κλείνεται Λεσόρ, έχει πλεονέκτημα εκεί με τον Rivers, θα κάνει φάουλ ο Rivers. Ακριβώς γι' αυτό, για να τον σταματήσει, ο Λεσόρ διαμαρτύρεται πως το φάουλ έχει γίνει στην προσπάθειά του. Εδώ και θα μπορούσε να κάνει για τσάλεντ ο Ριγκίνα Ταμάν. Ναι. Και νομίζω οι διαιτητές πάνε προς τη γραμματεία και διαμαρτύρεται ο Ριγκίνα Ταμάν. Ο Λοτερμόζερ πάει να τον ηρεμήσει. Ενώ υπάρχει, πρέπει να υπάρχει talent, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Οι διαιτητές πάνε στο replay, ναι. Ο Ιργκίνα Ταμάν έχει κάνει talent. Όπως ανέφερα, έχει πολλές πιθανότητες να το κερδίσει αυτό. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση, την ώρα που του κάνει το foul ο Rivers στον Λεσόρ, ο Λεσόρ δεν τριπλάρει άλλο. Ουσιαστικά πάει μέχρι το τέλος και τελειώνει τη φάση. Οπότε αν αυτό, αν ο Ριγκίνα Ταμάν κερδίσει αυτό το challenge, σημαίνει ότι το σκορ μειώνεται στο 11-6, μειώνει τη διαφορά στους 5 και έχει και μια εξτραβολή ο Ματίας Λεσόρ. Και έχουμε χαμηλά το δίνουν οι διαιτητές.
0: Ανοίγει το σκόρ Ίντερ στον τελικό με τη Λάτσιο. Λάτσιο Ίντερ 0-1. Η ομάδα του Κριστιαν Κίβου προηγείται με τον Μάρκους Τουράμ στο 14ο λεπτό. Λάτσιο Ίντερ 0-1. Συνεχίζεις, Γιώργο Ιωάννου.
1: Μάλιστα, το φάουλ έχει δοθεί χαμηλά. 4 λεπτά ακριβώς μας χωρίζουν από τη λήξη της πρώτης περίοδου. Και τώρα ο Ναν κλείστηκε για λίγο. Γκραντ θέλει να πάει μέχρι μέσα με ραχιές δρίπλες. Την μπάλα παίρνει ύψος. Φάουλ έχει σφυριχτεί πάνω από τον Ντάριους Τόμσον στον Τζέριαν Γκραντ. Βεβαίως είναι φάουλ. Βεβαίως είναι φάουλ. Το χέρι του Ντάριους Τόμσον πηγαίνει ακριβώς πάνω σε αυτό του Τζέριαν Γκραντ. Και τώρα ο Γκραντ θα πάρει κι άλλο, θα πάρει φάουλ και θα το πάρει πάνω στην προσπάθεια. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Είναι το τέταρτο ομαδικό της Βαλένθια. Όχι, το έχει κάνει ο Ντελαρέα. Ναι, είναι το τέταρτο ομαδικό. Όχι, δεν είναι πάνω στην προσπάθεια. Χαμηλά. Χαμηλά το έχουν σφυρίξει οι διαιτητές στο φάουλ.
0: Ανοίγει το σκόρι Motherwell απέναντι στη Celtic. Motherwell Celtic 1-0 με τον Watt στο 17ο λεπτό. Hearts Falkirk 0-0. Rangers Hibernia 0-1 στο 17ο λεπτό. Όλα τα παιχνίδια συνεχίζει, Γιώργο Ιωάννου.
1: Καλάθι από τον Hayes Davis για το 11-6. Μειώνει στους 5 ο Παναθηναϊκός και παίρνει και το rebound μετά το άστοχο τρίποντο από τον Darius Thompson. Έχει ευκαιρία να μειώσει τώρα το τριφύλι. Hayes Davis πολύ κακό σούτ από την περιφέρεια. Και η Βαλένθια θα τρέξει τώρα. Η μπάρα δεν θα πέσει στο καλάθι ευτυχώς. Μετά το layup του Key. Και ο Παναθηναϊκός ξανά με την κατοχή. 2-55 για την λήξη της πρώτης περίοδου. 11-6 το σκορ. Ναν. Γκραντ, η πάσα για τον Λεσόρ, κάτω καλάθι αυτός, θα σηκωθεί. Δεν θα σκοράρει ούτε ο Ρογκαβόπουλος, φάουλ πάνω στον Ρογκαβόπουλος φυρίζουν οι διαιτητές. Διαμαρτύρεται και ο Λεσόρ ότι έχει γίνει φάουλ πάνω στον ίδιο. Το φάουλ έχει σφυριχτεί σε κάθε περίπτωση και είναι βολές για τον Παναθηναϊκό και συγκεκριμένα για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Νωρίτερα ο Χέις Ντέιβις με ένα fade away shoot μείωσε σε 16 τη λήξη του χρόνου επίθεσης κιόλας.

0: 11-6-2-43. Και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Ρογκαβόπουλος, μέσα η πρώτη. 12-6. Συγγνώμη, 11-7. 11-7. Μειώνει ο Παναθηναϊκός 4 και έχει την ευκαιρία να μειώσει σε απόσταση ενός τρυπόντου. Ρογκαβόπουλος παίρνει τις ανάσες του και ετοιμάζεται για τη δεύτερη ελεύθερη βολή. Εκτελεί έστοχος. 11-8. Τους τρεις η διαφορά με ένα μικρό 4-0 από τους πράσινους. Ο Τόμψον για τον Τελαρέα. Τελαρέα. Για ο Πραντίγια, εδώ σκρίνει επιθετικό φάουλ του Πραντίγια. Η μπάλα ξανά για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ναι. Φάουλ από τον Πραντίγια λοιπόν. Κατοχή και πάλι για τους πράσινους. Που έχουν ευκαιρία να χτίσουν ένα μικρό σερί και να πλησιάσουν ακόμη περισσότερο τη Βαλένθια. Ο Γκραντ πήρε την μπάλα και το οργανώνει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ο Γκραντ για τον Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις μέχρι μέσα θα στοχίσει rebound ο Κοστέλο. Και τώρα ο Τέιλορ, Κάμερον Τέιλορ για τον Κοστέλο που θα εκτελέσει για τρεις εύστοχος. Διπλασιάζει τη διαφορά επί της ουσίας. Από τους τρεις την πηγαίνει στους έξι.
1: Στο Πόλο, Μπρέσι, Ολυμπιακός 7-8. Περνούν μπροστά οι Ερυθρόλευκοι στο τέταρτο λεπτό της τρίτης περίοδου. Συνεχίζει Γιώργο Ιωάννου.
0: 1-48. Δεσόρ με τον Κοστέλο πήγε μέχρι μέσα αλλά δεν σκόραρε. Ο Ντελαρέα και τώρα ο Κάμερον Τέιλορ. Κάμερον Τέιλορ θα πάρει ένα σκρίν, θα πάει μέχρι μέσα. Ντελαρέα, Κοστέλο για τρεις, είναι άστοχος και ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να τρέξει. Ναν, θα το πάρει ο Ναν, θα πάει μέχρι μέσα ο Ναν. Θα σηκωθεί πιθανότατα με φάουλ αλλά έρχεται ο Λεσόρ και τελειώνει τη φάση. 14-10. Μειώνει στους 4 ο Παναθηναϊκός. Ο Τόμψον και τώρα ο Ντελαρέα. Τόμψον, ελεύθερος ο Πραντίγια. Εκτελεί για τρεις, ευτυχώς έξω. Rebound ο Ρογκαβόπουλος. Και ο Ναν δίνει την μπάλα στο Γκραντ. Ντέριαν Γκραντ. Πάει ο Λεσόρ και του δίνει screen στα δεκτυά. Γκραντ σταμάτησε τρίπλα. Λεσόρ έδωσε την μπάλα στο Ρογκαβόπουλο. Χέις Ντέιβις θα εκτελέσει για τρεις, είναι άστοχος. Μάχη για το rebound, μπάλα Βαλένθια. Φωνές από τον Ρογκαβόπουλο στον Αταμάν να κάνει challenge. Δεν ξέρω αν θα το κάνει. Δεκατέσσερα-δέκα το σκορ.
1: Να πούμε για την Premier League, Manchester City Crystal Palace 0-0 στο 23ο λεπτό, για τη League 1. Μπρες Στρασβούργο νωρίτερα 1-2 τελικό αποτέλεσμα. Λανς Παρίς Σεζερμέν, το ντέρμπι κορυφής της γαλλικής λίγκας, στο 24ο λεπτό χωρίς σκόρη η αναμέτρηση. Στο συνέξιν η Παριζιάννη από τους Λανουά.
0: Ένα σούτ τριών πόντων τώρα από τη Βαλένθια, είναι άστοχο στη λήξη. Ένα follow και άλλο follow άστοχο, λήξη στην πρώτη περίοδο. Ο Πραντίγια δεν τα κατάφερε, ούτε και ο Μοντέρο. 14-10 το σκορ για τους Ισπανούς. Επιστρέφουμε σε ένα Γιώργο.
1: Μάλιστα, για το κύπελο Ιταλίας, Λάτσιο Ίντερ 0-1 στο 22ο λεπτό. Αυτό γκολ τελικά χρεώθηκε το γκολ της Ίντερ του Μάρουσιτς. Προηγούνται οι πρωταθλητές Ιταλίας στο 22ο λεπτό. Η Μπρέσια εσοφαρίζει τον Ολυμπιακό για το πόλο ανδρών στο Champions League για τη δεύτερη φάση. 8-8 είναι το το παιχνίδι στο τέταρτο λεπτό της τρίτης περίοδου. Νόβι Βελιγραδίου Μπαρτσελονέτα στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, 9-10 στο πρώτο λεπτό της τέταρτης περίοδου.

0 στα 7 τρίποντα έχουν οι πράσινοι. Το ότι το σκόρ είναι χαμηλό ευνοεί θεωρητικά πάντα την ελληνική ομάδα, αλλά πρέπει να είναι πιο εύστοχοι οι πράσινοι από τη γραμμή του τρυπόντου.

0: Στο ποδόσφαιρο τώρα, ο Ολυμπιακός, μια στροφή πριν από το φινάλι τη σεζόν, βρέθηκε στο συν 2 από τον ΠΑΟΚ και είναι πιο κοντά στη δεύτερη θέση μετά και την νίκη που πέτυχε επί του Παναθηναϊκού με 1-0 με γκολ του Ροντινέη. Μετά και τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ την περασμένη Κυριακή, όλο το ενδιαφέρον στις αγωνιστικές που απέμειναν είναι η κατάληψη της δεύτερης προνομιού θέσης που διεκδικούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. Πλέον με μια αγωνιστική για να ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν, οι Πειραιώτες έχουν το προβάδισμα επί του κεφάλου του Βορρά, καθώς μετά την νίκη τους επί του Τριφυλλιού και την ισοπαλία του ΠΑΟΚ στην Τούμπα από την ΑΕΚ, είναι πλέον μόνη στη δεύτερη θέση και στο συν 2. Την Κυριακή ο Ολυμπιακός παίζει στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην απονομή του τίτλου στην ΑΕΚ, και για να κατακτήσει το εισιτήριο για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League και να μην έχει το μυαλό του στο μάτς της Λεωφόρου, εκεί που ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό, θέλει την νίκη. Τον στόχο του θα τον πετύχει και με οποιοδήποτε αποτέλεσμα, αρκεί να μην κερδίσουν οι Θεσσαλονικείς. Πάμε και πάλι πίσω στο παιχνίδι της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό.
1: Κατοχή για τη Βαλένθια και παίρνει φάουλ από τον Χουάν Τζερνάν Γκόμεθ ο Μοντέρο. 14-10. Η κατοχή είναι για την Βαλένθια. Ο Μοντέρο λοιπόν είναι σε επαναφορά. Μοντέρο αργεί. Εδώ στην πάρα στον Μουρ. Μουρ με τον Ερναγκόμεθ. Ο Μουρ θέλει να πάει μέχρι μέσα, αλλά δεν τον αφήνει ο Ερναγκόμεθ. Τελειώνει άσχημα τη φάση ο Μουρ. Και η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Ο Γκραντ. Ανεβαίνει ο Ναν, παίρνει την μπάλα. Ο Όσμαν θέλει να το σκριν. Το παίρνει ο Ναν. Ο Όσμαν. Ο Ναν. Κάποιος θα πρέπει να το πάρει το σου. Θα το πάρει από μακριά ο Κεντρικ Ναν. Να το και το πρώτο τρίποδο για τον Παναθηναϊκό που μειώνει στον πόντο. 14-13. Ξεκινάει καλά με ένα τρίποδο ο Παναθηναϊκός, στο πρώτο του τρίποδο στην αναμέτρηση. Στου τριών πόντων από τον Παντιό, άστοχο για τη Βαλένθια. Η μπάλα στα χέρια του Χουάντσο. Και ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να πέρασει και μπροστά. Ο Γκραντ θα τελειώσει τη φάση, θα την τελειώσει. Και έχουμε το πρώτο προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι, 15-14. Η πάσα εδώ για τον Σακό, θα δώσει ξανά προβάδισμα στη Βαλένθια. Ο σέντερ των Ισπανών, ο Σακό, μετά την ασίστ του Μοντέρο. 16-15. Ναν. Θέλει να πάει μέχρι μέσα, θα πάρει φάουλ. Ο Κέντρικ Ναν, αν δεν κάνω λάθος, το έχει πάρει, είναι. Το έχει πάρει... Όχι. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι επιθετικό. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Ναι. Επιθετικό φάουλ. Επιθετικό φάουλ χρεώθηκε λοιπόν στον Κέντρικ Ναν. Και ο Κάμερον Τέιλορ κατεβάζει την μπάλα για τη Βαλένθια. Η προσπάθεια από τον Σακό άστοχη, αλλά ο Πραντίγια παίρνει το rebound, κλέψιμο από τον Παναθηναϊκό στον ευνηδιασμό, να τελειώνει με lay-up, αντικανονικό στόπ από τον Τέιλορ. Καλάθι για τον Παναθηναϊκό, 17-16 μπροστά η πράσινη. Έβαλε πολύ έξυπνα το χέρι του Όσμαν και η Βαλένθια έχει την κατοχή. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι με την επιστροφή, γιατί έχω επιστροφή ήχου. Βαλένθια Παναθηναϊκός, 16-17. Μοντέρο, εδώ στην Πάρσον Κι και αυτό στο Παντιό.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Η ώρα είναι 10:30.
6: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
0: Πρωταθλήτρια Σκωτίας. Συνεχίζει Γιώργο Ιωάννου.
1: Έχουμε μπλοκ υπέρ του Παναθηναϊκού και αμέσως μετά μπλοκ και της Βαλένθια. Χέρι του Γκραντ πάνω στην μπάλα. Πάλι για τη Βαλένθια αν δεν κάνω λάθος. Θα έπρεπε στον πάγκο ο Τζέριαν Γκραντ. Ναι, βάλε το χέρι του. Είχαμε δύο πολύ καλές άμυνες. Μία από τον Ρογκαβόπουλο και μία από τον Σακό. Και έχουμε βολές. Δεν ήταν χέρι πάνω στην μπάλα. Έβαλε... Έκανε φάουλ πάνω στην προσπάθεια και ο Σακό εκτελεί βολές. Μέσα η πρώτη. 20-17 για τη Βαλένθια. Braxton Key. 2-2. Ο Key δίνει προβάδισμα 4 στη Βαλένθια. Έχει 4-4 βολές μέχρι τώρα. Και ο Σόρτς θέλει να πάει μέχρι μέσα. Θα σηκωθεί. Ούτε με το follow δεν μπορεί ο Λεσόρ. Και ο Κι θέλει να τρέξει. Θα φτάσει στο layup, θα τελειώσει τη φάση. Και θα ανεβάσει τη διαφορά στους 6, αναγκάζοντας τον Εργίνα Δαμάν να καλέσει time out. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει λίγο το ρυθμό του. Η Βαλένθια δείχνει να πηγαίνει το παιχνίδι εκεί που θέλει η ίδια μέχρι τώρα. Σε κάθε περίπτωση τα πράγματα έχουν δυσκολέψει. Επιστρέφουμε σε έναν Γιώργο και άμεσα εδώ για τη συνέχεια.
0: Βαλένθια Παναθηναϊκός 23-17 στο 4ο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Για το Κόπα Ιταλία, για τον τελικό του Κόπα Ιταλία, Λάτσιο Ίντερ 0-1 στο 31ο λεπτό με το αυτογκόλ του Άνταμ Μάρουσιτς. Οι Νερατζούρι προηγούνται από το 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Για το Πόλο, Μπρέσι Ολυμπιακός 8-11 στο 3ο λεπτό της 4ης περίοδου. Σημαντικό προβάδισμα έχουν οι Ερυθρόλευκοι με 3 γκολ διαφορά. Για το κύπελο Σερβία στο ημίχρονο, Ερυθρός Αστέρας Βοηβοντίνα 0-2. Για το πρωτάθλημα Σκωτίας, Motherwell Celtic 1-0 στο 34ο λεπτό. Rangers Hibernian 0-1. Hearts Falkirk 1-0. Έτσι όπως είναι τα αποτελέσματα, η Hearts είναι πρωταθλήτρια Σκωτίας μετά από 40 χρόνια από σήμερα. Αν παραμείνει έτσι το αποτέλεσμα στο Motherwell και δεν αντιδράσει η Celtic. Ανοίγει το σκορ στο Manchester City Crystal Palace 1-0 στο 32ο λεπτό με τον Σεμένιο. Και πάλι πίσω στην Ρόι Γκαρίνα.
1: 23-17. Έβγαλε άμυνα η Βαλένθια. Έχασε την μπάλα. Ένα λάθος του Όσμαν. Και ο Τέιλορ θα φτάσει μέχρι το lay-up για να ανεβάσει τη διαφορά στους 8 για τους Βαλενθιάνους. 25-17. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει ρυθμό. Κυρίως στην επίθεση του. 6 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα μας χωρίζουν από το ημίχρονο. Ρογκαβόπουλος από τις 45 μοίρες. Άστοχος, rebound, ο Κι. Τα πράγματα δεν εξελίσσονται καθόλου καλά μέχρι τώρα για τον Παναθηναϊκό. Μοντέρο είναι με τον Χουάντσο απέναντι του. Ο Κι είναι με τον Σόρτς. Τι πήγε να κάνει ο Κι? Έκανε λάθος και ο Παναθηναϊκός θα τρέξει με τον Όσμαν που θα πάει μέχρι το lay-up. Φάουλ του Κι. Βολές για τον Τούρκο forward του Τριφυλιού. 25-17. Ο Όσμαν έχει ευκαιρία να μειώσει διαφορά στους 6. Αν κάνει 2 στους 2. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε αγωνιστεί 3 φορές από το γήπεδο, αυτή σήμερα είναι η 4η. Ο Μοντέρο πήγε στον πάγκο, όπως και ο Ντάριος Τόμσον. Και ο Τσέντι Όσμαν ετοιμάζεται να εκτελέσει την πρωτοβολή. Να πούμε πως ο Παναθηναϊκός έχει παίξει 3 παιχνίδια μέχρι τώρα, αυτό είναι το 4ο. Έχει 2 νίκες και 1 ήττα, ενώ ο Όσμαν αστοχεί στην πρωτοβολή. 5-40 για την ανάπαυλα. 25-17 παραμένει το σκορ. Ο Όσμαν που σουτάρει με 90,5% σε όλη τη φετινή σεζόν. Και σήμερα καλείται να βγάλει και αυτό την προσωπικότητα που έχει και ο Ναν και όλη η ομάδα του Παναθηναϊκού, προκειμένου να μην ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας στην Ευρωλίγκα από απόψε. 25-18 με την δεύτερη βολή του Όσμαν και ο Κι πηγαίνει στον πάγκο για τη Βαλένθια. Ο Ντελαρέα τώρα θα δώσει την μπάλα στον Παντιό, ο οποίος θέλει να τρέξει, θα πάει σε πολύ γρήγορη επίθεση Βαλένθια. Θα εκτελέσει γιατί ο Ρίβερς αν είδα καλά στόχησε, αλλά έχει επιθετικό rebound τη Βαλένθια. Ο Τέιλορ θα δώσει την μπάλα και πάλι στον Ρίβερς που εκτελεί για 3. Ούτε αυτό ευτυχώς. Και ο Χουάντσο πήρε το rebound. Ναν. Θα πάει μέχρι μέσα. Ναν. Η πάσα του στο πουθενά πάει μπάλα στα χέρια του Κοστέλο. Και ο Κάμερον Τέλερ θα δώσει την μπάλα στον Παντιό που εκτελεί για 3 και αστοχή. Η Βαλένθια τρέχει, παρόλα αυτά δεν έχει καταφέρει να ευστοχίσει. Και αυτό έχει σώσει τον Παναθηναϊκό από το να βρεθεί πίσω με διψήφια διαφορά. Σόρτς. Θα δώσει τον Όσμαν. Ναν. Δίνει τον Λεσόρ, είναι με τον Ρίβερς. Ετοιμάζεται για παγίδα ο Τέιλορ. Ο Λεσόρ θα σηκωθεί, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Ο Ντελαρέα. Κάτσε την παρέα ο Ντελαρέα. Έδωσε τον Κοστέλο που θα εκτελέσει για 3. Ούτε αυτό. 25-18 παραμένει το σκορ. Πολύ χαμηλό μέχρι τώρα. 4 και 22 για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ναν δίνει στον Σόρτ που εκτελεί από 45 μοίρες. Και αυτό στο σίδερο. Δεν ξέρω πραγματικά τι έχουν πάθει οι δύο ομάδες. Κάρφωμα από τον Ντελαρέα. Τα πράγματα δεν εξελίσσονται καθόλου καλά. Ανεβαίνει διαφορά στους 9. Και ο Εργίνα Ταμάν καλεί εκ νέου time out. Βλέπει ότι η ομάδα δεν συμπεριφέρεται καθόλου μα καθόλου καλά στην επίθεσή της. 27-18 η Βαλένθια στους 9. Επιστρέφουμε σε ένα Γιώργο και άμεσα εδώ για την συνέχεια του πρώτου ημιχρόνου.
0: Βγάλε. Καθόλου καλά τα πράγματα για την ομάδα του Εργίνα Ταμάν. Είναι στο μείον 9. Χαμηλό σκορ μέχρι αυτή τη στιγμή στη Ροϊκ Αρένα. Μπρέσει Ολυμπιακός στο Πόλο 9-11 στα μέσα της τέταρτης περίοδου. 31 λεπτό στην Premier League. Manchester City Crystal Palace 1-0 με τον κόλ του Σεμινιά. Από το 32 λεπτό η ομάδα του Pep Guardiola προηγείται. Και με αυτό το σκορ είναι στο μείον 2 από την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα. Λανς Παρίς Ζερμένη για τη Λίγκ 1 στο 40 λεπτό. 0-1 με γκολ του Κβίτσα Κβαρατσκέλια προηγούνται οι πρωταθλητές Γαλλίας. Η Manchester City πετυχαίνει και δεύτερο γκολ στο 40 λεπτό.

0: ισοφαρίζει η Celtic με το Maeda. Motherwell Celtic, με συγχωρείτε, 1-1. Εκστασιάζονται οι φίλοι των καθολικών. Πάλι, πάμε και πάλι πίσω στην Ρόη Γαρίνα.
1: Κι άλλο λάθος του Παναθηναϊκού. Τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα. Πρώτη διψήφια διαφορά στο παιχνίδι. Από το κάρφωμα του Μπραντίγια στον εφηδιασμό, 29-18 στα 3-54. Και έχουμε... Τι έχουμε, έχει σταματήσει το παιχνίδι. Και δεν ξέρω τι έχει σφυριχτεί. Οι διαιτητές έχουν πάει προς τη γραμματεία. Το κλέψιμο. Ο Ναν κάτι έλεγε στο διαιτητή. Και το λέει δεν ένα διάλογο να συνεχίζεται. Δεν ξέρω τι έχει δοθεί πραγματικά. 29-18 είναι το σκορ πάντως σε κάθε περίπτωση. Πρώτη διψήφια διαφορά στο παιχνίδι, επαναλαμβάνω, για την Βαλένθια. Υπάρχει μια διαβούλευση με τους διαιτητές, δεν ξέρω τι ακριβώς. Και το λέω γιατί έχει δοθεί τεχνική ποινή. Είδα τώρα σε...
0: Στο μεταξύ έχει βάλει δεύτερο γκολ η Ίντερ με τον Λαοτάρο Μαρτίνες στο 35ο λεπτό. Λάτσιο Ίντερ 0-2, ισχυρό προβάδισμα νίκης για τους Νερατζούρι στον τελικό κυπέλου Ιταλίας. Στο 40ο λεπτό βρισκόμαστε στο Ολύμπικο, Λάτσιο Ίντερ 0-2.
1: Λοιπόν, έχει δοθεί τεχνική ποινή στον Ριγκίνα Ταμάν. Υπάρχουν τώρα και έχει ένα διάλογο. Έχουν ένα διάλογο οι διαιτητές με τον Ναν, με τον Πέδρο Μαρτίνες. Έχει δοθεί τεχνική ποινή πάντως στον Ριγκίνα Ταμάν. Ο Ντελαρέα έχει ήδη πάρει θέση για να την εκτελέσει. Ο Ντελαρέα είναι ο παίκτης που έχει το καλύτερο ποσοστό σε ελεύθερες βολές για τη Βαλένθια, γι' αυτό πήγε. Εύστοχος, όπως είναι αναμενόμενο για τον συγκεκριμένο παίκτη. 30-18. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να συνέλθει. Πρέπει να βρει ρυθμό, ειδικά στην επίθεσή του, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καθόλου, μα καθόλου καλά. Ο Λοτερμόζερ, είδε, περιμένει την μπάλα ο Λοτερμόζερ. Όχι. Υπάρχει μια συνεννοησία στην Ρόη Γκαρίνα αυτή τη στιγμή. Έχουν μπει οι άνθρωποι για να σκουπίσουν το παρχέ. Παραδόξως. ...30-18 λοιπόν, συν 12 για τους Ισπανούς. Ο Παναθηναϊκός έχει την κατοχή. Τώρα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Χέις Ντέιβις δίνει την μπάλα στον Τσέντι Όσμαν. Ο Όσμαν έχει πάνω του σχεδόν κολλημένο τον Ντελαρέα. Ο Όσμαν βρίσκει για λίγο χώρο και εκτελεί για τρεις. Αστοχή. Και ο Τέιλορ παίρνει το rebound. Τέιλορ έδωσε μια πάσα. Ντελαρέα. Έχει το Χουάντσο απέναντί του. Ντελαρέα. Εδώ στην πάση των Τέιλορ που εκτελεί για τρεις. Μέσα. Όλο και χειρότερα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. 33-18. Συν 15 για τους Ισπανούς. Όσμαν. Τον Χέις Ντέιβις που θέλει να σηκωθεί. Χέις Ντέιβις, Όσμαν. Χουάντσο εκτελεί για τρεις. Έρμπολ. Δεν ξέρω πραγματικά αν κάποιος θα μπορούσε να περιμένει χειρότερη δεύτερη περίοδο από τους πράσινους. Φάουλ του Ναν πάνω στον Μπαντιό και υπάρχουν και διαμαρτυρίες από τον πάγκο της Βαλένθια για διαθλητικό, γιατί είδα την κίνηση των ανθρώπων των Ισπανών. Σε κάθε περίπτωση ο Μπρανκούμπα δύο έχει βολές, δεν έκανε κάποιο challenge ο Πέδρο Μαρτίνες για αναβάθμιση. Στον πάγκο ο Κεντρικνάν που έχει τρία φάουλ, άλλο ένα πλήγμα για τον Παναθηναϊκό που έχει συμπληρώσει τα ομαδικά του, η Βαλένθια έχει μόλις ένα. Και στο παρκέ περνάει ο Μάριους Γκριγκόνης και ο Βασίλης Τολιόπουλος. Μπαίνουν δύο παίκτες με πολύ καλό περιφερειακό σουτ, προκειμένου ο Παναθηναϊκός να ξεκολλήσει κάποια στιγμή από τους 18. Παράλληλα ο Μπαντιό ευστοχή στην πρώτη βολή, 34-18. Στους 16 η διαφορά. Μέσα και η δεύτερη από τον Μπαντιό, 35-18. Ο Μπαντιό πηγαίνει στον πάγκο καταχειροκροτούμενος από το κοινό των Ισπανών. Και ο Τζέριαν Γκραντ οργανώνει για τον για τους πράσινους. Ο Γκριγκόνης έδωσε τον Φαρίντ, ο οποίος χώρα, αλλά υπάρχει φάουλ του Κοστέλο πολύ πριν η μπάλα φτάσει στο γαλάθι, οπότε δεν προφανώς θα μετρήσει. Όχι, δεν το έχει βάλει ο Φαρίντ, συγγνώμη, το έχει βάλει ο Λεσόρ το γαλάθι. Παρ' όλα αυτά δεν θα μετρήσει, είναι το πρώτο φάουλ του Κοστέλο στο μάτς. Λεσόρ θέλει να αποστάρει τον Κοστέλο. Έδωσε την μπάλα στον Χέις Ντέιβις, ραχιαία του Χέις Ντέιβις, που προσπαθεί να γυρίσει, θα σηκωθεί, θα στοχίσει. Το rebound, το κράτησαν την μπάλα οι Ισπανοί. Και ο Μοντέρο τώρα έδωσε την μπάλα στον Κοστέλο. Κάμερον Τέιλορ εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος. Ευτυχώς υπάρχει φάουλ από τον Πραντίγια. Είναι το τρίτο ομαδικό της Βαλένθια και το κάνει τη διεκδίκηση του rebound. Πρέπει να έσπρωξε κάποιον και αν έχω δει καλά έχει σπρώξει τον Τολιόπουλο ή τον Γκριγκόνης. Όχι, τον Γκριγκόνης. Μάλιστα, η μπάλα και πάλι για τους πράσινους. 35-18. Τα 2 και 10 για το ημίχρονο. Ο Γκραντ. Ανεβαίνει ο Τολιόπουλος, πήρε την μπάλα, ανέβηκε πια αντίθετα για λίγο από το σκρίν του Λεσόρ. Τολιόπουλος, 3,5 δευτερόλεπτα ακόμα, Τολιόπουλος από μακριά εκτελεί για 3, ούτε αυτό δεν πάει στο καλάθι. Ο Κάμερον Τέιλορ τον ακολουθεί ψηλά ο Τζέριαν Γκραντ και τον σταματάει, αλλά χάνει την μπάλα ο Παναθηναϊκός. Αν είναι δυνατόν, το ένα λάθος για τους πράσινους μετά το άλλο. 35-18 και στο 1 και 34 η Βαλένθια ξαναπαίρνει την κατοχή. Μοντέρο εκτελεί για 3. Άστοχος. Rebound. Όχι, μπάλα στα χέρια ευτυχώς του Γκριγκόνης. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να ξεκολλήσει από τους 18 επιγόντως. Και φάουλ από τον Κοστέλο, είναι το δεύτερό του. Και είναι το τελευταίο που είχε να δώσει η Βαλένθια. Νωρίτερα ο Κάμερον Τέιλορ πήγε μέχρι το lay-up, ωστόσο τον ακολουθούσε ο Τζέριαν Γκραντ και τον σταμάτησε ψηλά. Αλλαγές, έξω ο Κοστέλο, μέσα ο Ρίβερς για τους Ισπανούς. 35-18. Και ο Τολιόπουλος θα δώσει τον Γκραντ. Γκραντ από μέση απόσταση εκτελεί. Η μπάλα θα πέσει στο καλάθι. Και κολλάει ο Παναθηναϊκός από τους 18 με ένα σουτ που είναι σπεσιαλιτέ, θα λέγαμε, του Τζέριαν Γκραντ. Ρίβερ δίνει την μπάλα στον Τέιλορ τώρα. Και ο Μοντέρο θα δώσει μια πάσα στον Πραντί για ένα σουτ τριών πόντων από τον Ρίβερ. Άστοχο. Και ο Γκριγκόνης παίρνει το rebound. 35-20-40 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Λιόπουλος πήρε ένα σκρίν από τον Φαρίντ. Ο Γκραντ θα πάει μέχρι μέσα. Χέις Ντέιβις, Γκριγκόνης, Γκραντ, Χέις Ντέιβις θα εκτελέσει για 3. Επιτέλους ο Παναθηναϊκός βρίσκει στόχο και μειώνει στους 12. με ένα τρίποντο από τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Ένα στα τέσσερα εκεί. Ο φόρουαρντ του Παναθηναϊκού και MVP του περσινού Final Four. Μοντέρο, πρέπει να βγει αυτή η άμυνα στη λήξη. Ένα σου τριών πόντων από τη Βαλένθια, άστοχο. Πήρε το rebound ο Γκριγκόνης, λήξη. Το πρώτο ημίχρονο, πέταξε την μπάλα ο Χέις Ντέιβις, αλλά δεν είχε και πολύ νόημα. Νομίζω και να έπεφτε την μπάλα μέσα, δεν υπήρχε περίπτωση να μετρήσει ένα τέτοιο καλάθι. Ο Παναθηναϊκός είναι 12 πίσω, πρέπει να βελτιώσει πάρα πολύ την επίθεσή του, η οποία δεν βρίσκεται σε καθόλου καλή μέρα. 35-23 το παιχνίδι, επιστρέφουμε σε ένα Γιώργο και σε λίγο εδώ για το δεύτερο ημίχρονο.
0: Ημίχρονο λοιπόν στη Ρόικα Αρένα, Βαλένθια Παναθηναϊκός 35-23. Στα πέναλτι έχει οδηγηθεί η αναμέτρηση του Πόλου ανάμεσα στην Πρέσια και τον Ολυμπιακό για τη δεύτερη φάση του Champions League. 11-11 είναι το σκορ. Έξω, χάνει το πέναλτι ο Ιταλός. Η μπάλα, όχι, μέσα, είναι γκολ. Μας ξεγέλασε άπαντε στο στούντιο και το Δημήτρη Στραντάκη. Στη μέσα δοκό χτύπησε η μπάλα. Έχουμε προβάδισμα για την Μπρέσια. Συνεχίζεται η διαδικασία. Αχή είναι η ισοπαλία. Γκολ και πάλι μπροστά η Ερυθρόλευκη. Ημίχρονο στην Premier League, Manchester City Crystal Palace 2-0. Ημίχρονο και στη Ligue 1, Lens Paris Saint-Germain 0-1. Ημίχρονο και στον τελικό κυπέλου Ιταλίας, Lazio Inter 0-2. Οι νερατζούροι προηγούνται με το αυτογκόλ του Άνταμ Μάρουσιτς στο 14ο λεπτό και του Λαουτάρο Μαρτίνες στο 35ο λεπτό.

τελικό σκορ 17-16 Ολυμπιακός παίρνει τη νίκη μέσω των πέναλτι και πάει στο Final Four του Champions League. Σε αυτό σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο της Rogue Arena ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό.

0: 943 Interveten Sports.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες.
7: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
8: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
9: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
10: Ναι, θέλω γλυκό.
9: Τι γλυκό?
10: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
9: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
10: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
11: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
10: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
11: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
10: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
12: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.

Επιστρέψαμε στην εκπομπή Sports Night. Παναθηναϊκός στο ημίχρονο τρέχει να συμμαζέψει τα σημάζεπτα. Βρίσκεται πίσω σκορ στο μείον 12 από τη Βαλένθια. 35-23 είναι το ημίχρονο. Το 5-0 σερί με το οποίο έκλεισε το ημίχρονο η ομάδα του Αδαμάντης δίνει ελπίδα για να πιέσει κι άλλο τους γηπεδούχους, ειδικότερα αν λύσει το τεράστιο επιθετικό της πρόβλημα και περιορίσει τα λάθη της που είναι 8 με 3 αστείς και 29% εντός παιδιάς. Δεν γίνεται δουλειά, αλήθεια είναι αυτή.

Στο Βόλο, ο Ολυμπιακός δυσκόλεψε τη ζωή του, όμως νίκησε την Πρέσια στα πέναλτι με 17-16, 11-11 κανονική διάρκεια, και από την πόλη της Λομβαρδίας εξασφάλισε την πρόκριση στο Final Four του Champions League στη Μάλτα.

Στα τελευταία λεπτά της δεύτερης περίοδου, Εργίν Αταμάν έριξε μπουκάλι με νερό στο πάρκε της Ντρόιγκ Αρίνα και δέχτηκε αδιαμαρτύρητα την τεχνική ποινή με τους φίλους Βαλένθια να ξεσπούν κατά του Τούρκου προπονητή.

Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο του κυπέλου Ιταλίας. Λάτσιο Ίντερ 0-2. Προηγούνται οι 2-0 προηγούνται οι νερατζούρι. 48 λεπτό στην Premier League. Manchester City Crystal Palace 2-0. Ημίχρονο έχουμε στη Ligue 1. Lens Paris Saint-Germain 0-1. 41 λεπτό για την σκοτσέζικη Premier League. Motherwell Celtic 1-1.

Rangers Hibernian 1-1 στο 46ο λεπτό. 47ο λεπτό στο Εδιμβούργο Hearts Falkirk 2-0. Έχει πετύχει και δεύτερο γκολ με τον Ντέβλιν η ομάδα του Αλέξανδρου Κιζηρίδη.

0: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην Ρόη Γκαρίνα. Πάμε αμέσως στον Γιώργο Ιωάννου.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο. Πρώτη επίθεση για τη Βαλένθια, 35-23. Βαλένθια Παναθηναϊκός Άκτορ. Στο Game 5 τη σειρά των playoffs για την τελευταία θέση του Final Four της Ευρωλίγκας που θα πραγματοποιηθεί στο Telecom Center Athens. Φάουλ από τον Γκριγκόνης. Πρώτο φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο από τον Μάριος Γκριγκόνης πάνω στον Κάμερον Τέιλορ. Είναι και το πρώτο του Γκριγκόνης στο παιχνίδι. Μπαντιό. Ο Παναθηναϊκός είναι στο μείον 12, δεν έχει παρουσιάσει καθόλου καλό πρόσωπο επιθετικά. Όλα αυτά είναι ζωντανός. Μπαντιό όμως ανεβάζει τη διαφορά στους 15 για τους Ισπανούς με ένα τρίποντο, 38-23. Και φυσικά τώρα οι Ισπανοί θέλουν να σπρώξουν την ομάδα τους προς την πρόκριση. Παρ' όλα αυτά ο Τολιόπουλος δεν θα εκτελέσει για τρεις. Όχι. Βεβαιασμένες πολλές επιλογές του Παναθηναϊκού. Η προσπάθεια τώρα από τον Μοντέρο και ευτυχώς δεν θα πάρει το μάξιμο. Ο Μοντέρο πήρε το φάουλ. Αν σκόραρε το καλάθι θα μέτραγε. Ευτυχώς αστόχησε στο φλότερ. Και η διαφορά θα μείνει στους 15. Βέβαια έχει βολές ο Μοντέρο, οπότε μπορεί από εκεί να την αυξήσει. 38-23. Ο Μπαντιό πηγαίνει στον πάγκο. Αστοχή ο Μοντέρο. Μάλιστα. Αστοχή στην πρώτη βολή ο Ζαν Μοντέρο. Μένει το 38-23. Ο Μοντέρο πήγε γρήγορο στον πάγκο, κάτι το οποίο βέβαια συνηθίζεται. 39-23 με μία στις δύο από τον Μοντέρο. 39-23 διαφορά στους 16. Φαρίντ πάρα λίγο να καρφώσει, έχασε όμως την μπάλα. Χέις Ντέιβις εκτελεί για τρεις μέσα. Ο Παναθηναϊκός βρίσκει ένα τρίποντο, βρίσκει μία ανάσα. 39-26. Μοντέρο πήρε την μπάλα. Μοντέρο ανεβαίνει για λίγο εκεί. Μοντέρο με τον Χέις Ντέιβις. Πάει μέχρι το φλότερ, θα σκοράρει. Εντυπωσιακό καλάθι από τον Ζαν Μοντέρο. 41-26. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται σκορ. Πρέπει να παίξει άμυνα, αλλά πρέπει και να βρει επιθετικό ρυθμό. Το Λιόπουλος. Γκριγκόνης βρίσκει τρίποντο. Δεν θα ευστοχίσει. Προσπαθεί ο Φαρίς με το follow. Δεν θα τα καταφέρει. 41-26. Βαλένθια Παναθηναϊκός. Τα 8 λεπτά ακριβώς πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ο Κάμερον Τέιλορ θα σκοράρει για να ανεβάσει τη διαφορά στους 17 για τους Ισπανούς. 43-26. 3 στα 6 δίποτα έχει ο Κάμερον Τέιλορ. Η Βαλένθια η οποία ανεβάζει τη διαφορά εκμεταλλευόμενη το κακό πρόσωπο του Παναθηναϊκού στην επίθεση. Ο Χέις Ντέιβις με ένα fade away θα σκοράρει. Ο Χέις Ντέιβις είναι εδώ, είναι στη Ρόη Γκαρίνα. Είναι ήδη στους 10 πόντους, είναι ο πρώτος διψήφιος του Παναθηναϊκού. Ο Ντάριος Τόμσον έδωσε την μπάλα στον Νίλ Σακό που θα πάρει φάουλ από τον Φαρίντ. Μένει το 43-28. Η διαφορά είναι στους 15. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να παίξει άμυνα, αλλά πρέπει και να βρει επιτέλους σταθερό ρυθμό στην επίθεσή του. Προκειμένου φυσικά να μπορέσει να δείξει το καλό του πρόσωπο. Το πρόσωπο που μπορεί να δείξει αυτή η ομάδα με αξία 40 εκατομμύρια. Ο Νίλ Σακό είναι στη γραμμή και εκτελεί. Την πρώτη βολή θα στοχίσει ο Νίλ Σακό. Καλά τα νέα για τον Παναθηναϊκό από την πρώτη βόλη του Σακό. 83% έχει σήμερα η Βαλένθια, 75% ο Παναθηναϊκός, 3-4% ο Παναθηναϊκός, 10 στις 12 η Βαλένθια. Σακό, στην δεύτερη βολή θα στοχίσει και στη δεύτερη. Και ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να μειώσει ακόμη περισσότερο, το Λιόπουλος πήρε ένα screen, παραλίγο να χάσει την ισορροπία του, έχει το Μοντέρο μπροστά του. Το Λιόπουλος. Το Λιόπουλος θέλει να πάει μέχρι μέσα, σηκώθηκε, πήρε φάουλ και θα εκτελέσει βολές. Ο Βασίλης ο Λιόπουλος εδώ παίρνει κάτι τουλάχιστον από τη φάση, μπορεί να μην σκόραρε στην προσπάθειά του, παρ' όλα αυτά πήρε, πήρε δύο βολές. Και έχει την ευκαιρία να μειώσει παραπάνω για τον Παναθηναϊκό. ...43-28 και 43-29 τώρα με την εύστοχη βολή, την πρώτη εύστοχη βολή του Βασίλη Δολιόπουλου. 43-29, τα 6 και 59 για την τρίτη περίοδο με τον Τολιόπουλο να εκτελεί και να ευστοχεί στη δεύτερη βολή. 43-30. Game 5 για γερά νεύρα στην Heroic Arena. Darius Thompson κράτησε την μπαλά. Ντελαρέα βρίσκει σούτ και εκτελεί. Είναι άστοχος. Παραλίγο βάρη να χάσει την μπάλα, ωστόσο το πήρε το rebound. Και ο Τολιόπουλος έχει την ευκαιρία να κατεβάσει κι άλλο τη διαφορά. Αλλά θα χάσει για λίγο την μπάλα. Καθοχή παραμένει για την ελληνική ομάδα. 43-30 στα 6 και 34. Ο Τολιόπουλος έδωσε μια πάσα ύψωση για τον Φαρίτ που αστοχεί. Προσπάθησε να στείλει την μπάλα στο Γαλάτ και αστόχησε. 43-30 παραμένει το σκορ. Μοντέρο. Ο Μοντέρο. Μοντέρο δίνει την πάση στον Ντάριους Τόμσον που εκτελεί για τρεις. Θα αστοχήσει ευτυχώς. Και ο Φαρίτ θα δώσει την μπάλα στον Τολιόπουλο. Ο Λιόπουλος άρεξε για λίγο με τον Χέις Ντέιβις. Ο Λιόπουλος για τον Γκραντ θα πάει μέχρι μέσα. Έχασε την μπάλα. Υπάρχει φάουλ από τον Μοντέρο. Ο Μοντέρο πηγαίνει στον πάγκο. Είναι δεύτερο φάουλ του.

0: Στα 5 δευτερόλεπτα με τον Γκραντ. Σταμάτησε, την έβγαλε την άμυνα, πέταξε την μπάλα ο Τόμσον, ευσώθησε με ραμπλό. Αλλά έχει μείνει η μπάλα στα χέρια των Ισπανών. Δεν πρόλαβε να την πετάξει πριν να ακουστεί η κόρνα. Η μπάλα είναι ξανά για τους πράσινους. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε άμυνα και μπόρεσε να βρει έναν κάποιο ρυθμό στην επίθεση του. 5 και 15 για την τρίτη περίοδο. Γκριγκόνης πήρε την μπάλα από τον Δολιόπουλο. Γκριγκόνης ξέχνει να δώσει πάση στον Λεσόρ που θα πάρει φάουλ χαμηλά από τον Νέιθαν Ρούβερς. Τρίτο ομαδικό της Βαλένθια. 3 έχει και ο Παναθηναϊκός. 43-33. Λεσόρ έδωσε την μπάλα στον Γκραντ. Λεσόρ, ο Γκραντ θα εκτελέσει για τρεις, θα το βάλει. Ο Παναθηναϊκός είναι εδώ και μειώνει στους 7. Επιστρέφει στο παιχνίδι. Βρέθηκε 2 φορές στο μείον 17 και τώρα πρέπει να βγάλει και αυτή την άμυνα. Ντάριους Τόμσον. Ο Μπράξτον Κι. Η μπάλα μένει στην κατοχή της Βαλένθια, διαμαρτύρεται ο Χέις Ντέιβιτς. Η μπάλα όμως είναι για τους Ισπανούς. 4 και 33 για την τρίτη περίοδο. Και έχουμε time out τηλεοπτικό, οπότε θα επιστρέψουμε σε ένα Γιώργο και άμεσα εδώ για τη συνέχεια.
1: Έκτο λεπτό λοιπόν της τρίτης περίοδου, Βαλένθια Παναθηναϊκός 43-36, ψαλιδίζει τη διαφορά η ομάδα του Εργίνα Ταμάν στους 7 βαθμούς. Για την Premier League, 60 λεπτό Manchester City Crystal Palace 2-0, 57 λεπτό στη League 1, Lens Paris Germain 0-1. Για τη La Liga, Alavés Barcelona στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μηχρονού 1-0. Μόλις σκοράρει η Alavés απέναντι στην πρωταθλήτρια πλέον Ισπανίας για την τρέχουσα σεζόν. Χετάφε Μαγιόρκα 2-0 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Λάτσιο Ίντερ 0-2 για το κύπελο, για τον τελικό του κυπέλου Ιταλίας. Motherwell Celtic 1-2. Το γύρισαν οι πρωταθλητές, οι ενεργεία πρωταθλητές Σκωτίας.

0: 62ο λεπτό, Motherwell Celtic 1-2, 58ο λεπτό, Rangers Hibernian 1-1, 59ο λεπτό, Hearts Falkirk 2-0. Όλα δείχνουν πως την τελευταία αγωνιστική στην σκοτσέζικη Premiership θα είναι αίμα και αμός. Ένα βαθμό μπροστά από τη Celtic είναι η ομάδα του Αλέξανδρου Κιζηρίδη. Αυτή τη στιγμή η βαθμολογία είναι Hearts 80 βαθμούς, Celtic 79. Πάμε και πάλι πίσω στη Ρόη Καρίνα.
1: Έχει υπάρξει φάουλ για την Βαλένθια, διαμαρτύρεται ο Ρικίνα Ταμάνου στους διαιτητές. Τέσσερα και 23 για την τρίτη περίοδο, 43-36 και βολές για τη Βαλένθια με τον Μπρανκού Μπαντιό να εκτελεί και να ευστοχεί. Για να ανεβάσει τη διαφορά στους 8 για τους Ισπανούς. Είναι το δεύτερο φάουλ, αυτό που κέρδισε ο Μπαντιό, είναι το δεύτερο φάουλ του Ματίας Λεσόρ. Και σιγά σιγά μπορούν και ακούγονται έστω και λίγο οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. 2-2 ωστόσο από τον Μπρανκού Μπαντιό που ανεβάζει διαφορά στους 9. Και ο Γκραντ κρατάει την μπάλα. Τη δίνει στον Χέις Ντέιβις που εκτελεί για 3. Μέσα! Μέσα από τον Χέις Ντέιβις που μειώνει στους 6 για τον Παναθηναϊκό. 45.

0: βάλει 39. 3 στα 6 τρίποντα από τον Άιτζελ Χέις Ντέιβις. Θέλει να απαντήσει ο Παντιό και το κάνει. Και το κάνει ο Παντιό. 48-39. Άμεση απάντηση από τους Ισπανούς. Το Λιόπουλος θέλει να απαντήσει και αυτός από τη γωνία και το κάνει και αυτός. 48-42. Αρχίζει και ανεβαίνει το σκορ, αρχίζει και βρίσκει επιθετικό ρυθμό ο Παναθηναϊκός. Έχει ήδη 19 πόντους στην τρίτη περίοδο και υπάρχει φάουλ που κερδίζει ο Παντιό. Πάνω από τον Ναν. Τέταρτο φάουλ του Ναν και αυτό είναι πολύ κακό νέο για την ομάδα του Εργίνα Δαμάν. Ο Τόμσον πηγαίνει στον πάγκο. Είναι το τέταρτο φάουλ του Κέντρικ Ναν. Και έχουμε βολές τώρα. Έχει βολές η Βαλένθια με τον Μπρανκού Παντιό και πάλι. Εκτελεί την πρώτη και ευστοχή. 49-42. 3,5 λεπτά για την λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Μπαντιό, ο Ναν έχει μείνει στο παρκέ. Ο Εργίνα Ταμάν ρισκάρει την παρουσία του για το υπόλοιπο του παιχνιδιού. 50-42 με 2-2 από τον Μπρανκού Παντιό και πάλι. Είναι ήδη, έχει 21 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, αν είδα καλά. Κέντρικ Ναν με τον Παντιό. Ναν. Ναν πήρε ένα screen. Θέλει να πάει μέχρι μέσα, θα σηκωθεί, θα στοχίσει. Το rebound το παίρνει ο Τολιόπουλος. Και στη λήξη, τέλειωσε ο χρόνος της επίθεσης. Έμεινε η μπάλα στα χέρια του Παναθηναϊκού. Διαμαρτύρεται το Αταμάν για κάτι, δεν ξέρω τι είπε προς τους διαιτητές. Ναι, η μπάλα πρέπει να έχει βρει στεφάνι, αυτό μάλλον θέλει να πει, ότι πρέπει να ανανεωθεί ο χρόνος. Δεν έχω δει πολύ καλά, από ένα διπλή φάνηκε να βρίσκει η μπάλα στη στεφάνι.
1: Από ό,τι φαίνεται στο replay έχει βρει η μπάλα στη στεφάνι.
0: Ναι, πρέπει να έχει βρει λίγο, παρόλα αυτά δεν υπάρχει λίγο και πολύ σε αυτές τις περιπτώσεις, βρίσκει ή δεν βρίσκει. Σε κάθε περίπτωση οι διαιτητές έχουν δώσει την μπάλα στη Βαλένθια. 50-42 και η Βαλένθια και πάλι με την κατοχή. Έκλεψε την μπάλα ο Γκραντ στον εφημιασμό. Ο Παναθηναϊκός, Ναν στο lay-up, τελειώνει τη φάση. 50-44, ναι. 50-44 στα 2-42. Μειώνει ο Παναθηναϊκός και πάλι στους 6. Βρίσκει τρόπο να τρέξει στον ενδιασμό, κάρφωμα όμως από τον Κι. Πέρασε τον Ναν που φοβήθηκε να του κάνει το φάουλ. Είναι δεδομένο, έχει 4 φάουλ. Και τώρα κάνει ο Ντελαρέα φάουλ στον Χέις Ντέιβις για να τον σταματήσει. Από μια πολύ γρήγορη προσπάθεια και απέναντι σε μια ανοργάνωτη άμυνα της Βαλένθια. 52-44 το φάουλ που κάνει ο Ντελαρέα είναι το τελευταίο που είχε να δώσει η ισπανική ομάδα. Ναν με την μπάλα στα χέρια του. Πήρε ένα screen, έχασε την μπάλα και μπρος πίσω δίνει οι διαιτητές. Βρήκε στον ίδιο η μπάλα και πήγε στην πίσω μεριά του κηπέδου, πήγε πίσω από τη σέντρα. Κάτι το οποίο κοστίζει την κατοχή στο Παναθηναϊκό. Ωστόσο νωρίτερα να πούμε πως ο Τζέριαν Γκραντ με το κλέψιμο που έκανε, έφτασε τα 150 κλεψίματα στην Ευρωλίγκα. Και έχουμε καλή άμυνα εδώ από τον Ελεσόρα, αν ήταν καλά, βάλε και πάλι για τη Βαλένθια. 52-44. Τα 2-17 για την τρίτη περίοδο, η Βαλένθια είναι μπροστά με 8. Ο Παναθηναϊκός έχει μειώσει. Και αν συνεχίσει αυτή η διαφορά, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κάνει ανατροπή στο τέλος, αλλά θα κλειτούν όλα. Τέταρτη περίοδο, Μπαντιό για 3, πολύ κακό το σουτέρμπολ. και η μπάλα και πάλι είναι για τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα για τον Τριφύλλη που έχει την ευκαιρία να μειώσει και πάλι. Δεν έχει την νευρικότητα και τον ρυθμό που είχε στο πρώτο ημίχρονο σε καμία περίπτωση. Το πρώτο ημίχρονο πέτυχε 23 πόντους συνολικά. Την τρίτη περίοδο έχει πέτυχε ήδη 21. Ο Λεσόρ με την μπάλα στα χέρια θέλει να αποστάρει. Πάνε δύο πάνω του. Και η Ντέιβις θα εκτελέσει για τρεις. Πολύ κακό το σουτ και φάουλ που κερδίζει ο Κοστέλο από τον Λεσόρ. Ο Κοστέλο ο οποίος έχει πέσει κάτω. Έχει μια παράξενη γκριμάτσα. Παρόλα αυτά ο Κοστέλο θα εκτελέσει βολές. Είναι το τρίτο φάουλ του Ματίας Λεσόρ στο παιχνίδι. Έχει συμπληρώσει τα ομαδικά ο Παναθηναϊκός. Οπότε ο Μάθιου Κοστέλο θα πάει και πάλι στη γραμμή.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
4: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Η ώρα είναι 11.30.
6: Τσιγαράκι,
7: μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος.
3: Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
8: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
9: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
10: Εγώ 7.
11: Εγώ μια ντουζίνα.
12: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231 042459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
13: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22310 42459. WhatsApp 698 342 0021.
12: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
14: Σε τέτοιο οι δύο ομάδες με αρκετά νευρικές επιθέσεις, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Χαλάρωσαν λίγο παραπάνω τα πράγματα στη τέταρτη. Ένα λέει από τους Ισπανούς άστοχο και ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να μειώσει. Χέις Ντέιβις δίνει την πάλη στον Τολιόπουλο και αυτός έχει μπροστά του το Μοντέρο. Ο Χέις Ντέιβις έδωσε την πάλη στον Όσμαν που αστοχεί εκ τεπαφής. Τα 9 και 15 για το φινάλε. Ο Όσμαν αστοχεί και ο Παναθηναϊκός θα το πληρώσει αυτό. Με ένα τρίποντο από τον Πραντί και η διαφορά ξανανεβαίνει στους 9 για τους Ισπανούς. 59-50. Χουάντσο προσποιήθηκε. Όσμαν θέλει να απαντήσει. Το κάνει ο Όσμαν. 59-53. Η διαφορά πέφτει και πάλι στους 6. Ο Παναθηναϊκός είναι ζωντανός. Η προσπάθεια τώρα από τον Ρίβερ που σκοράρει. 61-53. Η διαφορά ανεβαίνει στους 8. Βαλένθια Παναθηναϊκός 61-53. Ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει. Δεν είναι, δεν έχει το πρόσωπο που είχε στο πρώτο ημίχρονο. Ο Τολιόπουλος πήγε να σκοτεί για δύο, αλλά κόβεται. Και η Βαλένθια ξαναπαίρνει την κατοχή. Τέιλορ πήγε μέχρι μέσα, έκανε λάθος. Και τώρα ο Ναν τρέχει και παίρνει φάουλ. Φάουλ από τον Μοντέρο. που προσπάθησε εδώ, νωρίτερα έκοψε τον το Λιόπουλο. Ο Μοντέρο έκανε το φάουλ για να σταματήσει τον Νάν από το να επιτεθεί. Τρίτο φάουλ του Ζαν Μοντέρο, του καλύτερου ανερχόμενου παίκτη στη φετινή EuroLeague. Ο Τζέριαν Γκραντ είναι στην επαναφορά. Οι διαιτητές έχουν πάει στη γραμματεία. Συγκεκριμένα ο Γιαβόρ έχει πάει στη γραμματεία και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. '61-53, '57-53 για την λήξη του παιχνιδιού. Ο Όσμαν έδωσε την μπάλα στον Γκραντ. Γκραντ θέλει να πάει μέχρι μέσα, έδωσε την μπάλα στον Νάν που εκτελεί για τρεις. Είναι άστοχος. Το rebound από τον Χουάντσο που σκοράρει και μειώνει και πάλι στους 6. 61-55. Ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 6 και προσπαθεί να κρατήσει τις ελπίδες τους ζωντανές. Ο Μπαντιό ύψωσε φάουλ από τον Τσέντι Όσμαν. Και ζητάνε πολύ Ισπανοί, ειδικά από την κερκίδα, αντιαθλητικό για αυτό το φάουλ. Το έχει κάνει ο Όσμαν πάνω στον Ρίβερς. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να δοθεί αντιαθλητικό σε αυτό το σφύριγμα.

0: Σέντε Ράβεν για το Final Four. Έχει καλές time out ο Εργίνα Ταμάν. Οπότε θα επιστρέψουμε σε σένα, Γιώργο.
1: Βαλένθια Παναθηναϊκός 69-55. Ισοφαρίζει η Motherwell στο 85ο λεπτό. Motherwell Celtic 2-2. 82ο λεπτό Rangers Hibernian 1-1. Hearts Falkirk 2-0. Στο 83ο λεπτό η ομάδα του Αλέξανδρου Κιζηρίδη είναι στο συν 3 από τη Celtic. Με το 1,5 πόδι, μάλλον με το 1,5 χέρι στο πρωτάθλημα. Μία αγωνιστική πριν το φινάλε, πετυχαίνει και τρίτο γκολ η Manchester City απέναντι στην Crystal Palace στο 84ο λεπτό. Manchester City Crystal Palace 3-0. Να σας πω και τον σκορ, είναι ο Σαβίνιο που σκοράρει στο 85ο λεπτό. Θα πάρει την νίκη η ομάδα του Pep Guardiola, θα διατηρηθεί στο μείον 2 από αυτήν του Mikel Arteta. 82ο λεπτό στη Ligue 1, Lens Paris Germain 0-1. Οι Γάλλοι πρωταθλητές διατηρούν τα σκύπτρα και φέτος παίρνουν και μαθηματικά τον τίτλο. Αλαβές Μπαρτσελόνα 1-0 στο 55ο λεπτό για τη Λα Λίγκα. Χετάφε Μαγιόρκα 2-0 στο 50ο λεπτό. Εάν καταφέρει και διατηρεί το προβάδισμα της Αλαβές μέχρι το τέλος, ανεβαίνει στη 15η θέση στο συν 1 από τη ζώνη του υποβασμού. Για να καταλάβετε, από την 18η θέση που είναι η Λεβάντε μέχρι την 40, μέχρι τη 12η θέση που είναι ο Σασούνα με 42 βαθμούς, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ομάδες, 7 ομάδες παλεύουν για τη σωτηρία τους. Πάμε και πάλι πίσω στο γύρο για Αρίνα.
0: Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να επιτεθεί σωστά. Παρ' όλα αυτά έχει την μπάλα από τελική γραμμή για 3,4 δευτερόλεπτα. Ρογκαβόβλος έπιασε την μπάλα και εκτέλεσε πολύ κακό το σουτ. Η Βαλένθια ξαναπαίρνει την κατοχή, 69-55 το σκορ. Και έχουμε επιθετικό φάουλ δίνουν οι διαιτητές. Σώζει την κατάσταση ο Ναν με αυτή την... με αυτό το επιθετικό φάουλ που παίρνει από τον Παντιό, το οποίο γίνεται φυσικά υπό πολλές διαμαρτυρίες από τους Ισπανούς. Είναι το πρώτο φάουλ του Μπρανκού Παντιό. 5 λεπτά ακριβώς για τη λήξη του παιχνιδιού και ο Παναθηναϊκός πρέπει επιτέλους να βγάλει το χαρακτήρα του και την προσωπικότητά του. Ναν πήγαν δύο πάνω του και του κλέψανε την μπάλα. Όλη τη σειρά το ίδιο πρόβλημα έχει ο Ναν και δέχεται και κάρφωμα Παναθηναϊκός στον εφημιασμό από τον Braxton Key. 71-55. Σε όλη τη σειρά η ίδια ιστορία με τον Ναν. Με το που γίνεται η παγίδα σχεδόν πάντα η Βαλένθια τρέχει. Ναν πάνε και πάλι δύο πάνω, τα φορά δίνει ασίστ στο Ματίας Λεσόρ για να μειώσει στους 14. Ντάριους Τόμσον. 71-57, 4 και 14, έδωσε την μπάλα στον Σακό, φάουλ που κάνει ο Τζέριαν Γκραντ, σκληρό φάουλ, προκειμένου να σταματήσει τον Σακό από το να σηκωθεί απλώς και να καρφώσει στο καλάθι του Παναθηναϊκού. Μένει το 71-57,

0: Η Βαλένθια βρίσκεται μπροστά σε κάτι το οποίο έχει συμβεί μόλις μία φορά στην ιστορία της Ευρωλίγκας, στο reverse sweep. Το έχει πετύχει μόνο η Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ντάριος Τόμψον εκτελεί για τρεις, η μπάλα βρίσκει στη Στεφάνη και στο ταμπλό, παίρνει το rebound ο Όσμαν. Και ο Παναγιώτης τρέχει, γιατί πρέπει να τρέξει. Φάουλ από τον Ντάριος Τόμψον πάνω στον Κέντρικ Ναν. Η Βαλένθια, η οποία είναι στο σύν 14 στα 3-23 και όπως είπα βρίσκεται μπροστά στην μεγάλη ανατροπή της σειράς από 2-0 να το κάνει 3-2. Δεύτερο φάουλ είναι αυτό από τον Ντάριος Τόμψον. Και ο Ναν παίρνει την μπάλα στα χέρια του. Πρέπει να βγάλει το χαρακτήρα του ο Ναν. Follow κάρφωμα μετά από το άστοχο τρίποντο του Κέντρικ Ναν. Κάρφωμα από τον Χέις Ντέιβις. Είναι από τους λίγους διακριθέντες του Παναθηναϊκού στο απόψινό παιχνίδι. Έχουμε αλλαγές από ό,τι καταλαβαίνω. Ο Χέις Ντέιβις κάρφωσε εντυπωσιακά. Στους 15 πόντους ο Χέις Ντέιβις. Και τώρα ο Παντιό. Πέρασε και πάλι στο μάτσο Μοντέρο. Παντιό. 8 δευτερόλεπτα. 8 δευτερόλεπτα από τον Παντιό. Η Βαλένθια, η οποία κάνει δώρο στο Παναθηναϊκό και του δίνει ευκαιρία να μείνει ζωντανός. Με αυτό το λάθος του Μπρανκού Παντιό. Έντι Όσμαν δίνει στον Γκραντ. Γκραντ παίρνει σκρίν από τον Λεσόρ. Γκραντ για τον Χέις Ντέιβις. Αυτό θα το πάρει πιθανότητα. Χέις Ντέιβις σουτάρει για δύο αστοχή. Το rebound το παίρνει όμως ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος θέλει να σηκωθεί. Follow κάρφωμα από τον Ματίας Λεσόρ. Μειώνει στους 10 ο Παναθηναϊκός. Στα 2.40. Πρέπει όμως οπωσδήποτε να βγάλει άμυνα ο Παναθηναϊκός τώρα. Πάνε δύο πάνω στον Τέιλορ. Βρήκε χώρο Παντιό, φάουλ από τον Όσμαν πάνω στον Μοντέρο, ο οποίος θα εκτελέσει βολές. Και το κακό είναι ότι ο Μοντέρο έχει πολύ καλά ποσοστά από τη γραμμή. Ας ελπίσουμε φυσικά να μην τα αποδείξει, να μην επιβεβαιώσει τις προσδοκίες που υπάρχουν για τον Μοντέρο από τους Ισπανούς πάντα. Είναι το τέταρτο φάουλ του Στέντι Όσμαν. Μπαίνει ο Ρούβερς στη θέση του Σακό. Η Βαλένθια είδε ότι είναι το τέταρτο ομαδικό φάουλ του Παναθηναϊκού και θέλει να το εκμεταλλευτεί, γιατί ξέρει ότι κάθε φάουλ που θα κάνει η ομάδα του Ερκίνα Ταμάν θα στέλνει τους παίκτες του Πέδρο Μαρτίνες στη γραμμή. Εύστοχος την πρώτη βολή να πούμε ο Ζαν Μοντέρο και ετοιμάζεται για τη δεύτερη βολή. Ζαν Μοντέρο. Έτοιμος για τη δεύτερη βολή. Είναι εύστοχος. Δυστυχώς ο Μοντέρο επιβεβαίωσε τις προσδοκίες που υπήρχαν από τους Ισπανούς. 73-61. Γκραντ. Γκραντ δίνει την πάνω στον Όσμαν. Θα σηκωθεί για τρεις Όσμαν. Θα το βάλει ο Όσμαν. Για να μειώσει ξανά στους 9. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να βγάλει άμυνα. Πάνε δύο πάνω στον Μοντέρο. Μπαντιό. Η Βαλένθια τώρα θα περάσει στο κέντρο. Και ο Τέιλορ. Έχασε την μπάλα, μπάλα Βαλένθια λένε οι διαιτητές. 12 δευτερόλεπτα εκεί. Η διάθεση της Βαλένθια, 2 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Η επαναφορά θα γίνει στα χέρια του Μπαντιό. Μπαντιό πήρε το screen. Μοντέρο. Θέλει να πάει μέχρι μέσα ο Μοντέρο με το φλότερ, δεν θα σκοράρει. Το rebound έρθα στα χέρια του Τέιλορ, αν είναι δυνατόν. Πετάει τα σκουπίδια, μία κατοχή ο Παναθηναϊκός. Η πάσα για το κάρφωμα του Κιν. Στο 1-41 η διαφορά ξαναγίνεται διψήφι από τη Βαλένθια. Και τα πράγματα γίνονται εξαιρετικά δύσκολα για τον Παναθηναϊκό. Χέις Ντέιβις. 75-64 Χέις Ντέιβις. Πρέπει να βρει χώρο να σηκωθεί. Ναν για τρεις. Όχι, και το rebound από τον Ρούβερς. Και κάπου εδώ νομίζω πως τα πράγματα έχουν γίνει, είναι στο όριο του αδύνατου πλέον για τον Παναθηναϊκό. Διαφορά είναι στους 11. Ο Μοντέρο ξέρει ότι ο χρόνος είναι με το μέρος του, δεν θα το πάρει αμέσως το σουτ. Ο Κι θα δώσει την μπάλα στον Ρούβερς που προσποιείται, θα σκοθεί, με το φόλο θα σκοράρει. Δυστυχώς ο Παναθηναϊκός δεν θα δώσει το παρόν στο Final Four, θα γίνει επί της στην έδρα του στο Telecom Center Athens, 77-64, η Βαλένθια θα είναι στο Final Four, άστοχο σουτ από τον Χέις Ντέιβις, 48 δευτερόλεπτα μας χωρίζουν από το φινάλε, 77-64 Βαλένθια, κλειδώνει και κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Ο Μοντέρο σκάει με δύναμη την μπάλα στο παρκέ και φωνάζει στον κόσμο να σε σηκωθεί. 77-64. Η Βαλένθια θα είναι στο Final Four. Κάνει πράξη την μεγάλη ανατροπή. Επιστρέφει από το 2-0, από το double break που είχε δεχτεί στην έδρα της. Έκανε δύο νίκες μέσα στο Telecom Center Athens. Και σήμερα ολοκληρώνει την ανατροπή. Κάνει το 0-2-3-2. 77-64, ο Μοντέρο έχει βολές στα 42,2 δευτερόλεπτα. Τυπικά φυσικά είναι αυτά τα δευτερόλεπτα. Μέσα η πρώτη από τον Μοντέρο, 78-64. Η Βαλένθια ήταν ανώτερη στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός έδειξε σημάδια ζωής. Ο Όσμαν, να πούμε πως έγινε ο πρώτος παίκτης του παιχνιδιού που αποβάλλεται με 5 φάουλ. Ο Μοντέρο βάζει και τη δεύτερη, 79-64. Στα 41 δευτερόλεπτα. Ο Ναν τρέχει, θέλει να πάει μέχρι μέσα, δεν θα τελειώσει τη φάση, το rebound από τον Χέις Ντέιβις, ο οποίος θα χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του και η Βαλένθια θα τρέξει στον εμφυλιασμό, όχι. Θα κρατήσει την μπάλα ο Μοντέρο, τρέχουν δύο παίκτες του Παναθηναϊκού πάνω του. Δυστυχώς η πορεία του Παναθηναϊκού, όπα, και πάει τώρα να γίνει επεισόδιο, χωρίς κανένα λόγο, δεν, οι παίκτες του Παναθηναϊκού κάναν φάουλ στον Μοντέρο, ο οποίος πάει τώρα να μπλέξει με νεύρα, πάει να μπλέξει με διένεξη, με πολύ δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα, δεν χρειάζονται. 79-64 στα 21,8 δευτερόλεπτα. Οι διαιτές δίνουν εντολή στους παίκτες να πάνε στους πάγκους τους, αν έχω δει σωστά. Δεν ξέρω αν έχω δει καλά. Ο Παναθηναϊκός τώρα έμπλεξε για αυτός χωρίς κανένα λόγο. Έχει δοθεί time out από τις καταλάβει. Οι διαιτές έχουν συσκέπτονται και πάνε προς τη γραμματεία. 79-64 η Βαλένθια είναι μπροστά. Διαδικαστικά τα τελευταία 21 δευτερόλεπτα. Οι Ισπανοί, οι οποίοι πανηγυρίζουν φυσικά, τα decibel είναι πάρα πολύ ψηλά πλέον από τους Βαλενθιάνους. Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να διαχειριστεί καθόλου σωστά το double break. Και να δούμε λίγο τι ακριβώς θέλουν να δουν οι διαιτητές. Υπάρχει ένα φάουλ που κάνει ο Ρογκαβόπουλος πάνω στον Μπαντιό. Πάει ο Μπαντιό να του ζητήσει το λόγο για αυτό το φάουλ. Πάει να μπει ο Λεσόρ στον καυγά και ο Νάν, αν είδα καλά. Και ο Γκραντ, δεν έχω δει καλά.
1: Δεν χρειάζονται αυτές οι εικόνες. Βαλένθια ήταν ανώτερη. Παίρνει την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας. Δεν χρειάζονται τώρα περαιτέρω παρατράγουδα με το...
0: Είναι περιττές Γιώργο, πραγματικά. Ναι. Δηλαδή σε ένα μάτι το οποίο έχει κρυφεί, τώρα να ανέβουν τα αίματα χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Εντάξει, η Βαλένθια ήταν καλύτερη. Πέρασε τον Παναθηναϊκό σε σειρά αγώνα.
1: Ναι, είναι πραγματικά οδυνηρό για αυτό που μένει έξω όταν κερδίζει με 2-0 όταν νικάει 2-0 στη σειρά να χάνει με 3-2 εν τέλει. Πραγματικά, ναι. Είναι οδυνηρό. Αλλά από εκεί και πέρα η ομάδα του Εργίνα Ταμάν αυτό που έχει να κάνει είναι να συγχαρεί τους αντιπάλους.
0: Ναι, δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε τώρα αυτή η ένταση. Αχρίαστη το λιγότερο. Εντάξει, λογικό να υπάρχουν και νεύρα στην ομάδα του Παναθηναϊκού, αλλά δεν χρειάζονται αυτά. Ο Μοντέρο τώρα θα πάει να εκτελέσει κάποιες βολές. Διαδικαστικά, όπως είπαμε τα τελευταία δευτερόλεπτα, έχει χρεωθεί φάουλ στον Λεσόρ, ο οποίος έχει φτάσει στα 4. Ο Μοντέρο θα είναι στη γραμμή. Θυμίζουμε ότι ο Ζαν Μοντέρο έχει βρεθεί σύμφωνα με δημοσιεύματα στα ραντάρ τόσο της Χάπολη Τελαβίβ, όσο και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. 80-64 με την πρώτη εύστοχη βολή του Μοντέρο, ενώ υπάρχει αποθέωση και φωνάζει MVP ο κόσμος. 2-2 από τον Ζαν Μοντέρο, ο οποίος έχει δεχτεί και τεχνική ποινή. Χειροκροτάει και ο Αταμάν την απόσυρση του Μοντέρο προς τον πάγκο. Ο Παναθηναϊκός τώρα θα επιτεθεί, έχει την μπάλα. Είχε δεχτεί και μια τεχνική ποινή ο Ρογκαβόπουλος. Δεν θα επιτεθεί. Ο Παναθηναϊκός κρατάει την μπάλα. Ο Γκραντ την κρατάει, την αφήνει στο παρκέ. Η Βαλένθια θα είναι στο Final Four. Κερδίζει τον Παναθηναϊκό με 17 πόντους διαφορά. Ανατρέπει τη σειρά από το 0-2 σε 3-2. Κατάφερε να διαχειριστεί καλύτερα την έδρα της, μάλλον καλύτερα την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί. Παίρνει το εισιτήριο το τέταρτο για το Final Four και θα αντιμετωπίσει τη Real Madrid σε ισπανικό εμφύλιο στο Telecom Center Athens. Τελικό αποτέλεσμα στην Roy Garina. Βαλένθια Παναθηναϊκός Άκτορ 81-64. Ακούτε
2: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι,
2: μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκίνητο.
3: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

9.43, Ιντερβέτεν Sports, πολύ πολύ καλημέρα σας. 8 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει η Πέμπτη, ο μήνας έχει 14 Μαΐου, θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τώρα έως 5 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα συντονισμένοι εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. Δύο οι τηλεφωνικές γραμμές, 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viper για δωρεάν μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr. Τελείωσε και η προτελευταία αγωνιστική για τα play-off. Να πούμε τα τελικά αποτελέσματα. Λεβαδιακός Όφη 3-2. Εδώ μπήκανε 3 γκολ από το 90 και μετά για το Λεβαδιακό. Το γύρισε 3-2. Βόλος Άρης 1-2. Και στα πιο σημαντικά μάτς, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1. Η βαθμολογία, η ΑΕΚ πρώτη με 71 βαθμούς και πρωταθλήτρια. Ο Ολυμπιακός πήρε την δεύτερη θέση, έχει ανέβει στη δεύτερη θέση με 65 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ 63, ο Παναθηναϊκός 51 βαθμούς. Στην Κυριακή έχουμε δύο σπουδαία ματς ακόμα, ΑΕΚ Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Εδώ ο Ολυμπιακός θέλει να φέρει το ίδιο αποτέλεσμα με τον ΠΑΟΚ για να περάσει αυτό σαν δεύτερο στα αποκριματικά του Champions League. Ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη οπωσδήποτε στη Λεωφόρο, στην άδεια Λεωφόρο λόγω τιμωρίας, και ο Ολυμπιακός να μην κερδίσει την ΑΕΚ ή να τον περάσει δηλαδή, να έρθει ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό και λόγω καλύτερης διαφοράς να βγει ο ΠΑΟΚ δεύτερος. Τα πράγματα όμως είναι πιο δύσκολα τώρα, ο Ολυμπιακός έχει το πάνω χέρι. Έχει δύο βαθμούς διαφορά. Βέβαια, ο Ολυμπιακός, αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, δεν του κάνει ούτε ισοπαλία στη Φιλαδέλφια. Είναι δύο σπουδαία μάτς. Θα τα δούμε την Κυριακή και τα δύο σε 7.30. Πάμε και στο μπασκετάκι. Ο Παναθηναϊκός τραγικός σε ένα μάτς που οποίο ήταν πρόκριση για το Final Four που γίνεται στο γήπεδο του στην έδατου, δεν μπήκε ποτέ στον αγώνα. Έχασε εύκολα 81-64. Από την αρχή κυνηγούσε τους Ισπανούς. Κάποια στιγμή τους πλησίασε εκεί στους 5-6 πόντους. Είχε μειώσει τη διαφορά από 17 στους 6, αλλά δεν είχε άλλες δυνάμεις. Σε πολύ κακή βραδιά, όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού και ο προπονητής. Μια ήττα από την Βαλένθια, μια πρόκριση της Βαλένθια. Στο τέλος της ημέρας μπορούμε να πούμε ότι ήταν δικαιότατη. Είναι η Βαλένθια πολύ καλύτερη ομάδα, τουλάχιστον στα 5 μάτς έδειξε καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό.

Και τώρα τα ζευγάρια τα έχουμε πει. Το ένα είναι έχει γίνει γνωστό εδώ και πολλές μέρες. Ολυμπιακός με τη Φενέρ. Το άλλο είναι Ισπανικός εμφύλιος, η Ρεάλ με την Βαλένθια.

Λοιπόν, Ρέκα, Δυναμό Ζάγκρεπ 0-2. Μπρέστ Στρασβούργο 1-2. Βιγεράλ Σεβίλη 2-3. Εσπανιόλ Μπιλμπάο 2-0. Κλούζ με την Κραϊόβα 0-0. Έστερ Σάντιγκενς 1-0. Μπράγκε Έστερσουντ 2-4. Νόρκεπινγκ με την Νόρδινγκ 1-1. Φάκεμπεργκ με την Βάμπεργκς 0-3. Χέλσιμπορκ Όντεβολτ 2-2. Λουντογκόρετς Λεύσκη Σόφιας 1-1. Γετζεμπριλική Τραμζοσπορ 1-2. Αλμύρε Σίτι με την Βίλεμ 0-1. Σλάβια Πράγας Γιάμπλονετς 5-1. Ράκοβ Γιαγγελόνια 0-2. Πάμε στη Σκωτία. Αλόα με την Στενχάνσμιουρ 1-3. Μάντσεστερ Σίτι Κρίσταλ Πάλας 3-0. Στόκπορτ Στεβενέιντς 2-0. Λανς Παρί 0-2. Λάτσιο Ίντερ 0-2. Μάδερουελ Σέλτικ 2-3. Ρέιτζερς Χιμπέρνιαν 1-2. Χαρτς Φόλκερ 3-0. Αλαβές Μπαρτσελώνα 1-0 στο 87. Χετάφε Μαγιόρκα 3-1 στο 83. Και ένα παιχνίδι από την Ισλανδία στο 49. Στη Αρνάν με την Ρέκιαβικ 2-1. Αυτά λοιπόν τελικά για το πάμε στοίχημα, τα πιο σημαντικά παιχνίδια.

Θέλουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Τα έχουν αγοράσει τα εισιτήρια ούτως ή άλλως. Θέλουν να τα επιστρέψουν Ευρωλίγκα και Ευρωλίγκα να τα μοιράσει πιθανόν στα πιο πολλά στους φίλους του Ολυμπιακού που είναι και στην Αθήνα το Final Four. Θέλουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού να τα κρατήσουν σπίτι να μην πάνε ποτέ. Να είναι κερκίδες άδειες. Θέλουν να τα δώσουν σε άλλη ομάδα και στο Ολυμπιακού. Αυτό παιδιά θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Λέω για τον Διαμαντή που λέει ότι θα είναι το γήπεδο γεμάτο με φίλους του Ολυμπιακού. Ναι, θα είναι γεμάτο αν τα εισιτήρια των φίλων του Παναθηναϊκού που θα είναι πολλά. Λογικά θα πάνε σε φίλους του Ολυμπιακού. Για να το δούμε, φίλε Διαμαντή. Καλημέρα Μπιλάκο, καλή εκπομπή να έχεις, λέει ο φίλος ο Αποστόλης. Καλημέρα Βασίλεια Εκάρα Μόνο, λέει ο φίλος ο Νικόλας από το φούρνο στο Καματερό. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Μπιλάρα τραγωδία η ομάδα. Παιδιά είπαμε για τον Παναθηναϊκό. Είναι καλοί παίχτες. Εντάξει, παιχταράδες πολλοί από αυτούς. Αλλά δεν μετράει το να είσαι πολύ καλός παίχτης. Δεν παίζεις μόνος σου. Παίζεις ομαδικό άθλημα και το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα. Ο Παναθηναϊκός δεν έγινε ποτέ φέτος μια έτσι καλή ομάδα. Ήταν μια ομάδα με καλούς παίχτες, αλλά μέτριες εμφανίσεις, γι' αυτό και αποκλείστηκε από τη Βαλένθια και όχι αποκλείστηκε, έκανε και ένα 2-0 στην πρώτη σειρά των play-off, έκανε 2-0 με τη Βαλένθια, θεωρούσαν όλοι ότι είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να χάσει 3 μάτς συνεχόμενα και όμως έχασε 3 μάτς συνεχόμενα. Ξαναλέω ότι η Βαλένθια τελικά δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν ήταν η καλύτερη ομάδα στη σειρά των παιχνιδιών. Μια ομάδα η οποία ήταν καλή και στην κανονική διάρκεια. Μην ξεχνάμε ότι η Βαλένθια τερμάτισε πίσω από τον Ολυμπιακό στην δεύτερη θέση. Όσοι την υποτίμησαν, ο Παναθηναϊκός δηλαδή, την πάτησε. Την πλήρωσε με το χειρότερο τρόπο.

Ναι, δεν ξέρω τι γράφεις, φίλε Γιαμαντή, τι είναι αυτό που μου στείλες το κείμενο της Ευρωλίγκας, τι λέει, τι σημαίνει αυτό που γράφεις. Εγώ το μόνο που νομίζω, έτσι νομίζω, ότι δεν μπορεί η Ευρωλίγκα να πει τα εισιτήρια που έχουν πάρει οι φίλοι Παναθηναϊκού τα δίνουμε αλλού. Το δεν μπορεί να το πει, δεν μπορεί να πάρει αυτή την απόφαση, γιατί τα εισιτήρια είναι αγορασμένα. Ούτε μπορεί να βγάλει κι άλλα εισιτήρια. Γιατί αν η Ευρωλίγκα θελήσει να βγάλει κι άλλα εισιτήρια, κι αν οι φίλοι Παναθηναϊκού πάνε, δεν θα έχουν εισιτήριο. Τι θα γίνει? Θα πάνε να δουν τους αγώνες. Αυτό λέω, δεν μπορεί η Ευρωλίγκα από μόνη της να πάρει απόφαση να βγάλει νέα εισιτήρια ή να πει ότι τα εισιτήρια του φίλου Παναθηναϊκού εμείς τα δώσουμε αλλού. Δεν έχει το δικαίωμα, γιατί είναι αγορασμένα τα εισιτήρια. Τα έχει αγοράσει όμως, τα έχει πληρώσει.

Λοιπόν, επίσημα ανακοίνωση από την Ευρωλίγκα μου στέλνει ο Διαμαντής. Μετά πρόσφατη επιθεώρηση και τεχνική αξιολόγηση του γυάλινου παρκέ στο Telecom Center Arena, έδρα της Παναθηναϊκός BC, διαπιστώθηκε ότι το γυάλινο δάπεδο παρουσιάζει δομικά προβλήματα που δεν πληρούν τα επαιτούμενα πρότυπα ασφαλείας για κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις μπάσκετ. Λόγω του προαναφέροντος προβλήματος και με προτεραιότητα την ασφάλεια των παιχτών, των διαιτητών και όλων των εμπλεκόμενων, αποφασίστηκε ότι το γήπεδο δεν συμμορφώνεται με τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να φιλοξενήσει το Final Four της Αθήνας. Ως εκ τούτου, για λόγους ασφαλείας, το Final Four της Turkish Airlines στο μπάσκετ μπορέσει να πραγματοποιηθεί στο Telecom Center Arena. Να, δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι ισχύει ή είναι γάνια μούφα, κανένα τρολ. Το έβγαλαν κάποιοι και έβαλαν ότι είναι επίσημη ανακοίνωση της Ευρωλίγκα. Παιδιά, δεν έχω ακούσει κάτι. Είναι πάντως πολύ σοβαρό το θέμα να γίνει το Final Four αλλού. Με τη λογική ότι πόσες έγιναν τόσα παιχνίδια Ευρωλίγκας σε αυτό το γήπεδο. Πανεκός παίζει εδώ όλη τη χρονιά σε αυτό το γήπεδο με αυτό το παρκέ. Που δεν φάνηκε να υπάρχει θέμα. Ίσα ίσα ήταν πολύ ωραίο το παρκέ. Δεν είδαμε κανένα αγώνα να έχουν παράπονα παίχτες, προπονητές, αντίπαλοι, παίχτες. Να ακούσαμε κάτι για το γυάλινο παρκέ. Ίσα ίσα ακούγαμε τα καλύτερα λόγια. Πώς τώρα η Ευρωλίγκα λέει αλλά ντάλλον. Δεν ξέρω τώρα τι σημαίνει. Βασίλη, άστα, θα γίνουμε ρεζίλι. Δεν ξέρω, φίλε. Πάντως έχει ξεκινήσει μια ιστορία με γνωστούς πράσινους δημοσιογράφους. Παιδιά, και αυτό να έχει γίνει, ρε Διαμαντή, με δημοσιογράφους να γράφουν τα δικά τους. Δεν μπορεί οι δημοσιογράφοι να επηρεάζουν μια ολόκληρη Ευρωλίγκα. Έναν τόσο

μεγάλο συνεταιρισμό. Γιατί τα προβλήματα είναι ένα συνεταιρισμό. Αντιγράφουν δημοσιογράφοι, γράφουν, πράσινοι, πολύ πράσινοι, ότι το γήπεδο δεν είναι καλό, να μην γίνει στο ΆΚΑ για αυτά και το ΆΚΑ και το άλλο. Και η Ευρωλίγκα τι ακούει του δημοσιογράφου. Δεν μπορώ να καταλάβω πώ γινόντουσαν παιχνίδια. Δηλαδή η Ευρωλίγκα τώρα θυμήθηκε να αξιολογήσει το παρκέ το γυάλινο. Τόσε αγωνιστικέ παίζανε στο γήπεδο αυτό, δεν άκουσα ποτέ η Ευρωλίγκα να κάνει κάτι, ούτε παράπονα από αντιπάλου παίχτε, προπονητέ, ότι το γήπεδο δεν είναι κατάλληλο. Δεν ξέρω τι να πω. Θα το, μακάρι πάντως θα γίνουν ρεζίλιτο σκυλιών. Ένα ολοκαίρινο γήπεδο που είναι πολύ όμορφο γήπεδο. Εντάξει, ξέχωρα που είναι ο Παναθηναϊκός, ήταν κάποια άλλη ομάδα. Ναι, το γήπεδο είναι πανέμορφο. Όσοι είχε πάει είναι φοβερό. Δεν μπορεί ξαφνικά τώρα να λέει Ευρωλίγκα δεν είναι καλό. Τώρα το θυμηθήκανε. Μπήλε, επειδή δεν είδα τίποτα, πόσα φάγαμε τον ΠΑΟΚ. Α πούμε και αυτά. Ένα-ένα ήρθαμε με τον ΠΑΟΚ, φίλε Μπίλαρε. Τρολάρισε εσύ. Μια ομάδα η οποία πήγε η ΑΕΚ, έπαιξε με κάποιες αλλαγές στην δασική δεκάδα. Μια ομάδα που ήταν από τα μπουζούλια κατευθείαν στο γήπεδο, με μια προπόνηση στην Τρίτη. Πήγε και έκανε ένα εύκολο απόγευμα στην Τούμπα. Είχε καλύτερες ευκαιρίες, ήταν καλύτερη ομάδα στη μεγαλύτερη διάρκεια. Ο ΠΑΟΚ στα ριχά νερά και πάλι έβγαλε μια αντίδραση στο τέλος, σοφάρισε μέχρι εκεί. Η ΑΕΚ συνέχισε το αίτητό της από τον Οκτώβριο και μετά. Δεν έχει χάσει αγώνα. Και είπαμε, ξαναλέμε, ότι και στο σημερινό μάτς ήταν. Αν τη λέγανε να μην παίξει, δεν πήγαινε. Δεν είχε να κερδίσει τίποτα. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά είχε να κερδίσει πολλά, αλλά δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω απέναντι στην ΑΕΚ που είχε δοκάρει ευκαιρίες και έβαλε ακόμα ένα γκολ ο Γιώβιτς. Και για κάποιους μεσοράβους που λέγανε ότι το γκολ του Γιώβιτς με τον Παναθηναϊκό το έκανε την μπάσα ο Πάλμερ Μπράουν, την μπάσα, και όχι ο Γιώβιτς στον Ζωάο Μάριο, να τους πω και εγώ, το γκολ δεν το έβαλε ο Γιώβιτς. Δεν το έβαλε ο Γιώβιτς, το έβαλε κάποιος άλλος. Το άλλο μας, φίλε, δεν το είδα. Το Ολυμπιακού δεν το είδα, γιατί έλεγα την ΑΕΚ, το καταλαβαίνεις, φάσεις είδα. Είδα τον Ολυμπιακό πολύ καλύτερα τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός δεν βλεπόταν. Πολύ κακός. Δεν ξέρω αν έκανε κάποια τελική. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Έβαλε τον γκολ, κέρδισε και τώρα παραμένει στη μάχη της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Είπαμε ο Ολυμπιακός θέλει, αν και ο Ολυμπιακός κερδίσει τη Φιλαδέλφεια, ό,τι και να κάνει ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, έχει βγει ο Ολυμπιακός δεύτερος. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει στην Λεωφόρο τον Παναθηναϊκό, το Ολυμπιακό δεν του κάνει ούτε ισοπαλία. Πάντως σαν ημερομηνία το έγραφο, ναι, το διαβάζω, φιλέ, λέει 2024. Εγώ πιστεύω ότι είναι μούφα τώρα. Κάποιοι το βγάλανε τώρα αυτό το. Αυτό δεν μπορεί να γίνει τώρα, παιδιά. Αυτά δεν γίνονται τώρα. Να πει η Ευρωλίγκα ξαφνικά τώρα σήμερα ότι το γήπεδο μα να ακούνται κάνει. Μην τρελαθούμε. Κάτι παραμύθι είναι. Κάποιος έβγαλε ένα. Τύπωσε ένα κείμενο εκεί, το ανέβασε, έβαλε και μια σφραγίδα της Ευρωλίγκας. Αλλά ήταν το 24 γράφει σφραγίδα. Δεν μπορεί, αυτά δεν γίνονται. Το Final Four θα γίνει κανονικά στο ΆΚΑ. Δεν μπορεί να γίνει πουθενά αλλού, μην τρελαθούμε δηλαδή. Καλημέρα, καλή Μπούμπη Βασίλη. Σήμερα παίξαμε καλή μπάλα στην Τούμπα και. Μισό λεπτό, ο Γιάννης θα το διαβάσει το μήνυμά του. Σήμερα παίξαμε καλή μπάλα στην Τούμπα και μας άξιζε να φύγουμε νικητές. Τώρα θέλω μια ανετινή Κυριακή με τον Ολυμπιακό και μετά να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη φιέστα του πρωταθλήματος. Γιάννης από Βόλο. Γιάννη, με ό,τι και να γίνει την Κυριακή, η φιέστα ετοιμάζεται, γιατί θα είναι μεγάλη από ό,τι μαθαίνω. Θα έχει πολλά ωραία πράγματα, ό,τι και να γίνει στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ πάει να παίξει το παιχνίδι τελευταίο της χρονιάς χωρίς να υπάρχει κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός θέλει τη νίκη και η ισοπαλία, αν από εκεί ο ΠΑΟΚ δεν κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Αλλά η ΑΕΚ τη φιέστα την έχει έτοιμη, ό,τι και να γίνει στο μάτς, μην τρελαίνεστε. Καλημέρα, Μπιλάρα. Την Κυριακή έχουμε εξόφληση στο γραμματείο και μετά πάρτι. Λέω φίλος ο Νικόλας που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη που έστειλε μήνυμα. Γεια σου, Μπιλάρα μου. Ο φίλος ο Λευθέρης που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή.

0: Λοιπόν, είχαμε και μεγάλη απίστευτη εξέλιξη στο Σκωτία. Η Σκωτία με τη Σέλτικ να κερδίζει 3-2 τη Motherwell με πέναλτι που αμφισβητούμενο πέναλτι καθυστερεί στο 99, παρακαλώ παιδιά, μετά παρέμβαση του VAR. Ενώ η Hearts είχε αγκαλιά το πρωτάθλημα, είχε κερδίσει 3-0 τη Φόλκερ, περίμενε να τελειώσει το παιχνίδι στην Motherwell. Τελικά στο 99 έδωσε πέναλτι και η Σέλτικ κέρδισε 3-2 και τώρα θα έχουμε το Σάββατο, νομίζω Κυριακή Σάββατο, παίζουν Celtic Hearts. Η Hearts της κάνει και ισοπαλία για να πάρει το φετινό πρωτάθλημα. Αν δεν είχε κερδίσει Celtic σήμερα με 3-2, θα ήθελε νίκη με τη Hearts, αλλά θα ήθελε νίκη με 3-0 για να πάρει το πρωτάθλημα. Αν ολοκληρωθεί το θαύμα, για το θαύμα μιλάμε, να κερδίσει το πρωτάθλημα η Hearts απέναντι σε Rangers και Celtic, η ΑΕΚ θα θέλει την Κυριακή δύο ακόμα πρωταθλήτριες προκειμένου να τσεκάρει το γκρουπ των ισχυρών στα play-off του Champions League. Στην Αυστρία τη Λάνσκ και όχι την Sturm Graz, που της αρκεί και η ισοπαλία εκτός έδρας με την Αυστρία Βέινς για να πάρει πρωτάθλημα, και στην Ουγγαρία την Γκιόρ και όχι τη Φερετσβάρος που χρειάζεται νίκη εκτός έδρας επί της αδιάφορης Κινσβάρντα. Και μετά από ό,τι διαβάζω το κείμενο του Ανδρέα του Δημάτου, και τα δύο αυτά μάτς θα έχουν ολοκληρωθεί πριν από τις έψεις ένωσης μετά ο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Σε αυτό το ενδεχόμενο η ΑΕΚ θα έχει το πέμπτο καλύτερο συντελεστή ολόκληρης της προκριματικής φάσης του Champions League πίσω από Ερυθρό Αστέρα, Δυναμό Ζάγκρεπ, Σλόνα Μπρατισλάβας και Λεχ Πόζναν, τις οποίες τις αποφεύγει. Και στις 3 Αυγούστου θα είναι στους χειρούς υποψήφιους αντιπάλους Hearts, Viking, LASK και δύο ζευγάρια ανίσχυρων του τρίτου προκριματικού. Εννοείται ότι αν αυτά είναι μια χαρά νέα, αν γίνουν όλα αυτά βέβαια που λέει και ο Ανδρέας Ζημάτος, που δεν είναι και απίθανο να πάρει πρωτάθλημα στη Σκωτία η LASK και να πάρει πρωτάθλημα και η, πώς τη λένε, και η, μισό λεπτό, και η, έλα, να το διαβάσουμε σε λίγο. Πάμε το διαλυματάκι μας. Πάντως είναι κοντά η ΑΕΚ να μάθει ακόμα δύο πρωταθλήτριες για να μπορέσει να μπει κατευθείαν να παίξει ένα γύρο από τα προκριματικά. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα συντονισμένοι. 943.gr
1: 943 Interveten Sports. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα! Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.

0: Ticketmaster. 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε.
2: News.
3: Η ώρα είναι 12:30.
1: Αξία. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
7: Η ώρα είναι 12:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 12. Ο φίλος ο Βασίλης, καλημέρα Μπιλάρα, σε καλή εκπομπή. Πρώτον, μπράβο στην ΑΕΚ που τίμησε τη φανέλα και έπαιξε για την ιστορία της. Δεύτερο, μεγάλη ήττα σήμερα όχι του Παναθηναϊκού αλλά του Γιανακόπουλου και του Αταμάν. Αυτοί παρέστηλαν με την έπαρσή τους παίκτες μετά τις δύο πρώτες νίκες στην Βαλένθια. Ο φίλος Διαμαντής, το σύστημα λέει υπάρχουν 47 ενεργά ειστήρια. Τώρα Βασίλη, ίσως τώρα κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού μπήκαν και τα δίνουν πίσω. Γεια σου Μπίλη, στο Telecom Arena το μπάσκετ, όπως και στον ΟΠΑΠ Arena στο ποδόσφαιρο, ο θρύλος τροπεούχος Ευρώπης, μόνο θρύλος. Λέω φιλοτόλης, τόλης θα σου πω και κάτι που έχει αποθέσει στο Χάτζημαν. Είστε πολύ τυχεροί φίλοι του Ολυμπιακού, αυτή είναι αλήθεια. Πρώτον, γιατί κάνατε μια μεγάλη φιέστα στο Conference, πηγαίνοντας στην ΟΠΑΠ Arena, στο γήπεδο της ΑΕΚ και παίρνοντας το κύπελο. Είστε πολύ τυχεροί γιατί θα ζήσετε άλλη μια φιέστα. Αυτή η φορά της ΑΕΚ όμως, από το καναπέ του σπιτιού σας, κύριε Τόλι. Δυο φιέστες σε τρία χρόνια, τι άλλο θέλετε? Μία από κοντά με την ομάδα σας που κάνατε το κύπελο, το πήρατε στον Πειραιά, και μία να δείτε να κάνετε πασίγιο στους παίκτες της ΑΕΚ την Κυριακή. Εντολές και άσχημο να έχεις δυο φιέστες σε τρία χρόνια.

strong. Δεν έχω δει story από DPG ακόμα. Θα κλείνει εισιτήρια για το κτέλ Ισπανίας, λέει ο φίλος ο Μπίλαρος. Ήταν εκεί νομίζω, ήταν εκεί. Ήτανε, τον είδα σε κάτι πλάνα όταν έμπαιναν από το πούλμαν. Κατέβαιναν υπέρ του Παναθηναϊκού που τους ενθάρρυνε. Τώρα θα είναι μέσα στα μαύρα πανιά και δεν θα κιάδει κοντά. Εντάξει, όταν έχει δώσει τόσα εκατομμύρια για να κάνει μια ομάδα να πάρει στο Final Four ή να πας τουλάχιστον εκεί, δεν μπορεί να βάλεις 65 πόντους. Πού να πας με 65 πόντους.

41 εκατομμύρια, όπως λέει ο Διαμαντής. Ναι, πολλά τα λεφτά, παιδιά. Έχει βάλει, εντάξει, ό,τι και να είναι ο Γιανακόπουλος. Λέμε και λέμε ότι αυτά που κάνει και δεν κάνει και είναι κάποια παράδεκτα. Τα λεφτά τα βάλω όμως, 41 εκατομμύρια. Και έφτιαξε μια ομάδα για να πάει, τουλάχιστον να πάει στο Final Four. Με το 5 δεν πήγε καν. Τόσα εκατομμύρια για να βάλεις 65 πόντους είναι μια τεράστια αποτυχία για τον Παναθηναϊκό. Τώρα το να πας στην Ευρωλίγα και να τη χάσεις, οκ, okay, ένα παιχνίδι, μια βραδιά, δεν έπαιξε καλά όπως έκανα πέρυσι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός έχασε τη Μονακό, ο Παναθηναϊκός τη Φενέρ, μια βραδιά ήταν, χάσανε. Τώρα μην πας καθόλου όμως και να έχεις βάλει τόσα λεφτά, είναι τραγικό, εντάξει. Και δεν είναι λεφτά που μπορείς να βγάλεις εύκολα από τον μπάσκετ. Πάνε στο, σε ένα πηγάδι, χωρίς πάτο. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Βεσνάδικο στην Παιανία. Καλημέρα, μπιλάρα την Κυριακή από το πρωί, από τις 9 η ώρα Φιλαδέλφεια θα είναι κατάμεστη. Ναι, θα έχει πολύ κόσμο, μαθαίνω, θα έχουν πολλά ωραία πράγματα ετοιμάζουν εκεί και από την ΠΑΕΑ και γύρω γύρω από τα μαγαζιά και αυτά, θα γίνεται ένας χαμός από το πρωί, από νωρίς το πρωί, από τις 10-10.30 θα μαζεύεται κόσμος, πιο πολύ πιτσιρίκια θα είναι το πρωί, μπαμπάδες, μαμάδες, αργότερα τα παιδάκια θα τα αφήσουν σπίτι γονείς όσοι θέλουν να πάνε γήπεδο, αλλά θα είναι μια γιορτή από το πρωί της Κυριακής, θα έχει φαγοπότη, θα έχει ποτό που λέμε, αγώνα, γλέντι, ωραία μέρα θα είναι. Ναι, τώρα για το φίλο τον Κώστα που μου στείλε πάλι μήνυμα και λέει: εγώ επιμένω, δεν σας βλέπουμε. Τι να μας βλέπετε, ρε φίλε? Να μας βλέπετε, λες, όπως είπε χθες, τον Ολυμπιακό για την ΑΕΚ. Εγώ θα πω για την ΑΕΚ. Τι δεν μας βλέπετε? Δεν μας βλέπετε γιατί δεν πήγατε γήπεδο να μας δείτε βασικά. Παίζετε ένα αγώνα τώρα κρίσιμο για εσάς. Μπορεί να μην πήρατε πρωτάθλημα, μπορεί να μην κάνετε τίποτα τα 100 χρόνια, να τα χάσατε όλα. Αλλά παίζετε ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ που θέλετε την νίκη για να πάτε προκριματικά Champions League. Και πάτε στο γήπεδο 12.000 κόσμος. Αυτό λέω, δεν μας βλέπετε. Δεν πήγατε να μας δείτε, φίλε Κώστα. 12.000 κόσμος πάει άξι προπονήσεις. Και εσείς σε κρίσιμο μάτς δεν πήγατε.

Μπιλάρα όχι μόνο τα λεφτά που έδωσε, γύρισε και τον κόσμο ανάποδα για να γίνει στο γήπεδο. Εντάξει, αυτό είναι ok, ήταν ο Ερυθρός Αστέρας και το ΑΚΑ, αυτό δεν είναι κακό για την Ελλάδα, για το μπάσκετ της Ελλάδα, στην Ελλάδα. Πήρε το γήπεδο, το έκανε, το φτιάξε για να γίνει το Final Four, δεν είναι κακό αυτό. Ούτως ή άλλως, από ό,τι μαθαίνω, το επόμενο μπορεί να μην γίνει στην Ελλάδα. Το μεθ' επόμενο όμως, λογικά θα είναι έτοιμο το σεφ, θα γίνει στο σεφ το μεθ' επόμενο. Καλό είναι αυτό. Το κακό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι δεν θα πάει καν. Όχι ότι θα γίνει στην Ελλάδα. Θα γίνει, δεν θα πάει. Αυτό είναι το θέμα. Ο Βασίλης λέει: έτσι είναι η ζωή. Δικαιούστε να μας κάνετε και πλακίτσα. Εγώ δεν προτρέχω ποτέ πριν κερδίσω ημιτελικό και τελικό, λέει ο φίλος. Εντάξει, είναι δύσκολο μάτς. Με την FNR είναι δύσκολο μάτς, δεν είναι εύκολο. Η περσινή πρωταθλήτρια. Ένας αγώνας, μια βραδιά που λέμε, μια ζαριά. Εντάξει, δεν πάβει. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός φέτος έδειξε ότι είναι καλύτερη ομάδα από τη FNR. Στην κανονική διάρκεια, τερμάτισε και πρώτος στη βαθμολογία. Αλλά σε ένα μάτς δεν μπορεί να ξέρει κανείς τι μπορεί να γίνει. Εντάξει. Είναι το μπάσκετ έτσι παράξενο. Η Ευρωλίγκα με το Final Four μπορεί η καλύτερη ομάδα να πάρει το κύπελο. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα, μην ξεχνάμε, έχουμε και την Βαλένθια. Δεν είναι εύκολο για τη Ρεάλ να την κερδίσει. Ο ένας ξέρει τον άλλον. Είναι ισπανικός εμφύλιος. Εγώ δεν ξέρω αν η Ρεάλ μπορέσει και κερδίσει τη Βαλένθια. Και αν πάει κανένα τελικό η Βαλένθια, μετά θα παίξει με όποια ομάδα παίξει, Ολυμπιακό ή Φενέρ, μία από τις δύο. Η Βαλένθια θα είναι ομάδα που δεν θα έχει καθόλου μα καθόλου άγχος. Αυτό που δεν περίμενε κανείς το έκανε, πήγε τελικό, θα παίξει ελεύθερα και εκεί είναι πιο επικίνδυνη ομάδα που δεν έχει άγχος. Τι είπες Μπιλάρα, πασίγιο να σας κάνουμε. Ναι, ο ΠΑΟΚ δεν έκανε πασίγιο, η παίκτης του ΠΑΟΚ δεν έκανε πασίγιο. Άμα σχεδίσουμε την Κυριακή που δεν το βλέπω, μπορεί να γίνει κάτι να γίνει. Μπιλάρα, καλημέρα. Την Κυριακή ποιος πρέπει να κάνει την απονομή για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ? Λογικά πρέπει να πάει ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, που είναι πρόεδρος της Super League. Δεν νομίζω να πάει ο Μαρινάκης για πολλούς διαφόρους λόγους. Αλλά πρέπει να, ξέρω εγώ, πρόεδρος της ΕΠΟΚ, Γκάτσης, θα πάει αυτός? Δεν νομίζω. Κάποιος θα πάει, μπορεί να πάει κανένας. Ας το φέρουν και ας φύγουν. Το σκόλουμε και μόνοι μας. Το δώσω εγώ.

0: Ο Κώστας εδώ Παοκτζής λέει είσαστε για 5 γκολ σήμερα. Τώρα δεν ξέρω τώρα τι αγώνα έβλεπες. Για πολλούς αγώνες σήμερα στην τηλεόραση. Μόλις έβλεπες κανένα παιχνίδι άλλο, φίλε μου. Ήταν η Άγκια 5 γκολ από τον Πάοκ σήμερα. Μπορείς έβλεπες κανένα παιχνίδι άλλο το απογευματάκι. Μπορείς έβλεπες το Κάπα Πούλε Μιλικόσκι. Κύπελο Φιλανδίας και μπερδεύτηκες. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Ο φίλος ο Γιάννης Ολυμπιακός από το Παλαιό Φάλιρο. Μπιλάρα, σε παραδέχομαι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όταν ο ΠΑΟΚ έπαιζε μπάλα, έλεγες ότι δεν είναι κάτι σπουδαίο ο ΠΑΟΚ. Είναι ο μήνας που θα παίξει καλά και μετά θα ξεφυσκώσει. Και έτσι και έγινε, παιδιά. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι γερασμένη ομάδα. Μπορεί να έχει καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχει αστρεφόρ βασικά να βάλει την μπάλα στα δίχτυα, έτσι όπως έχουν οι άλλες ομάδες. Είχε πολλά θεματάκια και αμυντικά και μεσοαμυντικά είχε θέματα. Τώρα με τον Ζαφίρη, 12 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε ο ΠΑΟΚ. Που λέγανε ότι από Γενάρη που θα έρθει ο Ζαφίρης, λέγανε Παοκτζίδες, θα δείτε την ομάδα, θα πετάει, θα είναι πολύ καλύτερη. Στα λόγια, χτίζεις παλάτια που λένε, με τα λόγια. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα από τη μαρτυρική Κύπρο.
0: Καλώς το φιλαράκο μας.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, φίλε, με εσύ.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Εγώ... η ηλικία μου περίπου είναι 64 χρονών.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είμαι Παναθηναϊκός. Πρώτα θα κάνω ένα μικρό σχόλιο για τους δύο βραδινούς αγώνες του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό και της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ήταν μια μικρή ομάδα στο Καραϊσκάκι. Έστω και αν δεν είχε κίνητρο. Όταν είσαι Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, με την ΑΕΚ, και με την ΑΕΚ δεν είχε κίνητρο, αλλά έπαιξε καλά με την ΑΕΚ.
1: Ναι, με την ΑΕΚ έπαιξε καλά. Με την ΑΕΚ έπαιξε καλά. Αλλά σήμερα πήγε για τουρισμό στο. Απέναντι σε ένα Ολυμπιακό, ο οποίος δεν είναι ο παλιός Ολυμπιακός πλέον.
0: Όχι, δεν είναι ο παλιός Ολυμπιακός, αλλά ο Ολυμπιακός ήθελε.
1: Αυτή η ομάδα θέλει πάρα πολλές προσήγες για να επανέβρει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ήθελε ο Ολυμπιακός μια ομάδα που ήθελε την νίκη. Οπωσδήποτε, μήπως γίνει.
1: Ναι, είχε κίνητρο.
0: Μήπως γίνει κάτι στην Τούμπα, όπως έγινε και περάσει μπροστά. Έτσι και έγινε.
1: Λοιπόν, και είδα και την ΑΕΚ που έπαιξε σαν πρωταθλήτρια μέσα στην Τούμπα.
0: Και με πολλές αλλαγές.
1: Και με πολλές αλλαγές, αλλά πάτησε τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ήταν καλύτερο. Πολύ καλύτερο.
1: Το μεγαλύτερο διάστημα τον πάτησε. Και έτσι θέλω να παίζω η ομάδα μου, έτσι θέλω να παίζω.
0: Παναθηναϊκός, φίλε μου, θέλει πολλά πράγματα.
1: Τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο, και εγώ είμαι υπέρ να μείνει ο Μπενίτεθ προσωπικά. Δεν μπορεί μια μεγάλη ομάδα κάθε 6 μήνες να αλλάξει προπονητή. Να τον αφήσουμε, να δούμε πώς να δουλέψει και με τις μεταγραφές που θέλει, που νομίζω ο Αλαφούζος θα τις κάνει, διότι και αυτός ξόδεψε πάρα πολλά λεφτά. Να τις κάνει, να δούμε πώς θα δουλέψει. Και πάμε και στον
0: Πάοκ. Πάντως, εγώ, φίλε μου, να σου πω τη γνώμη μου σαν ουδέτερος, ότι τον Μπενίτεθ δεν τον βλέπω να μένει στον Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει, γιατί αποφασίζουν πάρα πολύ.
0: Γιατί είναι και θέμα ότι αυτά που θα ζητήσει δεν είναι τώρα 10-15 εκατομμύρια, 17. Θα είναι πάνω από 50 εκατομμύρια. Οι 5-6 παίκτες που θέλει, θα κάνουν 70 εκατομμύρια, 40. Θέλει 10 παίκτες να πάρει, 12 πώς θέλει.
1: Ναι, και εγώ θα κάνω και ένα comment για τον Τετέι. Κοιτάξτε, πρέπει αυτό το παιδί πρώτα να παίζει ομαδικά. Δεν μπορεί να θέλει μια μπάλα μόνος του. Δηλαδή είχε πολλές περιπτώσεις σήμερα που άνετα μπορούσε να πασάρει. Δεν μπορεί να τριπλάρεις ολοκληρή ένα μήνα του Ολυμπιακού. Δεν μπορείς. Αυτό πρέπει και αυτός να, που λέμε στην Κύπρο, να κάτσει την μπάλα κάτω. Λοιπόν, εντάξει. Έχει νεαρούς παίκτες, αυτός ο Κουντούρης είναι πολύ καλό παιχτάκι. Κατηγορούν τον Λαφόν, ο οποίος πραγματικά έκαμε πολλές μανούβρες, αλλά στα play-offs είναι ο μόνος που δεν φταίει. Ο τερμαφύλακας. Λοιπόν, και θα έρθω στον μπάσκετ. Στον μπάσκετ πήγε για τουρισμό στην Παλαιστία ο Παναθηναϊκός.
0: Έτσι πως πήγε, ήταν τραγικός. Δηλαδή πήγε να παίξει ένα μάτς πρόκρισης και ήταν αλλού για αλλού.
1: Όταν κερδίζεις 2-0, εντάξει, κάνεις 2 φορές τον break στο γήπεδο. Εγώ λέω ότι χθες, ας πούμε, στο πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ, θα σου κάνει ένα break αυτή η ομάδα. Εντάξει, διότι είναι καλή, πολύ καλή. Είναι εκρηκτική ομάδα. Πάρα πολύ εκρηκτική ομάδα. Νομίζω παίζει το πιο όμορφο μπάσκετ από όλες. Ακόμα και από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι νέα ομάδα. Είναι ομάδα. Λοιπόν, και ο Μπαρτσόκας χρησιμοποιεί όλους τους παίκτες. Ο Αταμάν έχει στο μυαλό του ότι είναι καλοί παίκτες. Κάποια στιγμή θα μου παίξουν. Δεν είναι έτσι. Είναι ομαδικό αθλημα για τον μπάσκετ. Λοιπόν, δεν μπορείς να πάεις για τουρισμό να μην πεθάνεις. Και στο τέταρτο παιχνίδι έπρεπε να πεθάνουν μες στο γήπεδο. Να πεθάνουν.
0: Και σήμερα έπρεπε να πεθάνουν.
1: Με 20.000. Και σήμερα ακόμα. Εγώ δεν το βλέπω ότι έπαιζε εκτός έδρας, ας πούμε. Εντάξει, η έδρα παίζει κάποιο ρόλο, αλλά ρε παιδί, μα πολεμήσεις, ακούς, δεν πολεμήσα. Δηλαδή, τίποτα δεν έκανα. Δηλαδή, δεν μπορείς αυτή την ομάδα να την αφήσεις να σου ξεφύγει από την αρχή. Δεν μπορείς να την κυνηγάς. Έχει παίχτες οι οποίοι μέχρι και ο φόρτους υψηλοί ρίχνουν τρίποντα. Ρίχνουν τρίποντα. Εμάς ο Παναθηναϊκός, οι δύο υψηλοί δεν μπορούν να ρίξουν τρίποντα. Δεν μπορούν. Λοιπόν, κοίταξε τώρα για το Final Four. Εγώ βλέπω ότι εάν η Βαλένθια περάσει από την...
0: Τη
1: Ρεάλ Μαδρίτης, γιατί εκεί θα είναι το δύσκολο της το παιχνίδι. Γιατί είναι πιο μεγάλη ομάδα η Ρεάλ, δεν το συζητώ. Αν περάσει και πάει τελικό θα το πάρει. Είναι εκρηκτική ομάδα. Έχει έκρηξη. Και δεν ξέρω το Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. Φέτος ο Ολυμπιακός έχει καλύτερη ομάδα από η Φενέρμπαξε.
0: Ο Ολυμπιακός είναι πιο πλήρης ομάδα στην Ευρωλίγκα. Τώρα που μιλάμε.
1: Είναι ομάδα.
0: Και έχει και,
1: έχει και έναν προπονητή ο οποίος έχει και πλάν A, έχει και πλάν B. Ο Αταμάν δεν έχει ούτε πλάν A ούτε πλάν B.
0: Και έχει και καλύτερη τριάδα ψηλών στην Ευρώπη, εντάξει. Από τις άλλες ομάδες τρεις. Δηλαδή, τον Ολυμπιακό δύσκολο να το κερδίσει κάποιος φέτος. Να μου πεις ένα μάτς, είναι οκ, okay, αλλά είναι για μένα φαβορί Ολυμπιακός. Σε σχέση με τις άλλες.
1: Εγώ δεν το λέω φαβορί.
0: Εντάξει, εγώ το λέω φαβορί λίγο παραπάνω, όχι πολύ παραπάνω. Λίγο παραπάνω από τις υπόλοιπες ομάδες έχει να κλείσει ο Ολυμπιακός.
1: Έχει το πλεονέκτημα ότι θα παίξει στην Ελλάδα.
0: Δεν λέει τίποτα. Θα παίξει σε ένα γήπεδο ξένο, δεν το ξέρει. Δεν είναι το σεφ. Ένα γήπεδο ξένο. Όσες φορές έχει παίξει ο Ολυμπιακός, έχει παίξει και η Ρεάλ εκεί. Όλες οι ομάδες παίζονται στο Final Four τώρα έχουν ξαναπαίξει πολλές φορές το ΆΚΑ. Το ξέρουν το γήπεδο. Εκτός της Βαλένθια που δεν έπαιζε πέρυσι.
1: Για μένα ο Αταμάν τελείωσε. Ό,τι πρόσφερε. Δεν λέω ότι δεν είναι καλός προπονητής και ότι πήρε πόσες 2-3 ευρωλίγες. Για μένα τελείωσε. Δεν υπάρχει. Και έδωσε τους πάρα πολλά λεφτά ο Γιαννακόπουλος, τα οποία έδειξαν ότι δεν ταξίζουν. Έδειξαν. Με το παιχνίδι τους ότι δεν ταξίζουν.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Λοιπόν,
0: καλημέρα.
1: Καλά να είμαστε.
0: Για χαρά, καλημέρα. Λοιπόν, 9 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Ο Μπίραρος λέει θα στείλει εκπρόσωπο ο Μαρνάκης στον Καραπαπά.

Ο φίλος μας ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από το, από τον Κορυδαλό. Γεια σου Δημητράκη, καλημέρα Πιλάκη από εμένα. Ο Κυριάκος από το Βόλο. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον όμορφο Πειραιά. Γεια σου Λενιό. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας ο nearpapaki943.gr. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα καλημέρα σε όλη την παρέα. Την Κυριακή γιορτή στη Νέα Φιλαδέλφια. Θα καθέω με τα πιτσιρίκια μου. Και εγώ θα καθέω με τις κόρες μου. Από μεσημεράκι όμως εγώ, για το πρωί δουλεύω. Μετά τις 3 θα καθέω μια βολτούλα για φαγητό. Κάνα καφεντάκι με τα πιτσιρίκια να παίξουν, να αγοράσουν τίποτα την μπουτίκ. Και μετά τις πάω σπίτι λίγο από τον αγώνα και να γυρίσω πάλι για τη φιέστα. Μπιλάρα ο Τόλης 7 λέει ξανά στους 4 Ολυμπιακός στο Πόλο. Θα διεκδικήσει Ευρωπαϊκή

0: Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο λίγο πριν το διάλειμμα. Καλημέρα. Καλώς το να.
1: Πικρή μέρα σήμερα.
0: Σήμερα είσαι κατά διαόλου και ποδόσφαιρο και μπάσκετ πήγανε. Κάνα στο ποδόσφαιρο, εντάξει, ποδόσφαιρο δεν περίμενε και τίποτα. Στον μπάσκετ περίμενε όμως για πρόκριση.
1: Στον ποδόσφαιρο, φίλε, άθλια.
0: Εντάξει, και δεν περίμενε τίποτα, ρε παιδί, δεν πήγαινε για τίποτα. Οκ, μικρό το κακό. Μικρό το κακό εκεί και που δεν κέρδισε.
1: Ούτε μια ευκαιρία, ούτε ένα κόρνερ, φίλε.
0: Αλλά μικρό το κακό, εντάξει, δεν λέει τίποτα. Το άλλο είναι το θέμα, το μπάσκετ. Εκεί είναι η πίκρα.
1: Φίλε, να σου πω κάτι. Θυμάσαι πότε σου λέγα εγώ να φύγει ο Ταμάν. Από τότε που είχε κάνει τις δηλώσεις με τον Χουάντσο ότι δεν παίζει καλά και τέτοια και μπράβο και συγχαρητήρια στο Βεζέκοφ και τέτοια. Από τότε πρέπει να τον είχε διώξει ο Γιαννακόπουλος. Κατέστρεψε το πασχετικό Παναθηναϊκό εφέτο. Τον έκανε να πούμε, λες και ήταν, λες και έπαιζε, ξέρω εγώ, οι Lakers με δεν ξέρω τι ρε φίλε. Δηλαδή, ή Μάρτον, δηλαδή.
0: Α, κυπέφτες.
1: Πρέπει να φύγει.
0: Φταίνει κυπέφτες όμως, ε. Δεν φταίει μόνο τα μάνα, φταίνει και παίχτες τώρα. Δεν γίνεται τώρα παίχτες. Εκατομμυρίων τώρα να μπορούν να βάλουν ένα καλάθι, να χάνουν τα lay-up. Δεν γίνεται.
1: Παίζουν και άλλοι, ρε φίλε.
0: Ναι, εντάξει, και τότε με τη λογική δικιά σου έχουν και άλλοι, και άλλοι έχουν προπονητή.
1: Μα και οι άλλοι, ο καλύτερος προπονητής βγήκε του χρόνου αυτού.
0: Λέω ότι πάνε να παίζουν και άλλοι. Δύο ομάδες παίζουν. Δεν είναι μόνο τα, δεν φταίει μόνο τα, που φταίει ο Ταμάν, αλλά δεν φταίει μόνο τα μάν.
1: Το σόρτ σήμερα που τον έβγαλε στη σέντρα πάλι.
0: Τι έκανε ο Σόρτς πάλι.
1: Τον έβγαλε στη σέντρα, το Αταμάν.
0: Δηλαδή.
1: Ότι και καλά ρε παιδί μου είναι μειονέκτημα λέει όταν παίζουμε με το Σόρτς και κάτι τέτοιο.
0: Είναι μειονέκτημα, είναι ψέματα είναι.
1: Εντάξει, να μην τον έπαιρνε ρε φίλε. Να,
0: αυτό, ναι, αυτό είναι άλλο θέμα, ναι. Γιατί ο Σόρτς σχέση με αυτό που ήταν πέρυσι στην, ναι. Στην Παρή που έπαιζε καμία σχέση με το Σόρτς που είδαμε στο Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Έτσι έγινε. Αν πει άλλο, άλλο η Παρή, άλλο Παναθηναϊκό. Στην Παρή έπαιζε.
1: Άλλο το ένα καράβι, άλλο το άλλο. Φίλε.
0: Στην Παρή δεν έπαιζε να πάρει την κούπα. Εδώ πέρα είναι άλλες απαιτήσεις. Αλλά εντάξει, είναι, φταίνε και οι παίχτες για μένα. Φταίνε και οι παίχτες, φταίνε και ο προπονητής. Φταίνε όλοι.
1: Φταίνε
0: ο Γιαννακόπουλος. Φταίνε ο Γιαννακόπουλος.
1: Ναι, που συσπηρώνει τις ομάδες, τις άλλες.
0: Εντάξει, όλοι έχουν μερίδιο ευθύνη για την αποτυχία. Για την αποτυχία αυτή.
1: Όλοι. Κρίμα.
0: Του χρόνου πάλι. Του χρόνου. Να σε καλά, Παναγιώτη.
1: Του χρόνου να είμαστε πιο δυνατοί. Μήπως και τα καταφέρουμε.
0: Okay,
1: μπορεί να μην ήθελε φέτο πάλι δύο ελληνικές ομάδες, να πω.
0: Okay. Να είσαι καλά. Γεια σου φίλε. Γεια χαρά. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ λίγο. Μείνετε εδώ στο Ενισμένη 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμάκα.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30.
0: Top στους 98. Radio Rumeli News.

0: Radio Rumeni News. Top στους 98. Radio Rumeli News.
1: Μαρίζα μου, το κέρμα σου.
2: Λοιπόν, το κέρμα μου το πετάω στη Ρένα για να κάνει το μουζουράκι στο επόμενο τραγούδι.
3: Α, τι ωραία.
1: Α, έχουμε τέτοια.
2: Στα μάτια μου, εσύ φωνητικά, όπως...
4: Πού θα κάνω πάλι. Για πείτε μου, εντάξει, το έχω πάρει απόφαση πια. Και μπορείτε να με φωνάζετε και σε άλλες εκπομπές, δεν έχω πρόβλημα.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο κορέτσι πλινάντερο παϊδάκια.
11: Ναι, ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.